χαρακτήρας μου είναι αυτός που δεν με άφησε να ζαλιστώ με τη δική σου παραζάλη. Αντιμετώπισε λοιπόν αυτό που ευχήθηκες, να φύγω εγώ και να έρθει πίσω κάποιος πάλι. Κάτσε λοιπόν και μη φωνάζεις, μα ψιθύρισε στ' αυτή του άλλου πως μια μέρα θα ξανάρθεις.

0: 104,7 Μουσικές επιλογές. Ραδιο Α 104,7. Ακού δυνατά. Ακού μοναδικά. Ακού 104,7 FM. Α. Η διασκέδαση ξεκινά στους 104,7. Η δική σου επιλογή στα FM.
1: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κοιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601. Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κοιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
2: Νέο Suzuki Swift. Το βλέπεις και το θες. Το οδηγείς και νιώθεις τη δύναμη του hybrid κινητήρα του. Σου αρέσει γιατί σε πάει παντού με ένα γέμισμα και είναι connected. Το επιλέγεις γιατί συνδυάζει κορυφαία τεχνολογία και ασφάλεια. Και σήμερα μπορείς να το κάνεις δικό σου. Με ακόμη πιο πλούσιο εξοπλισμό και έως 10 χρόνια εγγύηση με το Suzuki Care Plus. Νέο Suzuki Swift. Το ερωτεύεσαι. Απόκτησε το σήμερα στο δίκτυο επίσημων εμπόρων Suzuki από 16.990 ευρώ.
3: Επίσημος συνεργάτης και επισκευαστής Suzuki για το Ρέθυμνο, Κώστας Σταρένιος. Δεύτερο χιλιόμετρο Ρεθύμνου Χανίων. Τηλέφωνο 28310-2590.
4: Ακούστε τι έγινε στο πρωινό του Σφαίρα 102,2.
5: Έσκασε ένα στον πατέρα μου για προξενιό. Έμαθα η κόρη σου καλή κοπέλα κάνει και πίτες. Δεν ξέρω αν παράξω ο πατέρας μου, πάντως πίτες εγώ δεν κάνω.
6: Είπε ο πατέρας μου μπροστά στη μάνα μου, κουμάντο σε αυτό το σπίτι κάνω εγώ. Και νομίζω ρε παιδιά, πρώτη φορά είδα άνθρωπο να τραυματίζεται από βλέμμα.
7: Ξύπνα ρε, τι κάνεις εκεί? 5 λεπτά ακόμα ρε μαμά. Ποια μαμά ρε, ο διευθυντής σου είναι.
8: Αν δεν σας είπα, σήμερα στην τράπεζα στην ουρά γνώρισα έναν πολύ όμορφο άντρα. Αλλάξαμε και νούμερα.
9: Άντε.
8: Του έδωσε το 418 και μου έδωσε το 345.
7: Τι θες γυναίκα με τον πλάστη στο σαλόνι? Ήρθα να ανοίξουμε συζήτηση.
8: Αρχαίος Έλληνας φιλόσοφος που του αρέσουν οι μεγάλες γυναίκες.
7: Ο Μιλφιάδης.
5: Ένα 4x4 θα ήθελα.
6: Εγώ Σουζούκι με 10.000 ευρώ.
5: Κάτι πιο φθηνό, Kia με 5.000 ευρώ. Φθηνότερο, Λάντα με 1.000 ευρώ. Πιο φθηνό, Εύγα Πύραυλο με 2.30.
4: Πρωινό Σφαίρα 102,2.
0: Αλφα FM
2: 104,7.
10: 104,7.
2: Η μουσική ακούγεται δυνατά στους 104,7. 24 ώρες οι πιο καυτές επιτυχίες.
11: Σφαίρα Μίξ. Πέτρος Καράς in the Mix.

στο χείλι μου ανέβα. Όλα να τα δω τα έργα που δεν έχω δει. Απ' την κορυφή του κόσμου, το τι θέλεις έλα δώσ' μου. Από μηχανή στα

0: 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094.
1: Η ώρα είναι 4.
2: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601. Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
3: Το νέο Suzuki Vitara είναι απλά ασταμάτητο. Με υβριδική τεχνολογία και συναρπαστική τετρακίνηση All Grip για να πηγαίνεις παντού και με άνεση. Απόλαυσε κορυφαία τεχνολογία, προηγμένα συστήματα ασφάλειας και έως 10 χρόνια εγγύηση με το Suzuki Care Plus. Τίποτα δεν σε σταματά από το να ζήσεις. Vitara! Νέο Suzuki Vitara. Απόκτησε το τώρα στο δίκτυο επισήμων εμπόρων Suzuki από 20.580 ευρώ.
4: Επίσημος συνεργάτης και επισκευαστής Suzuki για το Ρέθυμνο, Κώστας Σταρένιος. Δεύτερο χιλιόμετρο Ρεθύμνου Χανίων. Τηλέφωνο 28310-2590.
0: Αλφα στους 104,7.
5: Γρηγόρης Αρναούτογλου, Ράνια Κωστάκη, Γιώργος Λιανός. Best of.
6: Τι έγινε πάλι η Ναταλία Γερμανού? Τα έχετε βάλει όλοι μαζί της πια.
7: Έλα, που ήταν στην κερκίδα της Μάντσεστερ.
6: Πήγε η Ναταλία Γερμανού.
7: Τι δουλειά έχει αυτή εκεί πέρα?
6: Πήγε η Ναταλία Γερμανού.
7: Ναι, της είπε ο Γιωργαντάς ότι τους φωνάζουν μπέμπιδες αυτούς, λέει, και πήγε να δει. Τι γίνεται?
8: Non-stop hits με το Θέμη Κωνσταντίνου. DJ Θέμης Κωνσταντίνου. Feel the vibe. Non-stop live.

0: 104,7 Μουσικές επιλογές. Ραδιο Α 104,7. Ακού δυνατά. Ακού μοναδικά. Ακού 104,7 FM. Α. Η διασκέδαση ξεκινά στους 104,7. Η δική σου επιλογή στα FM.
1: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κοιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601. Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κοιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
2: Η φύση καλωσορίζει την αθόρυβη δύναμη. Νέο e-Vitara, το ηλεκτροκίνητο SUV της Suzuki. Με αυτονομία έως 426 χιλιόμετρα, τετρακίνηση All Grip E και προηγμένη συνδεσιμότητα Suzuki Connect σε φέρνει πιο κοντά σε κάθε διαδρομή. Η ηλεκτροκίνηση αλλιώς. Electric Gone Wild. Νέο e-Vitara από 26.670 ευρώ. Ανακάλυψε το στο δίκτυο επισήμων εμπόρων Suzuki.
3: Επίσημος συνεργάτης και επισκευαστής Suzuki για το Ρέθυμνο, Κώστας Σταρένιος. Δεύτερο χιλιόμετρο Ρεθύμνου Χανίων. Τηλέφωνο 28310-2590.
4: Non-stop hits με το Θέμη Κωνσταντίνου. DJ Θέμης Κωνσταντίνου. Feel the vibe. Non-stop live.

κατέβα και στο χείλι μου ανέβα. Όλα να τα δω τα έργα που δεν έχω δει. Απ' την κορυφή του κόσμου, το τι θέλεις έλα δώσ' μου. Από μηχανή στα

0: Alpha FM 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094.
1: Η ώρα είναι 5.
2: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601. Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
1: Νέο Suzuki Swift. Το βλέπεις και το θες. Το οδηγείς και νιώθεις τη δύναμη του hybrid κινητήρα του. Σου αρέσει γιατί σε πάει παντού με ένα γέμισμα και είναι connected. Το επιλέγεις γιατί συνδυάζει κορυφαία τεχνολογία και ασφάλεια. Και σήμερα μπορείς να το κάνεις δικό σου. Με ακόμη πιο πλούσιο εξοπλισμό και έως 10 χρόνια εγγύηση με το Suzuki Care Plus. Νέο Suzuki Swift. Το ερωτεύεσαι. Απόκτησε το σήμερα στο δίκτυο επίσημων εμπόρων Suzuki από 16.990 ευρώ.
3: Επίσημος συνεργάτης και επισκευαστής Suzuki για το Ρέθυμνο, Κώστας Σταρένιος. Δεύτερο χιλιόμετρο Ρεθύμνου Χανίων. Τηλέφωνο 28310-20590.
0: Αλφα στους 104,7.
4: Γρηγόρης Αρναούτογλου, Ράνια Κωστάκη, Γιώργος Λιανός. Best of.
5: Ο κύριος Γιάννης, ο κύριος Γιάννης, καλημέρα σας.
6: Ο ίδιος.
5: Γεια σας. Είμαστε υπεύθυνοι διαχείριση των κρατήσεων για τον Βασίλη Καρά. Έχει κλείσει η εταιρεία σας μία κράτηση για τον ετήσιο χορό.
6: Βεβαίως.
5: Η κράτησή σας για την συγκεκριμένη Παρασκευή θα πρέπει να αλλάξει. Εγώ έχω να σας κάνω κάποιες προτάσεις. Υπάρχει κρατική ορχήστρα Αθηνών.
6: Τέτοια πράγματα δεν, καμιά σχέση.
5: Είναι υπό τη διεύθυνση του Βασίλη Χριστόπουλου. Είναι πολύ καλό. Με τη χοροδία της Συμφωνικής Βαμβέργης.
6: Όχι.
5: Αλίκη Καγιαλόγλου, σας ενδιαφέρει με το κύκλο Ensemble στο Νουέβο Τάγκο, στον Καζάρτε.
6: Όχι.
5: Έχουμε το πικνίκ, παράσταση ορόσημο για την αναβίωση της ελληνικής οπερέτας. Δεν ξέρω αν σας ενδιαφέρει κάτι τέτοιο.
6: Όχι. Το συγκεκριμένο ήθελα εγώ.
7: Κύριε Γιώργο.
5: Ναι, παρακαλώ, μισό λεπτό. Συγγνώμη.
7: Το μωρό. Το μωρό, να το φέρουμε.
5: Φέρτε το.
7: Εντάξει.
5: Αφήστε. Απλά σας παρακαλώ, επειδή παίρνω τηλέφωνα, αν γίνεται ταΐστε το, αλλάξτε το, δεν ξέρω κάτι. Εντάξει, και πείτε στη συνάδελφο να έρθει να το πάρει κάποια στιγμή. Δηλαδή έχει αφήσει το μωρό τις 2 ώρες. Συγγνώμη, έχουμε και μια συνάδελφο εδώ πέρα τώρα που είναι φρεσκοχωρισμένη και φέρνει το μωρό στο. Παιδιά, σας παρακαλώ, κάντε κάτι. Έλεος πια. Έχουν σπάσει τα νέα. Ο ένας δεν θέλει σαν τέλει. Δεν θέλω να πάνε στο πικνίκι, δεν θέλω να πάνε στην οπερέτα. Τι μπορώ να κάνω, μπορεί κάτι. Σας παρακαλώ. Ας έρθει κάποιος να πάρει το μωρό τώρα. Δεν αντέχω άλλο. Πάτε το. Και ας πάει κάποιος στο μεγάλο μουσικής να πάρει. Μου σκέφτεσαι. Όλα σε μένα έχουν πες πού είναι πρωί.
8: Το μωρό ρε.
5: Μα ποιο με τον καλά.
8: Παιδιά το μωρό.
5: Μπορείς τον καλά, θέλουν να πάνε.
8: Αυτό και δεν τρελάρει το μωρό.
5: Και το μωρό καράκουι.
8: Το μωρό.
5: Να χαρώ το μωρό, το μωρό. Νησιώθηκα εγώ για μου σκασμένο.
8: Το παιδάκι το έχετε τρελάρει.
5: Να πω το λάθος άτομα. Δεν θέλω να δουλεύω άλλο για αυτό.
8: Δεν γίνεται.
5: Πάρ' το και τάισέ το.
8: Ένα μωρό κλαίει. Ένα μωρό είναι.
9: Βραδιά, Βασίλης Καράς εδώ. Όλα καλά με την κράτησή σου. Είναι μια φάρσα από το Σφαίρα 102,2.
0: Αλφα FM 104,7.
10: 104,7.
11: Η μουσική ακούγεται δυνατά στους 104,7. 24 ώρες οι πιο καυτές επιτυχίες.
12: Πρωινό σφαίρα.
13: Βγαίνει ο άλλος που τον πονούσε ο λαιμός του πάρα πολύ. Φτάνει, μπαίνει μέσα στο γιατρό. Λέει, γιατρέ μου,
14: πονάει πάρα πολύ ο λαιμός μου, δεν μπορώ να καταπιώ.
13: Το γιατρέ του λέει, βγάλε τα ρούχα σου.
14: Λέει, μιλάτε σοβαρά γιατρέ. Του λέει, ο λαιμός μου σας λέω πονάει. Τι βγάλε τα ρούχα σου, τι
13: είναι. Λέει, σας παρακαλώ, μου λέει, κύριε, βγάλε τα ρούχα σας. Αφού σας το λέω εγώ. Ξετίνεται αυτό, μένει με το εσώρουχο, του λέει, βγάλε και το εσώρουχο.
14: Δεν καταλάβετε, μάλλον λέει, σας είπα για το λαιμό μου.
13: Δεν θα βγάλετε, σας παρακαλώ, ήρθατε στο γιατρό. Καθίστε στα 4, στο κέντρο του δωματίου.
14: Να καθίσω στα 4, λέει, στο κέντρο του
13: δωματίου. Ναι, καθίστε στα 4. Στη γωνία.
14: Στη γωνία.
13: Ναι. Λέει, ναι.
14: Πώς είναι, πας
13: γωνία. Λέει, πάλι στα 4, λέει, αλλά πηγαίνετε στη γωνία. Πάει στη γωνία, στα 4, το ξανακοιτάει. Του λέει, τώρα πάτε λίγο στην άλλη απέναντι γωνία.
14: Λοιπόν.
13: Λέει, έτσι όπως είστε στα 4, λέει, πηγαίνετε στην άλλη γωνία, έτσι όπως είστε γυμνός. Το πηγαίνει από εδώ, το πηγαίνει από εκεί, το πηγαίνει παραπέρα.
14: Λέει, γιατρέ, δεν είναι δυνατόν. Λέει, σας παρακαλώ, λέει, τι είναι, γιατί με βάζετε και το κάνω αυτό. Λέει, τι σχέση έχει αυτό με το λαιμό.
13: Όχι, λέει, δεν έχει καμία σχέση, λέει. Είναι ένα παρόμοιο τραπεζάκι και δεν ξέρω πού να το πάω.
12: 6 με 7, 8, 9, 10. 6 με 10. Πρωινό σφαίρα.
11: 104,7.
10: 104,7.
15: Συντονίστηκες.
16: Κόλλησες.
17: Ακούστε τι έγινε στο πρωινό του Σφαίρα 102,2.
18: Γρηγόρη, λέει, διώξε τα βαζέλια, Ηρακλάρα μόνο.
13: Έλα, Ηρακλάρα, άσε, πόνος μεγάλος με τον Ηρακλή, συνέχεια να πούμε εμείς στην αγόρια.
19: Τι έγινε τελικά μας, τι πέφτει.
13: Πέσαμε.
19: Πέσατε. Αλήθεια.
13: Μας ρίξανε.
18: Πάνε
13: οι μας δείξαν στη Β' Εθνική.
19: Στη Β'.
18: Θα ξανανεβείτε, μην αγχώνεσαι.
13: Ναι, τώρα εντάξει, άσε αυτό μας κάναν τώρα. Εντάξει.
19: Κάτι έγινε τώρα, κάτι οικονομικά δεν ήταν αυτό.
13: Τι εντάξει, τώρα, εντάξει, πολύ στεναχωριά. Ενώ κάναμε τέτοιον αγώνα να πούμε. Δεν πειράζει, εντάξει.
19: Πρέπει να πήγαινε από μικρό στο γήπεδο.
13: Έχει μια πολύ.
19: Από μικρό δηλαδή πήγες, από παιδί.
13: Από μωρό.
18: Θυμάσαι την πρώτη σου φορά.
13: Δεν θέλω να μιλήσω γι' αυτό.
19: Είναι αλήθεια ότι μια φορά έχει αποκοιμηθεί μωρό στο κεφάλι του Βασίλη Χατζηπαναγή.
13: Που ήταν σαν φωλιά.
19: Σαν μαξιλάρι θυλασμού που ήταν.
17: Πρωινό σφαίρα 102,2. Non-stop hits με το Θέμη Κωνσταντίνου. Πυροβολάει. DJ Θέμης Κωνσταντίνου. Feel the vibe. Non-stop live.

0: 104,7 Μουσικές επιλογές. Ραδιο Α 104,7. Ακού δυνατά. Ακού μοναδικά. Ακού 104,7 FM. Α. Η διασκέδαση ξεκινά στους 104,7. Η δική σου επιλογή στα FM.
1: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601. Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
2: Είσαι έτοιμος να ξεχωρίσεις? Το νέο Opel Mokka, το τολμηρό SUV που σχεδιάστηκε για να τραβήξει όλα τα βλέμματα, είναι εδώ. Με προβολής Intellilux LED Matrix, δύο έχρωμες οθόνες 10 ιντσών και τον πιο προηγμένο εξοπλισμό ασφαλείας. Αμυγός ηλεκτρικό, hybrid και με κινητήρα βενζίνης 136 ύπων. Νέο Opel Mokka από 19.900 ευρώ.
3: Επισκεφτείτε σήμερα την Opel στα Ρένιος, επίσημο διανομέα στο νομό Ρεθύμνου, δεύτερο χιλιόμετρο εθνικής οδού Ρεθύμνου Χανίων, 28-31-020-590.
4: Non-stop hits με το Θέμη Κωνσταντίνου. Πυροβολάει DJ Θέμης Κωνσταντίνου. Feel the vibe. Non-stop live.

ένα στυράκι αναφιώθηκα μετά. Ανάβει θλίψη μες στα φώτα τα σβηστά. Κι αφού στα αλήθεια δε σ' αγγίζω στο κορμί, σκορπίζω στάχτη.

0: Alpha FM 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094.
1: Η ώρα είναι 6.
2: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601. Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
0: Αλφα στους 104,7.
3: Σφαίρα 102,2. Για το Ρέθινο, συντονίσου. Αλφα FM 104,7.
4: Θα σηκώνομαι από πολύ νωρίς το πρωί, οπότε θα ακούω και εγώ τα φιλαράκια μου εδώ πέρα. Μιας όμως και λέω για κεφαλονιά, μιας και λέω για διακοπές. Αν και δεν είμαι για διακοπές, είμαι για δουλειά, έτσι. Λοιπόν, θέλω να σου πω ότι μετά τον ήλιο, δώσε στην επιδερμίδα σου τη φροντίδα που χρειάζεται με το Uniburn After Sun. Uniburn After Sun. Δροσίζει, καταπραίνει και επαναπλάθει το δέρμα, ανακουφίζοντας άμεσα από γυνήλα και κάψιμο, με υαλουρονικό οξύ και σουκραλφάτι. Ενισχύει την ενυδάτωση και επιταχύνει την αποκατάσταση, ενώ το γιαούρτι προσφέρει φυσική καταπραϊντική δράση με υπέροχο άρωμα, μη λιπαρή υφή και κατάλληλο για όλους τους τύπους δέρματος. Βάλτε και στο ψυγείο πριν τη χρήση για έξτρα δροσιά και πιο άμεση ανακούφιση. Είναι ιατροτεχνολογικό προϊόν με ειδική πατενταρισμένη σύνθεση, ιδανική για τη διαχείριση των ηλιακών εγκαυμάτων με απόλυτα φυσικό τρόπο. Για πάμε να θυμηθούμε τι έγινε χθες στο. Τι έγινε χθες, μάλλον, τι έγινε την Παρασκευή στο πρωινό του Σφαίρα 102,2 και επιστρέφουμε σε πολύ πολύ λίγο, μη φύγει κανείς.
5: Λοιπόν, με λένε Ανέστη.
6: Ανέστη.
5: Είμαι 28 χρονών.
7: Α, νέος.
5: Και παιδιά, έχω έρθει σε μια πάρα πολύ δύσκολη θέση, αλλά θα μπορούσε και να μην ήταν και δύσκολη θέση. Μαζί με το φίλο μου, δεν θα πω το όνομα του για συγκεκριμένους λόγους.
7: Γκόμενος ή φίλος?
5: Φίλος.
7: Α, okay.
5: Φίλος. Είμαστε από το Λύκειο μαζί, όχι από το Δημοτικό, γιατί εγώ άλλαξα Λύκειο. Σας ακούω σε μια πολύ κοντινή από την Αθήνα. Και είμαστε μαζί από το Λύκειο. Οι γονείς του όταν το γνώρισε ήταν παντρεμένοι. Αλλά εδώ και 4 χρόνια έχουν χωρίσει. Η μαμά του είναι μια από τις πιο ωραίες γυναίκες που έχετε δει στη ζωή σας. Εδώ και 4 χρόνια είναι μόνη. Και ουσιαστικά δεν ρωτούσα και εγώ τι γινόταν ή οτιδήποτε άλλο. Εγώ
8: είχα μια σχέση
5: 28. Και 28 και ο φίλος του. Για να μην σας τα απολογώ, έχει γράψει και πάρα πολύ καλά λόγια σαν εκπομπή και μας ευχαριστεί πάρα πολύ που υπάρχουμε και λέει.
7: Έλα, πηγιώσατε με τη μαμά του φίλου.
5: Όχι, δεν πηγιώσατε. Όχι, δεν πηγιώσατε με τη μαμά του φίλου. Έχει αρχίσει τον τελευταίο τρίμηνο και φαίνεται ότι τον φλερτάρει η μαμά του φίλου του. Αλλά της αρέσει και αυτός πάρα πολύ. Είναι μια, σας λέω, γράφει, λέει ότι είναι μία από τις πιο ωραίες γυναίκες που έχετε δει. Η ηλικία της είναι 48.
6: Εντάξει, γεια σας.
5: Μια κούκλα. Και εγώ με το φίλο μου είμαστε κολλητοί. Και εμένα με τρελαίνει. Το έχω και σαν φαντασίωση. Δεν μπορώ να σας πω ψέματα. Η γυναίκα είναι ελεύθερη.
7: Ωραία, σκάντου.
5: Και δεν ξέρω τι να κάνω.
6: Χώσου, άφοβα.
5: Περίμενε λίγο. Να το πω στο φίλο μου.
6: Όχι, είσαι τρελός!
7: Να το ηλίθιο είσαι.
5: Να το κάνω χωρίς να του το πω.
7: Βέβαια.
6: Χωρίς τίποτα, χώσου.
5: Ωραίος κολλητός, ρε. Και αν ποτέ το πει η μάνα του ή αν το μάθει ποτέ αυτός, να ξεφτυλιστεί.
6: Άλλους φίλους.
7: Μα ρε Γρηγόρη μου, ένα λεπτό.
5: Να το, λέει, ρε,
7: να το πει για ποιο λόγο. Υπάρχει περίπτωση ο φίλος να πει ναι, πήγε να πάθω στη μάνα μου. Τι λες και εσύ τώρα.
5: Ξέρω εγώ, Γιώργο, εσύ
7: τώρα. Ανόητοι είστε.
8: Δεν έχει συμβεί να το προτείνουν.
7: Ναι, τέτα.
5: Αντί πες ότι ας πούμε με τη μάνα σου, εγώ.
6: Στο πιστοδρομική.
5: Όπου το έκανα εικόνα.
7: Γιατί, παιδί μου.
5: Είμαστε φίλοι, φίλε. Και σου λέω, φίλε, γουστάρω τη μάνα σου.
7: Τι να αγαπώ
5: τη μάνα
7: σου. Είμαι ηλίθιος, ρε.
5: Γιατί, ρε, φίλε, με γουστάρει η μάνα σου και τη γουστάρω κι εγώ. Θέλουμε να γίνουμε ζευγάρι.
7: Είμαστε φίλοι κολλητοί, θα παυτώνεις τη μάνα μου, ρε. Δεν τρέπεσαι λίγο.
6: Για πες, μπαμπα.
8: Σε πάει άτα μετά, όμως.
7: Πας καλά, ρε.
8: Πάει σπάρει κοκό.
5: Δεν υπάρχει κάτι μεταξύ μας.
7: Τι να υπάρχει,
5: να σε κάνει άποψη.
7: Η πενιντάρα με τον 28άρη.
9: Τι
7: να
9: υπάρχει.
5: Αηδία το βρίσκεις.
8: Ξέρεις πως τέτοιες ταινίες έχω δει.
7: Βέβαια, παιδιά, θέλω να σας πω ότι είχα και εγώ φίλο που είχε πολύ ωραία μάνα, ε.
5: Ρε Νάση, γιατί είσαι τόσο πάντα κατηγορηματική σε όλα.
7: Και επικριτική.
9: Το βρίσκω αηδία.
5: Το βρίσκεις αηδία που δύο άνθρωποι είναι ελεύθερη γυναίκα, είναι νέο το παιδί και γουστάρουν να κάνουν
7: μεγάλα σχολητούς.
5: Τώρα δεν είπατε να πάει, εσείς δεν είπατε να πάει.
8: Δεν είναι και 19, είναι και αυτός.
9: Παιδιά, εντάξει, τους φίλους του παιδιού σου τους βλέπεις σαν παιδιά σου τώρα, τι είναι αυτά.
8: Αυτά τα ρίσκα που παίρνετε και κάνετε παιδιά μικρές, κάποια στιγμή θα βγουν μπροστά.
9: Εγώ πάντως νομίζω
8: 28, στα 20,
9: ότι δεν θα άρεσε στο γιο μου κάτι τέτοιο.
7: Προφανώς και δεν θα είσαι κανένα γιο δεν θα άρεσε, δεν Νάντσι. Μόλις το γιο δεν θα άρεσε.
9: Καθόλου δεν θα του άρεσε.
7: Εννοείται, προφανώς.
8: Δεν είμαστε μια open-minded κοινωνία από ό,τι βλέπω.
7: Εγώ πάντως θα του πω να το κάνει ένα ντου, αλλά να μην πει τίποτα στον κολλητό του.
8: Ναι. Δεν μπορεί να κάνει αυτό ντου. Πρέπει να κάνει ντου η μαμά.
7: Δεν γίνεται να κάνει ντου η μαμά.
8: Πώς δεν γίνεται, εγώ έχω δει τόσες ταινίες.
7: Εγώ ξέρεις τι θα έκανα. Αν αποφάσιζα.
9: Βλέπετε και μετά σας φαίνονται όλα normal.
7: Αν αποφάσιζα να κάνω ντου και να μην το πω στον κολλητό μου, θα το έλεγα χήμα. Θα της έλεγα να σας πω κάτι, μου αρέσετε πάρα πολύ.
8: Αλλά μην το μάθει ο γιος σας.
7: Αλλά μην το μάθει ο γιος. Όχι, μην το μάθει ο γιος σας. Μην πείτε τίποτα στο γιο σας, μου αρέσετε πάρα πολύ. Και θέλω να κάνουμε έρωτα.
5: Θα το έλεγες.
7: Ναι.
6: Θα το έλεγε.
8: Το είπε στο γάμο. Θα έκανε έρωτα.
7: Είσαι ηλίθιο. Άμα μου άρεσε και ήθελα να κάνω κάτι μαζί, τι θα το έλεγα, ναι.
6: Πώς θα το έλεγε, τι εννοεί, δεν μπορεί να πα να τη πει έτσι.
8: Εσύ.
7: Και τι να πει, τι να πει.
6: Ξέρω εγώ.
7: Τι να πω, τι να πω.
5: Τώρα σοβαρά, τι πιστεύετε ότι δεν
7: θα.
5: Άρα να πάει, τι πιάνει η σημασία.
9: Όχι,
5: να
9: μην πάει καλά, να κρατηθεί μακριά από τη γυναίκα.
8: Πολύ ωριακά έχουν φτάσει, βλέπω. Όλοι έχουν μια ιστορία να διηγηθούν.
5: Για πες, δε Γιώργο, πες λίγο την άποψή σου. Εσύ τι πιστεύεις.
6: Ήμουν έτοιμο.
8: Συμβαίνουν αυτά. Συμβαίνουν αυτά τα πράγματα τώρα. Απλά θα πρέπει να. Ναι, πρέπει.
9: Πού συμβαίνουν, ρε παιδιά, αυτά είναι βλακίες, είναι ανομαλίες.
8: Θες τώρα να μπω στο site.
9: Ναι.
5: Δεν σταμάτα και εσύ να πετάγεις και να λες τέτοια πράγματα.
9: Εγώ αυτό πιστεύω.
8: Θα μου βγάλει διαφήμιση.
6: Μετά θα μεταράξει.
7: Ωραία, Γρηγόρη, εσύ τι θα έκανες.
5: Πραγματικά δεν ξέρω.
8: Ξέρεις πως με πάει αίμα τον τελευταίο καιρό.
5: Πραγματικά τι θα έκανα.
7: Ναι.
6: Άσε και τον ξεγέλασα τον τελευταίο διάστημα.
5: Δεν ξέρω. Πραγματικά δεν ξέρω. Είναι πολύ δύσκολη φάση.
8: Πατάω όλες τις ταγιές και ψάχνω.
5: Είσαι 28 χρονών. Σταμάτα μωρέ Νίκο, γελάς.
9: 28 χρονών έχεις όλη τη ζωή μπροστά σου, θα πας στη μαμά του κολλητού σου.
6: Άμα σ' αρέσει.
5: Μα δεν θα της κάνεις κακό. Είναι καλό θα της κάνει.
9: Είπας για γάμο.
7: Είναι και πολύ καλό για το βιογραφικό η μαμά του κολλητού.
8: Δεν μπορώ, δεν μπορώ. Πάλι μου βγάλε τέτοια.
9: Συγγνώμη. Και το Γιώργο που πήγε. Να βρει.
5: Τι να βρει, φίλε. Θα τη μαμά του κολλήσει και θα τη κάνει κακό. Καλό θα τη κάνει.
9: Τι καλό θα τη κάνει.
5: Γουστάρει.
7: Θα την χαρά
9: τι βλέκει, λέτε.
5: Πόρα.
9: Άμα είναι τόσο πολύ ωραία γυναίκα, δεν έχει ανάγκη το κολλητό του παιδιού τη.
5: Κοίταξε το κολλητό του παιδιού τη. Θε πώ το πάει το κολλητό του παιδιού τη. Δεν το βλέπει έτσι.
9: Έτσι το βλέπω.
5: Έλα ρε
6: που ένα άντρα είναι ένα νησί.
9: Παιδιά, εγώ έτσι το βλέπω. Είναι ο κολλητό του παιδιού σου. Ο κολλητό του παιδιού σου είναι παιδί σου.
7: Είναι 28, δεν είναι 15.
9: Το βρίσκω τρομερή ανομαλία.
5: Για να ανοίξουμε λίγο τις τηλεφωνικές γραμμές.
7: 28 χρονών είναι.
5: Καλημέρα.
10: Καλημέρα.
5: Λίγο κλείστε μόνο λίγο το ραδιόφωνο σας παρακαλώ και να σας ακούμε. Πείτε την άποψή σας.
10: Για το θέμα με τη μητέρα και το
7: 23χρονο.
5: Ναι.
9: Σας ακούμε.
5: Σας ακούμε.
10: Καλημέρα σας.
5: Καλημέρα.
7: Να το πάρουμε από την αρχή πάλι. Καλημέρα. Για το θέμα.
9: Ναι, μην εκνευρίζεσαι με τον άνθρωπο.
10: Αυτό που λέει η κυρία Νάντσι.
7: Κυρία Νάντσι, ακούω μάλιστα. Πόσο χρονών είστε.
9: Κάτσε να δούμε τι θα πει.
10: Είναι 29 ετών.
9: Θα συμφωνήσω.
7: Θα μπορούσατε να την είχατε γεγκόμενα με το
10: βασικό
5: να μιλήσει με τον άνθρωπο.
10: Σας παρακολουθώ 7 χρόνια και κάθε πρωί μου φτιάχνετε τη διάθεση με το χιούμορ σας. Αλλά αυτό το θέμα που δείχνετε συνέχεια είναι ντροπή.
7: Ποιο θέμα.
10: Θα δω με τη Νάντσι. Να μιλήσει το ελληνικό.
5: Να.
7: Τι είναι, δεν καταλαβαίνω τι θέλετε να πείτε.
6: Τι είναι ντροπή.
10: Δεν είναι ντροπή, γιατί πρώτον θα φανούν προβλήματα στη συνέχεια και θα το μετανιώσει πάρα πολύ αυτό που
5: ενώ
10: θα
5: για το θέμα
7: αυτό. Τι προβλήματα.
10: Ότι θα πάει
7: έχεις,
10: τώρα με μια γυναίκα του κουλτού του.
5: Όχι τη γυναίκα, τη μαμά του.
10: Τη μαμά του, ναι.
5: Η μαμά του είναι ελεύθερη.
7: Δεν θέλουν να κάνουν σχέση, να κάνουν σεξ.
9: Ακριβώς. Τι είναι αυτά τα πράγματα.
7: Τι είναι.
10: Και αυτό που, αυτό που δείχνεται δημόσια ότι ναι, να πάει να το κάνει. Σκεφτείτε μετά τι ψυχολογικά προβλήματα θα έχει κάποιο παιδί με το φίλο του.
5: Αυτό δεν μπορούμε να το ορίσουμε εμείς τι θα γίνει με τα ψυχολογικά προβλήματα. Αυτό που καθένας κάνει αυτό που θέλει. Γι' αυτό και ερώτηση έκανε το παιδί και έγραψε το mail για να μπορέσουμε να το συζητήσουμε.
7: Δύο λεπτά. Θέλουν και οι δύο πλευρές από ό,τι μας λέει εδώ. Δηλαδή και ο κολλητός του θέλει και η μαμά του θέλει.
5: Δεν γίνεται κάτι με το ζόρι.
7: Ναι.
10: Ναι, αλλά θέλω να του δώσω ένα μήνυμα ότι άμα πάει να το κάνει αυτό, μπορεί να γίνει πολιτικό μετά αυτό.
5: Πολιτικό τι είναι.
7: Τι εννοείται.
5: Να πάει και στον πατέρα.
7: Τι λέει.
8: Να μπαίνουν ιδέες, αυτό λέει ο άνθρωπος.
9: Μια χαρά λέει ο άνθρωπος.
10: Ότι θα γίνει πολιτικό.
7: Πολιτικό.
9: Ποιο
7: θα κολλήσει, δεν έχω καταλάβει.
9: Δεν συμφωνεί με όλα αυτά.
5: Δεν συμφωνεί με όλα αυτά. Άρα λοιπόν λέτε να μην πάει, να πει τη μητέρα του ότι δεν θέλω.
9: Να απομακρυνθεί. Δεν χρειάζεται να πει τίποτα.
10: Αλλά άμα θέλει να ακούσει τον Παναγία, να πάει.
5: Μάλιστα.
8: Παναγίσου, πολύ ωραία.
5: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
7: Είσαστε πολύ πουριτανοί οι ακροατές.
9: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή σας
10: μέρα.
5: Να είσαι καλά. Ευχαριστούμε πολύ.
7: Καλημέρα.
5: Καλημέρα. Αυτή ήταν η άποψη.
7: Σχεδόν ξενέρωτη θα έλεγα.
5: Σου λέει ότι δεν θα πήγαινε.
7: Ζήστε λίγο τη ζωή σας στα άκρα.
9: Δηλαδή σε αύριο μεθαύριο να έρθει ο κολλητός του Μάρκου να την πέφτει στην Ελένη.
7: Στα 28 άμα δεν είμαστε μαζί.
5: Παρακαλώ πάμε.
6: Τι άμα δεν είσαστε μαζί μου, ωραία.
5: Παρακαλώ.
6: Τι σε νοιάζει.
5: Παρακαλώ.
11: Καλημέρα.
5: Καλημέρα,
11: κύριε.
7: Καλημέρα.
6: Καλημέρα, είπαμε.
5: Σταμάτα, μωρή μου φωνάζετε στον άνθρωπο, γυναίκα. Για πείτε μας την άποψή σας.
11: Κοίταξε, εγώ το βρίσκω τραγικό. Και πιο τραγικό βρίσκω τη θέση της μάνας. Δηλαδή, άντε, αυτός είναι πάνω στις ορμές του, δεν ξέρω κι εγώ.
7: Και αυτή
5: η μάνα πάνω στις ορμές της είναι.
7: Ναι.
11: Όχι, παιδιά. Όχι, είναι τραγικό για μένα. Πολύ. Δηλαδή κάποια θέματα, κάποια πράγματα δεν τα αγγίζουμε.
9: Συμφωνώ μαζί σας.
7: Εγώ πάλι δεν συμφωνώ. Μία ζωή ήρθαμε να ζήσουμε. Ζήστε και όπως γουστάρετε.
9: Μία ζωή ήρθαμε να ζήσουμε, αλλά να σεβόμαστε και κάποια πράγματα.
7: Τι να σεβόμαστε. Ούτε παντρεμένος είναι, ούτε παντρεμένη είναι. Ενήλικες
5: είναι. Εγώ το σέβομαι αυτό που λέτε. Δύο ενήλικες άνθρωποι. Ανεξαρτήτου ηλικίας που δεν έχουν σχέση και δεσμό.
9: Αν
5: τελειώσω λίγο. Που δεν έχουν σχέση και δεσμό, αλλά δεν απατούν κανέναν.
7: Ναι.
5: Θέλουν να κάνουν έρωτα. Ναι. Και το θέλουν και οι δύο.
9: Τότε γιατί έχει ηθικό δίλημα.
5: Στην ιστορία, με την
9: γιατί ηθική. Έχει ηθικό δίλημα τότε αυτό.
7: Με να το πει στον κολλητό του ή να μην το πει.
9: Άρα λοιπόν για να έχει ηθικό δίλημα σημαίνει ότι κάτι είναι ανήθικο.
5: Ναι, αλλά μην το κάνετε ότι είναι τόσο πια τραγικό.
9: Είναι τόσο. Καλό είναι να το αποφύγει.
7: Εγώ διαφωνώ με την Άνση.
9: Το ξέρουμε. Το έχουμε καταλάβει.
11: Συγγνώμη και όλα, έτσι που θα μπω στο πιο προσωπικό. Λέει ναι. Γρηγόρη, μεγάλωνες ένα γιο. Ωραία, ναι. Και εγώ.
7: Ναι.
11: Και κάποια στιγμή ο κολλητός του γιου, ρε παιδί μου, πάει με την πρώην γυναίκα σου, π.χ. Ωραία. Πώς θα σου φανεί όλο αυτό.
5: Κοίταξε τώρα, ενήλικες άνθρωποι είναι, δεν θα έπρεπε να σε εγώ σε αυτή τη διαδικασία. Δηλαδή να δω τώρα τι συνέβη με το δικό μου φίλο. Αν θα γινόταν με το δικό μου φίλο.
7: Όχι, σίγουρα είσαστε.
5: Ναι, όχι, αν γινόταν. Πρέπει να σου πω, αν γινόταν με το δικό μου φίλο, δεν μπορώ να φανταστώ. Με το δικό μου, αν είχα το φίλο μου και κάποια στιγμή τη μητέρα μου ήταν ελεύθερη. Το πάρουμε λίγο εμείς. Τι δεν συνέβαινε αν το έκανε ο δικό μα φίλο. Θα σε πειράζει, Γιώργο, αν ο φίλο σου πήγε με την
8: πρόσφαση. Πάρα πολύ.
5: Παναγίση.
7: Δεν θα είχα θέμα.
5: Δεν θα έχει θέμα.
7: Όχι.
5: Μάλιστα.
11: Δεν θα έχει θέμα. Όχι. Να σεβαστώ.
5: Εμένα τώρα έτσι κάτσε να το φανταστώ λίγο. Ποιο είναι αυτό. Θα
9: τον Κώστα σκέψου.
5: Τον Κώστα. Άμα ήταν ερωτευμένη.
7: Ψυχικό θα έκανα.
5: Άμα ήταν ερωτευμένη. Βλέπετε πώ το βλέπει ο Παναγή. Ο Παναγή το βλέπει. Καλά,
11: ο Παναγή είναι.
8: Έχουν πολλού τουρίστε.
5: Αυτή τη στιγμή δεν μπορώ να
8: δει πολλά τα μάτια του.
5: Σα ευχαριστούμε πολύ.
7: Θα ήταν ευτυχισμένη η μαμά μου. Α κάνει ό,τι θέλει και α ήταν ευτυχισμένη. Για να είναι ευτυχισμένη, κυρία μου.
11: Καλά.
5: Να είστε καλά, ευχαριστούμε πολύ.
7: Θα ήταν και το κολλητάρι μου ευτυχισμένο.
5: Αυτό είναι, αδέρφια.
7: Τελειώσαμε.
9: Πρόσεξε, εγώ δεν έχω πρόβλημα αν η μάνα έμπλεκε με έναν σε αυτή την ηλικία. Πρόβλημά της.
7: Το κολλητό του παιδιού,
9: για να το ξεκαθαρίζω.
7: Έτυχε να μάθει. Δεν βγαίνει να πάει και πουθενά, το φίλο μου βλέπει.
9: Το κολλητό του παιδιού σε προσχολείο το έχει κάθε μέρα στο σπίτι σου, το βλέπει.
5: Επόμενη τηλεφωνική γραμμή, παρακαλώ.
11: Καλημέρα.
5: Καλημέρα, τι κάνετε.
11: Καλά, καλά, εσύ.
5: Γεια σας, σας ακούμε.
11: Εγώ θα συμφωνήσω με την Άνση.
5: Μάλιστα.
7: Όλοι.
11: Παιδιά, είναι λεπτή γραμμή τώρα, μην τρελαινόμαστε. Είμαι μαμά και εγώ, είμαι 45 χρονών, η κόρη μου είναι στα 27. Mm. Το θεωρώ λίγο τραγικό. Μα τους φίλους της, μα γενικά οτιδήποτε, να κοιτάς με άλλο μάτι. Τα βλέπεις σαν παιδιά σου, έτσι είναι.
5: Σας καταλαβαίνω.
7: Οι Πουριτανοί κι εσείς.
9: Ναι, είμαστε όλοι
5: Πουριτανοί. Μα να γυρίσετε, το όνομά σας στο μικρό πώς είναι.
11: Ική με λένε.
5: Ική μου. Το Παναγίστο βλέπει σοβαρά ότι η μητέρα του θα περάσει καλά.
7: Και ο κολλητός.
5: Και ο κολλητός. Θα είναι ευτυχισμένη από τη στιγμή που το θέλουν και οι δύο και το
7: χωρισμένη, είναι μόνη της.
5: Χωρισμένη είναι, μόνη της είναι πολλά χρόνια. Γιατί όχι. Ποιος είναι ο Παναγής δηλαδή που θα κρίνει δύο ανθρώπους ενήλικες όταν το θέλουν πολύ, αν θα κάνουν έρωτα ή δεν θα κάνουν.
8: Πού Παναγής.
5: Ποιος είσαι. Ναι, ποιοι είναι οι άλλοι που θα κρίνουν δύο ανθρώπους ενήλικες να θέλουν να κάνουν έρωτα επειδή θέλουν και οι δύο στη ζωή τους.
11: Δεν θα το κρίνει κανένας. Απλά είναι λίγο θέμα σεβασμού απέναντι στο παιδί σου και απέναντι στο φίλο. Ναι. Κάπως έτσι. Δηλαδή συμφωνώ απόλυτα με την Άνση. Μάλιστα.
7: Η Νάντση έχει πάρει το ακροατήριο με το μέρος
5: και το έχει πατήσει κάτω. Μάλιστα, σας ευχαριστούμε πολύ. Σας ευχαριστούμε πολύ.
9: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που έχετε δευτεί μαζί μου.
5: Κυρία και κύριοι,
8: πάρτε μου λίγο.
7: Παιδιά, λέει, αφήστε τα αυτά, το έχουν πνίξει, λέει, το κουνέλι ήδη και τώρα ο μικρός έχει
5: τύψει. Όχι, όχι, όχι. Πάμε για ακόμα μια τηλεφωνική γραμμή. Μην μιλάτε για κουνέλι και για λαγούς, παιδιά, αυτή την εποχή με τους λαγοπόδαρους.
7: Λαγοκέφαλους λέγονται, μάθε το.
5: Παρακαλώ, καλημέρα.
12: Καλημέρα, Γρηγόρη.
5: Γεια σας, αγαπημένη
12: μου. Καλημέρα, παιδιά. Σας ακούω 15 χρόνια.
9: Καλημέρα.
7: Ορίστε, και μου στέλνει η φίλη μου η Ναταλία και μου λέει: Παναγή, το νου σου, σου ξαναλέω, πρόσεξε γιατί ο Μάρκος έχει φίλους. Μάζεψε το γιο σου, Ναταλία, από τη γυναίκα μου.
5: Να, το όνομά σας πώς είναι,
12: Ιωάννα.
5: Γεια σου, Ιωάννα μου, δεν έχουμε μιλήσει ποτέ.
12: Δεν έχω μιλήσει ποτέ, μόνο με μηνύματα με την Άντση και με τον Γκαλούδη.
5: Ωραία, δώστε ένα θόρυβο τώρα. Δώστε τώρα στην Ναταλία.
9: Ιωάννα, τι λέει.
5: Ιωάννα, έλα Ιωάννα μου, καλημέρα.
9: Ναταλία, είναι πώς τη λέμε.
5: Ναι, λοιπόν, στην Ιωάννα δώσε δώρο τώρα, να σπίνα να μιλήσει.
9: Ό,τι θέλει, ό,τι θέλει.
5: Ιωάννα, τι δώρο θέλεις από εμάς καταρχάς.
12: Παιδιά, την αγάπη σας, δεν ξέρω παιδιά.
5: Μόνο αυτό που λες.
12: Δεν έχω κανένα πρόβλημα, δηλαδή.
9: Ιωάννα, στείλε μου μήνυμα τώρα για να πάρεις fivefashion.gr που έχει ρουχάρες, μια δωρεπιταγή 50 ευρώ για σένα.
5: Ωραία. Λοιπόν, ένα αυτό πάει. Δεύτερον, ποια είναι η άποψή σου για το θέμα.
12: Λοιπόν, εγώ είμαι 36 χρονών, έγινα μαμά στα 17.
5: Α, πολύ μικρή.
12: Έχω μια κόρη 19 χρονών.
5: Να είναι γερή, να είναι γερή, να είστε γεροί και ευτυχισμένοι.
8: Είστε στην κατηγορία.
7: Είναι στην ηλικία της Ελένης και έχει κόρη 19 χρονών.
5: Φαντάσου. Θα είναι φίλες σε λίγο. Τώρα είναι φίλες, λίγο βλακίες.
8: Να δούμε τι θα πει.
5: Ναι, για πείτε λίγο.
8: Σημαντικό.
12: Είμαι και εγώ με το team της Νάνσης.
7: Μα τι θα γίνει. Νάνση, κάνεις πλήσια κεφάλι στον κόσμο, έχεις καταλάβει.
8: Εσείς, είναι πλήστος.
9: Έχετε ξεφύγει.
7: Άσε μας,
5: γνώμη λίγο. Για έρωτα δύο ανθρώπων ενήλικων που θέλουν να είναι μαζί, μιλάμε.
9: Για ένα σεξ δεν αξίζει να χαλάσει.
5: Μα δεν θα είναι ένα, θα κάνουν πολλές φορές.
7: Φίλους θα βρει κι άλλους, σιγά.
9: Είστε γελοί.
7: Η μάνα του θα περνάει καλά με άλλον.
9: Σας ηχαίνομαι.
5: Μα το έχουν πει τα ημισκούμπρια χρόνια πριν θέλω να το κάνω με τη μαμά σου.
9: Και δεν πήγε ποιος παιδιάς χαμένος αυτός ο στίχος.
12: Η διαφορά ηλικίας δεν ενοχλεί. Ας πούμε, αλλά η κόρη μου τώρα που έχει σχέση με έναν συνομήλικό της, δεν θα μπορούσα εγώ ποτέ να τα φτιάξω με το παιδί που είναι η κόρη μου.
5: Σας καταλαβαίνουμε. Δηλαδή...
7: Καλά, σε 10 χρόνια από τώρα.
12: Όχι ρε παιδιά, και πάλι. Τώρα,
7: ποτέ μη λέτε ποτέ.
5: Θέλω να σας πω κάτι, κύριε Ιωάννα μου.
7: Α, ποτέ μιλες ποτέ. Που μου έρχεσαι σιγά σιγά.
5: Ιωάννα μου, καταρχάς καλά κάνει Ιωάννα και λέει ποτέ μιλες ποτέ γιατί η ζωή είναι λίγο παράξενη. Ιωάννα μου, όμως θέλω λίγο να δεις, άκουσε με λίγο σε παρακαλώ. Θέλω να το δεις λίγο από την πλευρά του Παναγή. Ο Παναγής

0: περίεργα με αυτή τη σχέση.
1: Δεν νιώθει, ρε παιδί μου, δεν έχει πρόβλημα.
2: Να στο άλλο δωμάτιο και να βγαίνουν αυτοί από το ίδιο δωμάτιο.
3: Να πάω κάπου αλλού.
4: Βρω πάλι για PlayStation.
1: Έλα, τελείωνε και έλα.
0: Κάπω έτσι.
3: Μπρο, τι κάνει εκεί.
5: Γιούλη, άσε το πιρούλι. Πρωινό Σφαίρα 102,2.

Λοιπόν, και έχω εδώ μπροστά μου τα χαρτιά, το τι ακριβώς συμβαίνει στο Σφαίρα 102,2, παιδιά, και γίνεται πραγματικά ένας χαμός, η αλήθεια είναι. Από πού να ξεκινήσω και πού να τελειώσω. Λοιπόν, θα ξεκινήσω από τον Ακύλα, από το φίλο μας τον Ακύλα που τον είδαμε και καλεσμένο στο Γρηγόρη. Λοιπόν, παιδιά, ο Σφαίρα 102,2 παρουσιάζει τον Ακύλα Press Start Summer Tour Powered by EDEI την 3η 30 Ιουνίου στις 9 η ώρα το βράδυ στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων. Ελάτε να τραγουδήσουμε και να χορέψουμε όλοι μαζί με τις μεγαλύτερες ελληνικές και ξένες επιτυχίες σε ένα μοναδικό υπερθέαμα. Έχω για εσένα σήμερα. Έχω για εσένα σήμερα. Κάτσε να γυρίσω το χαρτί να δω. Δευτέρα, 22. Όχι, δεν έχω για εσένα. Τα έχω αύριο όμως, που θα είμαι και live στο στούντιο. Οπότε δεν πειράζει. Θα σου δώσω αύριο εγώ διπλές προσκλήσεις για τον Ακύλα, για την Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων, που θα περάσουμε όλοι μαζί υπέροχα. Προχωράω παρακάτω. Έχω όμως για εσένα ταξιδάρα στη Γαλλική Ριβιέρα. Γιατί φέτος το καλοκαίρι το Σφαίρα Tour κάνει στάση στη Γαλλική Ριβιέρα και στα μαγευτικά χωριά της Προβυγγίας. Πω, τι ωραία ταξίδια είναι αυτά, ρε παιδιά. Με όλα τα έξοδα πληρωμένα από Manesis Travel και Σφαίρα 102,2. Διαμονή σε ξενοδοχείο 4 αστέρων με πρωινό. Επίσκεψη στην Ίκαια, στις Κάνες, στο Μουσείο Αρωμάτων. Παντού θα πάτε, παιδιά. Αναχώρηση 25 Ιουλίου. Ετοιμάζεις βαλίτσα και φύγες. Γιατί και στα ταξίδια πάμε Σφαίρα. Θέλω να σου πω ότι αν θες και εσύ να λάβεις μέρος, να ζήσεις το δικό σου παραμύθι στη Γαλλική Ριβιέρα, στέλνεις μήνυμα στο 19619 γράφοντας και ενώ την απάντηση στην ερώτηση που σε ταξιδεύει ο Σφαίρα και το ονοματεπώνυμό σου και την ηλικία σου, χρέωση 0,34 ευρώ ανά SMS με ΦΠΑ και τέλος κινητής τηλεφωνίας, όπου ισχύει γραμμή παραπώνων 214-214-80-20. Εντάξει, είναι καταπληκτικό. Λίγη, 1η Ιουλίου θα το κληρώσουμε αυτό. Λίγο δηλαδή πριν φύγουμε για να πάμε στη Ρόδο και κάπως έτσι να τελειώσουμε την σεζόν για φέτος. Έτσι, για να πάμε να περιμένουμε μετά το Σεπτέμβριο. Οπότε θα ξαναξεκινήσουμε. Αλλά ακόμα δεν τελειώσαμε. Γιατί να περιμένουμε πότε θα ξαναξεκινήσουμε. Σωστό και αυτό. Μία καλημέρα σε όλους εσάς που μας έχετε στείλει τα μηνύματά σας. Καλή εβδομάδα να έχουμε. Είναι πρωινό Σφαίρα 102,2. Πάμε και ερχόμαστε με πρόβλεψη για τα νέα για τον καιρό.

0: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Λίγκι. Τόνο σαλάτα, μεξικάνα ή καλαμπόκι, συσκευασία 2 τεμαχίων, 30% φθηνότερα, 2,45. Τορτελίνι με τυριά, 250 γραμμάρια, 20% φθηνότερα, 1,19. Και Speculoos Dream, 170 γραμμάρια, 23% φθηνότερα, 1,75. Lidl, γιατί αξίζει.
1: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
2: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Isomat Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια!
3: Isomat Thermo System. Με την εγγύηση ποιότητας Isomat που ξέρεις.
2: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
4: Αναγεννησιακό πείμα θα μπορούσε. Με στα φουστάνια πρόβαλε η νιά ευτυχισμένη. Όμορφη φρέσκια ολόδροση σαν πίνακας φτιαγμένη. Κι ο Κόνοψ, το κουνούπι δηλαδή, ευαρέθηκε άλλον να περιμένει. Μη με τσιμπήσεις του πε αυτή, μα βγήκε γελασμένη. Κι έτσι η όμορφη νιά ευρέθηκε πολλάκις τσιμπημένη. Εσύ όμως, κλασικά ρεπέλ σπρέι. Το ρεπέλ σπρέι κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά ρεπέλ σπρέι είναι από την Unifarma.
5: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
6: Στην GrecoStrom θα βρεις εξατομικευμένη στήριξη, άνεση και αντοχή σε τεχνολογικά εξελιγμένα στρώματα ύπνου και χειροποίητα κρεβάτια. Κάνε τις αγορές σου πιο εύκολα με το Buy Now Pay Later. Έως 1000 ευρώ σε 4 άτοκες δόσεις χωρίς πιστωτική κάρτα. Για να ξυπνάς και εσύ κάθε μέρα σαν καινούριος. GrecoStrom. Wake up new.
7: Όλοι θέλουμε έναν πιο υγιεινό τρόπο ζωής. Να ζούμε καλύτερα, να φροντίζουμε εμάς και τους δικούς μας. Κι όμως, στο ίδιο μας το σπίτι κρύβονται εκατοντάδες σκληρά χημικά. Σε ρούχα, σε πιάτα, σε σεντόνια, σε επιφάνειες που ακουμπάμε κάθε μέρα. Αυτό πρέπει να αλλάξει. Και η αλλαγή αρχίζει από κάτι απλό. Από τα προϊόντα που καθαρίζουμε. Τα Planet καθαρίζουν αποτελεσματικά. Χωρίς σκληρά χημικά. Χωρίς να αφήνουν χημικά υπολείμματα. Καθαριότητα χωρίς συμβιβασμούς. Γιατί στο τέλος, ό,τι κάνουμε, το κάνουμε για την υγεία μας. Planet. Προστατεύει φυσικά ό,τι αγαπάς.
8: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο λέει. 1,80, απαντά ο μπαρίστα.
9: Είναι 80 ο καφές στον Γρηγόρη. Ακραίο. Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα.
10: 104,7. Μουσικές επιλογές. Ράδιο Α. 104,7. Ακού δυνατά. Ακού μοναδικά. Ακού 104,7 FM. Α. Η διασκέδαση ξεκινά στους 104,7. Η δική σου επιλογή στα FM.
11: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσκες, κοιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601. Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσκες, κοιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
12: Νέο Suzuki Swift. Το βλέπεις και το θες. Το οδηγείς και νιώθεις τη δύναμη του hybrid κινητήρα του. Σου αρέσει γιατί σε πάει παντού με ένα γέμισμα και είναι connected. Το επιλέγεις γιατί συνδυάζει κορυφαία τεχνολογία και ασφάλεια. Και σήμερα μπορείς να το κάνεις δικό σου. Με ακόμη πιο πλούσιο εξοπλισμό και έως 10 χρόνια εγγύηση με το Suzuki Care Plus. Νέο Suzuki Swift. Το ερωτεύεσαι. Απόκτησε το σήμερα στο δίκτυο επίσημων εμπόρων Suzuki από 16.990 ευρώ.
13: Επίσημος συνεργάτης και επισκευαστής Suzuki για το Ρέθυμνο, Κώστας Σταρένιος. Δεύτερο χιλιόμετρο Ρεθύμνου Χανίων. Τηλέφωνο 28310-2590.
14: Στο Ρέθυμνο, τα μεσφαίρα απαιτηστικά.
15: Συνολική αξία 100.000 ευρώ σε 1.000 τυχερού. Από 22 Ιουνίου έως 19 Ιουλίου, ενεργοποίησε το κουπόνι που βρίσκει στην εφαρμογή, κάνε αγορές άνω των 50 ευρώ, σκάναρε την ψηφιακή κάρτα Lidl Plus στο ταμείο και μπες αυτόματα στην κλήρωση. Κάθε εβδομάδα, 250 τυχεροί κερδίζουν από μία δωροκάρτα Eco αξία 100 ευρώ. Δυνατότητα συμμετοχή κάθε εβδομάδα. Lidl, γιατί αξίζει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
16: Κατέβασε το app Σφαίρα 102.2 και ανακάλυψε τη μουσική που θέλεις να ακούσεις στα Σφαίρα Web Radios.
17: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε, πρωινό Σφαίρα 102,2. Και ξέρετε τι σκεφτόμουν, ρε παιδιά, ότι όσο κι αν δεν θέλουμε να το παραδεχτούμε, όλοι έχουμε ένα κομμάτι συμφέρον μέσα μας. Το θέμα είναι τι κάνουμε με αυτό. Ακούστε κάτι, το συμφέρον υπάρχει σε όλους. Ο αληθινός άνθρωπος δεν το αρνείται, δεν το κρύβει, το αναγνωρίζει και το βάζει στη σωστή του θέση. Αυτό διαβάζω και έτσι θα ξεκινήσω το δεύτερο ημίωρο με το βιβλίο Καθρέφτης του Χάρη Πολίτη που έγινε και best seller από τον πρώτο μήνα κυκλοφορίας και κυκλοφορεί σε όλα τα βιβλιοπωλεία και φυσικά είναι από τις εκδόσεις Διόπτρα. Τώρα, στα άλλα νέα της ημέρας, να σου πω ότι τα καταστήματα Lidl είναι εδώ και είναι στην παρέα μας και σχεδιάζει το επόμενο τραπέζι με την παρέα. Στα Lidl θα βρεις περισσότερες από 55 γεύσεις McKennedy για ένα αυθεντικό αμερικάνικο μενού. Ξεκίνα με burgers, κοτόπουλο και τραγανά onion ring. Συνδύασέ τα με το αγκουράκι, το τουρσί και τις σάλτσες McKennedy και συνέχισε με πίτσες γεμιστής κρούστας ή πεπερώνι και για το τέλος cheesecake muffin, παγωτό ξυλάκι με cookies ή ζεστά pancakes με σιρόπι. Ό,τι και αν τραβάει η όρεξή σου, παιδιά, εγώ τα πηγαίνω συνέχεια στα Lidl και τα βλέπω αυτά. Κάνε το δικό σου γευστικό ταξίδι στις ΗΠΑ σήμερα κιόλας, Lidl, γιατί πραγματικά αξίζει. Για πάμε να ρίξουμε μια ματιά στα νέα για τον καιρό. Σάκης Αρναούτογλου βέβαια θα είναι εδώ στις 8 παρα 10 για να μας πει με κάθε λεπτομέρεια τα νέα για τον καιρό στο ξεκίνημα αυτής εδώ της εβδομάδας.
18: Τι καιρό θα κάνει σήμερα?
17: Λοιπόν, εντάχει θα σας πω, γιατί ο καιρός θα το μπει ο Σάκης Αρναούτογλου με κάθε λεπτομέρεια. Για σήμερα 22 Ιουνίου Δευτέρα, ο καιρός θα είναι... Άκου εδώ τώρα, ο άνεμος λέει τρέχει με 23 χιλιόμετρα την ώρα και εγώ που να καταλάβω, μαντά. Το θέμα είναι, παιδιά, ότι για σήμερα για την Αττική ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 25 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Άνεμος τώρα 23 χιλιόμετρα την ώρα, δεν ξέρω τι σημαίνει, αν θα έχει αέρα ή όχι. Η υγρασία στο 35% και πιθανότητα βροχής 0. Σας τα λέω και αυτά. Το ξαναλέω όμως, Σάκης Αρναούτογλου θα είναι εδώ στις 8 παρα 10 για να μας τα πει με κάθε λεπτομέρεια. Τώρα, για όλους εμάς που αναζητούμε το καλοκαίρι μια δροσιστική και απολαυστική επιλογή χωρίς αλκοόλ και θερμίδες, υπάρχουν τα Green Mocktail. Στην δοκίμασέ τα σε 6 μοκτέλιες γεύσεις: Μοχίτο, Παλώμα, Bitter Orange Spritz, Pink Grapefruit, Passion Fruit, Rody Ginger Lime. Green με αλήθειες και φυσαλίδες.
19: Σφαίρα σ' αγαπάω, ρε. Πρωινό, σε λατρεύω, ρε.
20: Ναι, ρε. Πρωινό Σφαίρα 102,2.

0: Είμαστε, επιστρέψαμε. Καλημέρα και καλή εβδομάδα για εσάς που τώρα μπορεί να συντονιστήκατε. Σήμερα που η μέρα είναι Δευτέρα, 22 Ιουνίου 2026. Το ξαναλέω γιατί σίγουρα θα μου έχετε στείλει πάρα πολλά μηνύματα ότι σήμερα το 6 με 7 το πολύ πρωινό δεν είναι live λόγω του ότι βρίσκομαι στην Κεφαλονιά έτσι, για τις υποχρεώσεις που μου έχει δημιουργήσει ο κύριος Καραγιαννάκης και η εταιρεία ProCat, που τις αγαπώ όμως ιδιαίτερα, δεν το συζητάμε, αλλά είναι υποχρεώσεις εκεί στην Κεφαλονιά που δημιουργούμε μαζί έτσι το δικό μου σπίτι των ονείρων μου. Είναι πάρα πολλές. Οπότε αναγκαστικά έπρεπε να είμαι για κάποιες δουλειές στην Κεφαλονιά. Όχι αναγκαστικά, θα σας πω κιόλας. Είναι εκεί ο υδραυλικός μου. Να πω την καλημέρα μου στο Γιώργο τον Καμπάκη, τον καλύτερο υδραυλικό που μπορείτε να βρείτε. Από την Αθήνα τον φέρνω το Γιώργο τον Καμπάκη στην Κεφαλονιά, γιατί μόνο σε εκείνον εμπιστεύω με το δικό μου σπίτι. Θα σας πω και λεπτομέρειες. Θα ανεβάσω και πράγματα, θα τα δείτε όλα. Αλλά και ο ηλεκτρολόγος, ο καλύτερος ηλεκτρολόγος, τους καλύτερους μόνο έχω διαλέξει, ο Γιάννης ο Σκίκος εκεί πέρα, ο φίλος μου, που κι αυτόν από την Κεφαλονιά, από την Αθήνα τον κουβάλισα στην Κεφαλονιά, γιατί μόνο έχει αυτόν εμπιστεύομαι. Το θέμα όμως είναι ότι όλοι μαζί εμπιστευόμαστε ProCat Καραγιαννάκης, δεν το συζητάμε, γιατί εκείνη η οικογένεια μάλλον είναι που με κατευθύνει και μου λέει ακριβώς τι πρέπει να κάνω. Έτσι δεν έχω καθόλου δεύτερες και τρίτες σκέψεις. Την καλημέρα μου και στο Χάρη και στο Γρηγόρη και σε όλη την οικογένεια ProCat Καραγιαννάκης και τους ευχαριστώ πάρα πολύ για όλα. Επίσης θα δούμε πολλά στα social τώρα που ολοκληρώνεται σιγά σιγά και το δικό μου σπίτι. Θα σας δείξω βήμα-βήμα τι έκανα. Και γιατί μου στέλνετε και μηνύματα και με ρωτάτε. Έχω γίνει και εγώ Καραγιαννάκης. Απαντάω σε ερωτήσεις του κόσμου. Το τι ακριβώς έκανα και πώς το έκανα. Λοιπόν, το λέγαμε και πριν. Κανείς δεν ασχολείται με την ασφάλεια όταν όλα πάνε καλά. Αλλά όταν χρειαστεί, θέλεις να ξέρεις τι έχεις πραγματικά, γιατί δεν είναι και τόσο απλό. Απλό είναι να ξέρεις τι σε καλύπτει πριν το χρειαστείς. Στο Insurance Market σου εξηγούν καθαρά τι περιλαμβάνει κάθε επιλογή για να μην έχεις εκπλήξεις μετά. Insurance Market 15 χρόνια κάνουν την ασφάλεια απλή. Πάμε να θυμηθούμε τι έγινε χθες στο πρωινό του Σφαίρα 102,2 και επιστρέφουμε σε πολύ λίγο με Φύγει Κανείς.
1: Είμαστε έτοιμοι για το δίλημα.
2: Παρακαλώ.

0: Λοιπόν, το email σήμερα έρχεται από το φίλο μας τον Αλέξανδρο και έχει τίτλο «Παιδιά, με δάγκωσε λαγοκέφαλος».
1: Να το.
0: Όχι, πλάκα κάνω. Αλλά βλέπω το λαγοκέφαλο απέναντί μου και θα ήταν πολύ ωραίο να
1: σου πω κάτι για το λαγοκέφαλο. 15 χρόνια ξέρετε ότι έχουν μπει αυτά εδώ μέσα. Όλο αυτό το κράτος, αυτούς που τους ψηφίζουμε.
0: Ναι, αλλά τώρα δαγκώνει η πουλιά.
1: Δηλαδή, περιμέναμε να τσιμπήσει το πουλί για να. Και δεν έχουμε λάβει ακόμη δράση. Που δεν πρόκειται να καταφέρουμε και τίποτα. Το είπε ο βιολόγος, εγώ τον άκουσα στο ραδιόφωνο. Εγώ τους πιστεύω αυτούς. Λέει τελείως αυτό, έχει εγκατασταθεί. Έπρεπε να έχουμε κάνει κινήσεις, ναι. Λέει, πριν τόσα χρόνια. Θα βρει η φύση τη λύση της, αλλά μπορεί σε 200.000 χρόνια να πει τελικά εξαφανίσει.
0: Θα μας έχουν φέρει όλα τα πουλιά, δεν θα γίνει πουλί για πουλί.
1: Δεν έχει τώρα.
0: Δάχτυλο για δάχτυλο, τι εννοείς και εσύ τώρα.
2: Μάλλον και αυτό είναι της φύσης. Γιατί η φύση βρίσκει εχθρή... τρόπους για να.
0: Όχι, άμα μου δαγκώσει το πουλί, δεν έχω άλλο. Τελείω, καμία
2: για φύση. Να καταρρύπτει τους φυσικούς εχθρούς.
1: Πολύ απλό, φίλε. Η φυσική εχθρή του λαγοκέφαλου είναι ο ξηφίας και οι κυνηγοί. Οι κυνηγοί βγαίνουν κάθε Οκτώβρη. Βάλε μια απαγόρευση για τους κυνηγούς. Α του κυνηγού. Έχει και άλλα ψάρια να ψαρέψουμε. Οκτώβρη μήνα που μπαίνουν ελάχιστοι μέσα. Αφήστε του κυνηγού ελεύθερου.
0: Γιώργο, να σε
1: να βαράνε κανένα λαγοκέφαλο.
0: Αν επικηρύξουν του λαγοκέφαλου, θα βουτήξεις.
1: Εγώ θα βουτήξω ούτω ή άλλω.
0: Θα βουτήξεις.
1: Άμα έχω πλωστο χέρι, δεν το φοβάμαι το λαγοκέφαλο.
0: Δεν το φοβάσαι το λαγοκέφαλο.
1: Όχι, δεν
0: το φοβάσαι. Και άμα σε το πουλί.
1: Αυτό το όπλο το ξέχασα. Ότι ένα όπλο το οποίο είναι ευάλωτο.
0: Λοιπόν, παιδιά, ωστόσο, το δίλημα ζωής για σήμερα έρχεται όντως από τον Αλέξανδρο. Ο Αλέξανδρος λέει γνώρισε τη Μαργαρίτα το Νοέμβριο του 2025.
1: Μάλιστα.
0: Είναι το πρώτο καλοκαίρι που θα περάσουν μαζί.
3: 6 μήνες δηλαδή.
0: Ναι. Ναι. Είναι το πρώτο καλοκαίρι που θα περάσουν μαζί και έχουν κανονίσει να πάνε διακοπές σε ένα νησί, τέλος πάντων.
1: Ποιο νησί, παίζει ρόλο. Είναι άγωνη γραμμή.
0: Αν δεν κάνω λάθος, τώρα λέει εδώ στην Αντίπαρο. Τέλος πάντων.
3: Okay. Ωραία, είναι ερωτικά.
0: Ναι, πολύ ωραία. Θέλει, πάρα πολύ
1: αυτό
0: ωραία.
1: Αυτό θέλει να είναι και πάρο να πηγαίνει κανένα αυτό, κανένα κοσμικό. Κατάλαβα.
0: Το θέμα είναι ζευγάρι, παιδιά,
1: να κατάλαβα.
3: Ερωτικά.
0: Ότι
3: ωραία.
0: Τώρα λέει που κλείναμε τις διακοπές, μου πούλησε λέει την παραμύθα.
1: Ναι.
0: Ότι το κορίτσι.
1: Ναι.
0: Λατρεύει το γυμνισμό.
1: Όπα. Αντίπαρο δεν
2: πάει. Σιγά την παραμύθα και εσύ μιλά και θα μα έλεγε.
0: Άκου. Ότι εγώ λέει κάνω μόνο γυμνή μπάνιο, δεν μπορώ τυπική. Λέει τα ρούχα, ναι, ότι είναι στάση ζωής αυτό, πάρα πολλά χρόνια. Είναι κάτι λέει το οποίο επειδή δεν έχουμε ξαναπεράσει μαζί καλοκαίρι, αυτός. Δεν το ξέρε. Ο δεν έχει τύχει να το ξαναζήσουμε.
2: Η αντίπαρος ενδείκνεται γι' αυτό.
1: Έχει, η αντίπαρος δεν ξέρω καθόλου βέβαια.
2: Έχει
0: παραλία γυμνιστών βέβαια.
1: Ναι, ναι, ναι. Θα τα βγάλει και αυτός, τέλος.
0: Ντρέπομαι μέχρι εκεί που δεν πάει.
3: Όχι, ρε,
1: γιατί δεν έχει ο λαγοκέφαλος να φάει. Αυτό υπάρχει πρόβλημα. Θα μείνει μυστικός.
0: Ναι, παιδιά, λέει ντρέπομαι και δεν έχω. Δεν θέλω, ρε παιδί μου. Λέει ντρέπομαι να βγάλω το πουλί μου έξω.
1: Και εγώ σε ερημική παραλία θα το έκανα. Αλλά τώρα σε παραλία γυμνιστών υπάρχει ανταγωνισμός εκεί.
0: Ρε παιδί μου, υπάρχει ανταγωνισμός. Δεν λέει ο άνθρωπος κάτι ότι έχω μικρό πουλί και γι' αυτό δεν θέλω να τα πετάξω.
1: Όχι, δεν είναι μόνο το θέμα μεγέθους. Θα έχεις διχρωμία. Θα σε κοιτάνε όλοι περίεργα.
0: Ναι, σωστά.
1: Ο άλλος είναι συνηθισμένος. Είναι ηλιοκαμένος παντού. Έχει πάρει μια ομοιόμορφη.
0: Τώρα αυτό δεν το είχα σκεφτεί.
1: Εσύ θα σε ξέρεις. Θα είναι αυτός που. Σαν τη μύγα μέσα στο γάλα.
3: Η διχρωμία που είναι.
1: Η διχρωμία εδώ πέρα. Αφού αυτός δεν έκανε, λέει. Δεν ξέρει. Θα βγει με άσπρο κόλο που έχει νύφη. Να είχαμε κι εμείς γύφτη που λέει και το τραγούδι. Αφροδίτη ήσυχα. Δεν το είπα για σένα.
0: Νίκο, κάνε λίγο πιο κοινή καράφλα σου, παρακαλώ. Ευχαριστώ.
3: Τι θες να δεις, πώς
1: κάνεις.
0: Όχι, τίποτα.
1: Πού είμαστε εμείς.
0: Πουθενά. Αυτό είναι το θέμα. Τι ήθελα να σου πω, ναι.
2: Για ποιο είναι το θέμα του.
0: Ποιο είναι το θέμα. Ότι δεν μπορεί να δεχτεί ότι εγώ θα κάνω μπάνιο με μαγιό γιατί εκείνη λατρεύει το γυμνισμό. Εγώ ντρέπομαι να βγάλω τη λιλίκα μου έξω. Δεν θέλω να κάνω γυμνισμό. Δεν μου αρέσει ο γυμνισμό. Είναι, λέει, παιδιά, ότι κορόιδευα τόσα χρόνια.
1: Άντε και αποφασίσει και πηγαίνει σε παραλία γυμνιστών με το μαγιό. Είσαι ξεφτύλα. Είσαι ανώμαλος.
2: Παιδιά, πάντω.
0: Ανώμαλος δεν είσαι, αλλά είσαι κομπλεξικός.
1: Ήρθε ο άλλος να πάρει μάτι και φοράει τη μαγιουδάρα του, ας πούμε. Το σορτσάκι μέχρι το γόνατο. Τι κάνει αυτός εδώ.
3: Ξενέρωτες.
1: Τι ξενέρωτες.
3: Ξενέρωτος είναι αυτός.
1: Α, ξενέρωτος.
3: Χωρίς να το
2: βάλεις. Πάντως, παιδιά, σε μια παραλία γυμνιστών μπορείς να πας εσύ αν θέλεις και να συνοδεύσεις κάποιον.
1: Εγώ θα νιώθω περίεργα.
0: Σε πολλές παραλίες απαγορεύεται και
1: όλας.
3: Έχετε κάνει γυμνισμό.
2: Εγώ όχι.
1: Έχω κάνει, αλλά μόνος μου, ρε φίλε, σε ερημική παραλία.
2: Ναι, άλλο αυτό και εγώ.
1: Ήταν
2: αυτό.
1: Άλλοι τέσσερις εκεί στο βάθος με κάτι κιάλια.
3: Εσύ, Παναγή.
0: Σε μια ερημική παραλία στην Κεφαλονιά μια φορά.
1: Σε ευχαριστώ, Θεέ μου! Του το φαντάστηκα αυτό.
0: Όχι, ψέματα, θα σας πω κάτι, παιδιά. Δεν είναι ότι βγήκα και κάτσα στην άμμο με τον κόλο μου. Εγώ σχένομαι καλά, χάζ.
3: Βάζεις πετσέτα
0: κι ναι. Η παραλία που πήγα πήγαινε μόνο με σκάφος.
1: Είχε κόσμο.
0: Και τα βγάλαμε μέσα στη θάλασσα.
1: Μέσα στη θάλασσα, μωρέ, ξενέρωτε.
2: Σε παραλία γυμνιστών έχεις πάει εσύ. Γιατί μας εξενέρωτε.
1: Το θέμα είναι να παίξει ρακέτες.
0: Καλά, παιδιά, συγγνώμη που σας το πω. Και εγώ έχω πάει σε παραλία γυμνιστών.
2: Για να κοιτάξεις, έχεις πάει σε παραλία.
0: Και μάλιστα έχω πάει στην Αντίπαρο. Στην παραλία γυμνιστών.
1: Εγώ παίξει ρακέτες.
0: Γιατί είναι περιττό να σας πω, παιδιά, ότι στην Αντίπαρο.
1: Αλήθεια.
0: Στην Αντίπαρο είναι η πιο ωραία παραλία η παραλία των γυμνιστών. Είναι πανέμορφη παραλία. Ναι. Και είχαμε πάει. Εντάξει, εγώ δεν έκανα γυμνισμό γιατί είναι ανάμεικτη.
1: Για ματάκι.
0: Όχι, ρε βλάκα, είχαμε το παιδί μαζί. Τσιτσιδωθούμε όλοι.
1: Πήγες να φορτίσεις.
0: Παιδιά, και θα σας πω τώρα την εμπειρία μου. Έλεγα της Ελένης ότι θέλω να δω πώς θα αντιδράσει ο Μάρκος στην παραλία των γυμνιστών.
1: Κάτι ντρέπεσαι λιγάκι.
2: Τα πέταξε και πήγε στη θάλασσα.
0: Όχι. Παιδιά, δεν το βγάλει το μαγιό του γιατί δεν το έχει συνηθίσει.
1: Πήγες το παιδί σε παραλία γυμνιστών, βρε.
0: Μα ήταν πιο ωραία, σου λέω. Και λέω, θα δω πώς θα αντιδράσει.
1: Πόσο χρόνο ήταν, θα έχει τραύματα.
2: Κάνει κοινωνικό πείραμα με το παιδί.
0: 4-5, δηλαδή μίλαγε κανονικά.
1: Είναι λάθος, συγγνώμη που το λέω.
0: Γιατί είναι λάθος.
1: Είναι λάθος.
0: Άσε με, ρε Γιώργο.
1: Αφού το λένε και οι παιδοψυχολόγοι, ότι μετά τα 2 δεν κάνει το παιδί, ούτε μπάνιο να κάνει μαζί σου, ούτε τίποτα. Πώς τα βάζαμε στην
0: παιδιά. Σας πληροφορώ ότι το παιδί.
1: Είδε ο Μάρκος εκεί.
0: Δεν ασχολήθηκε.
3: Μα δεν ασχοληθεί.
0: Με τίποτα. Ούτε καν το σχολείασε.
1: Εντάξει, τα παιδιά είναι δεν έχουν νορμάλ.
2: Καθώς στο εξωτερικό πάντως κάνουν γυμνή όπως και να έχει από όλες τις ηλικίες.
0: Μόνο που ασχολήθηκε είναι με ένα στήθος, επειδή εντάξει, ο Μάρκος ξέρουμε θύλαζε μέχρι. Μπαμπά. Η κυρία γιατί έβγαλε τα βυζιά της.
1: Φαγητό.
0: Μόνο αυτό, τίποτα άλλο.
1: Τζάμπα φαγητό έχει εδώ.
3: Ναι. Εσύ τι του απάντησε.
1: Α, θα φάγω πρώτο.
0: Του λέω χαμπού, τι σε νοιάζει, του λέω έτσι. Λέω θέλει να κάνει μπάνιο έτσι. Α, εντάξει μου λέει. Το θεώρησε πολύ φυσιολογικό.
2: Στο εξωτερικό γενικότερα πάντως να πούμε ότι οι γονείς κάνουν με τα παιδιά τους γυμνή έτσι μπάνιο στη θάλασσα και τέτοια. Πολύ σύνηθε είναι.
1: Κάτι Σουηδί, κάτι Φιλανδί, κάτι Νορβηγία, αυτοί δεν καταλαβαίνουν τίποτα.
0: Τέλος πάντων, τώρα το θέμα είναι τι να συμβουλεύσουμε τον άνθρωπο, τι να κάνει.
3: Πώς
0: να το
3: διαχειριστεί.
0: Όχι, αν τα πάρει. Η άλλη δεν πάει να κάνει μπάνιο με μαγιό. Κάνει μόνο σε.
2: Ναι, δεν μπορεί να τη σπάσει.
0: Και τι να κάνει.
2: Να πάει στην Περελέγη Μνηστών.
0: Διμένος ή με τη Λιλίκα έξω.
1: Βγάλει πρώτο κιόλα. Για να δείξει ότι είμαι εγώ, είμαι σακολουθό τα θέλω. Δεν είμαι κανένα χαβαλέ.
0: Άμα δεν του αρέσει και δεν περνάει καλά, γιατί να το κάνει όμω. Κάτσε.
1: Θα κάνει προεργασία.
0: Τι?
1: Από το σπίτι, θα ξυπνάει το πρωί σε βράκο του. Θα πάει να φτιάξει καφέ ελληνικό. Από τον μπρίκι, προσοχή. Όλα τα μπρίκια έξω.
3: Γιώργο, άμα σε χτυπάει ο αέρας, είναι διαφορετικά τα πράγματα.
2: Παιδιά, μπορεί να του αρέσει μετά.
1: Παιδιά, συγγνώμη, αλλά πρώτη φορά που μου συνέβη με ένα αυτό, χωρίς να ξέρω, με πήγανε σε παραλία γυμναστών.
0: Ναι.
1: Οι εικόνες που αντίκρισα δεν ήταν αυτές που φανταζόμαστε όλοι. Δηλαδή, έχω δει τώρα. Έχω δει τύπο ηλιοκαμένο. 78-80 χρονών, έχει απλώς πάνω στο βράχο και είναι λες και έχει χταπόδι ανάμεσα στα πόδια. Έχει απλώς.
0: Είσαι ιδίας.
1: Εγώ είμαι ιδίας.
0: Είσαι τέρας.
1: Δηλαδή, λες και χτύπαγα το χταπόδι στο βράχο να μαλακώσει.
3: Το έχει φάει και η Αλμύρα.
1: Όχι, φάει η Αλμύρα.
2: Να πάρουμε μια γραμμή.
1: Τι είναι αυτό.
0: Να το συζητήσουμε το ότι οι περισσότεροι στις παραλίες γυμνιστών.
1: Άλλες προσδοκίες είχα.
0: Είναι μεγάλοι άνθρωποι.
1: Όχι αυτό το πράγμα.
2: 2.11.7.9.31. Πάρτε να μας πείτε τη γνώμη σας.
1: Ηλιοκαμένος παντού. Ήταν. Λέω τι είναι αυτό. Τι είναι αυτό. Τι είναι αυτό. Τι είναι αυτό. Τι είναι αυτό.
2: Καλούδι, άνοιξε τη γραμμή.
3: Την έχω άνοιξε, δεν ξέρω τι είναι. Περίμενε.
2: Τέλος πάντων, παιδιά, δεν ξέρω. Νομίζω ότι καλό θα είναι να πάει και να το δοκιμάσει γιατί μπορεί να του αρέσει πάρα πολύ.
1: Πρέπει να το τολμήσει και εγώ αυτό πιστεύω.
0: Και εσύ αυτό πιστεύεις.
1: Και εγώ να το τολμήσει, ρε φίλε. Εντάξει, σιγά.
3: Το έχετε κλείσει από εκεί.
1: Παρακαλώ.
4: Καλημέρα. Καλημέρα, καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Καλώς το να.
4: Πείστε τι κάνετε.
2: Είμαστε πολύ καλά, εσύ.
4: Λοιπόν, εμένα μου έχει τύχει ένα περιστατικό τέτοιο στη Λευκάδα.
2: Σε
4: Μάιο μήνα.
0: Τι.
4: Στους Εγκρεμνούς.
0: Η Εγκρεμνή είναι παραλία γυμνιστών.
1: Όχι.
4: Όχι, δεν είναι, αλλά το κάναμε εμείς. Πίσω από κάτι βράχια.
1: Πίσω από κάτι βράχια. Και πώς έγινε, ποιος έκανε την πρόταση, ήταν δηλαδή είδατε άλλους γυμνιστές ή είπατε θα τα βγάλουμε εμείς.
4: Εγώ με την κοπέλα μου ήμουνα.
1: Α, ωραίο.
4: Ήταν Μάιο μήνα, το οποίο δεν υπήρχε ψυχή.
1: Κατάλαβα. Δεν υπήρχε άνθρωπος δηλαδή, δεν σας είδε κανένας. Αυτό ήταν no risk. No risk δηλαδή.
4: Ήταν no risk, γι' αυτό ήταν no risk.
0: Ωραία, το είχατε συζητήσει ότι θα θέλατε και οι δύο δηλαδή να τα πετάξετε και να μπείτε.
2: Σιγά μωρή την κουβέντα.
4: Και να μπούμε και το άλλο.
1: Όπα ρε.
0: Το άλλο ποιο είναι.
4: Και στην παραλία. Ναι.
0: Α. Ναι. Δεν εννοεί αυτό, ενώ ήταν και έξω και μέσα γυμνή.
1: Έξω από το νερό, φαντάζομαι.
0: Πήγε το μυαλό στο σεξ.
4: Όχι, και έγινε αυτό που λες στο σεξ και μπήκαμε γυμνή στην παραλία.
3: Σιγά, τι διαφορά μέσα στο νερό και μέσα.
1: Εντάξει. Όχι.
4: Αλλά εγώ να πω την γνώμη μου για αυτή που λέει το
0: δίλημα.
4: Όχι, να πάει.
1: Να πάει
4: ο φίλος, εννοείται να πάει.
1: Εννοείται, πρέπει να ακολουθήσει τώρα.
0: Γιατί να είναι τόσο αρνητικός.
4: Πρέπει να ακολουθήσει τα τέτοια. Τα πιστεύω τη κοπέλα.
3: Ακριβώς.
1: Τι θα κάνει τώρα, ναι, τι θα. Ναι, αλλά... κάθεται απ' έξω.
0: Για κάποιο λόγο είναι πολύ αρνητικός, ρε παιδιά.
1: Εντάξει, το έχει κολλήσει τώρα στο κεφάλι, ρε φίλε. Δεν το καταλαβαίνω.
2: Νομίζω ότι όταν πάει θα αλλάξει γνώμη.
1: Ακριβώς και θα θέλει μετά.
4: Αυτό μόλις, αυτό που λένε άνθρωποι, μόλις πάει θα αλλάξει γνώμη.
0: Ωραία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
4: Θα του λέει μετά συνέχεια πάμε εκεί, πάμε εκεί.
1: Πάμε εκεί, πάμε
4: εκεί. Παραλέγει δηλαδή.
0: Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλημέρα.
4: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Γεια.
1: Μήπως φοβάται κάτι αυτός, ρε παιδιά.
3: Μήπως ντρέπεται.
1: Παιδιά, καλά, τον ντρέπεται είναι το... αυτό που έρχεται στο μυαλό σου. Αλλά μήπως φοβάται τον ανταγωνισμό.
3: Αυτό.
2: Όχι, μωρέ, εσύ εδώ στις παραλίες πας να πεις ότι είναι όλοι κορμαρές.
0: Η Λιλίκα του να είναι μια σταλιά.
2: Όχι. Ντρέπεται.
3: Καλημέρα.
5: Καλημέρα, μορφιές μου.
2: Καλημέρα, πώς σε λένε.
5: Είμαι η Δέσποινα. Θέλω να σας πω λίγο τη δικιά μου την εμπειρία.
0: Βεβαίως.
5: Έχει τύχει να πάω με το σύζυγό μου καβουρότριπες για μπάνιο. Όσοι έχουν πάει ξέρουν ότι γίνεται ένας χαμός. Mm-hmm. Έχουμε βρει ένα κολυπάκι το οποίο δεν κάθεται κανείς. Έχουμε κάτι να κάνουμε το μπάνιο μας. Ξαπλώνω να διαβάσω ένα βιβλίο, ο σύζυγος κοιμάται. Ξαφνικά σηκώνω το κεφάλι μου.
1: Και τι να δω, τι να δω.
5: Και βλέπω, και βλέπω ότι η παραλία έχει αρχίσει και έχει γεμίσει και είναι γεμάτη γυμνιστές. Μάλιστα στην άκρη του βράχου που δεν το είχαμε δει κιόλας έγραφε λιμανάκι γυμνιστών. Η αλήθεια είναι ότι δεν ξέρω αν καταλάβαν ότι όντως εμείς δεν είχαμε ιδέα. Δεν μας ενοχλήσε κανείς που παραμείναμε ντυμένοι, γιατί όντως.
0: Κλείστε το ραδιόφωνο για να σας ακούμε καλά.
1: Είναι διακριτική.
5: Δεν έχω ραδιόφωνο.
0: Έχεις ανοιχτή ακρόαση, Bluetooth, κάτι τέτοιο.
5: Είναι, ναι, είναι του αμαξιού το τέτοιο.
0: Αυτό, μωρέ, δεν ακούει, μικροφωνίζει.
3: Τσιμπάει.
1: Έλα, δεν πειράζει, ολοκληρώνω την ιστορία. Πες μας.
5: Τέλος πάντων, θέλω να πω ότι υπήρξε όμως αντίδραση σε άνθρωπο ο οποίος ήρθε και με παιδί κιόλας ντυμένος να κάνει του ορμήξανε να τον πλακώσουν, είχε και κάμερα στο χέρι κλπ.
1: Είχε κάμερα στο χέρι.
5: Είχε κάμερα στο χέρι φωτογραφική και παίρνε το παιδί και την πίνα του τη σπάσανε και τον πιτσάρανε κιόλας. Αυτό που θέλω να πω στο παλικάρι είναι ότι σαφώς δεν είναι ωραίο να καταπιέζεσαι για οτιδήποτε, αλλά όλα τα πράγματα είναι δούνε και λαβήν. Εγώ θα του έλεγα να πει ότι εγώ θα έρθω να κάνω μια δοκιμή, αλλά περιμένω και από σένα το ίδιο. Μία εγώ, μία εσύ. Μία εγώ φυτός, μία εσύ ντυμένη.
0: Σωστό, δίκαιο τώρα, πρόσεξε. Δίκαιο.
5: Εντάξει. Ναι, δεν είναι μόνο
2: αυτό, αυτό. Έχει απόλυτο δίκαιο. Πρέπει να το πάνε να αλλάξει.
1: Ευχαριστούμε.
5: Ευχαριστούμε.
1: Γεια σου.
2: Λοιπόν, αυτά ήταν που είχαμε να μάθουμε για το θέμα του γυμνισμού. Και η αλήθεια είναι ότι σωστό ήταν αυτό που είπε η φίλη μας. Μία εσύ, μία εγώ.
6: Ιούνι, άσε το πυρούνι. Πρωινό Σφαίρα 102,2.
0: Και κάπως έτσι ολοκληρώσαμε την πρώτη μας ώρα για σήμερα Δευτέρα 22 Ιουνίου 2026. Καλημέρα και καλή εβδομάδα να έχουμε. Εγώ κάπου εδώ θα σας αποχαιρετήσω από την Κεφαλονιά βέβαια, γιατί σε πολύ πολύ λίγο θα υποδεχτούμε και τον Γρηγόρη Αρναούτογλου και την Άνση Αντωνίου και τον Γιώργο Λιανό για να πάτε όλοι μαζί παρέα μέχρι και τις 10 και εύχομαι από τα βάθη της καρδιάς μου να έχετε μια υπέροχη εβδομάδα. Τώρα μερικές ευχές να σας πω πριν φύγω ότι δεν μπορούν να μένουν μόνο στα αστέρια, αλλά με το πάτημα ενός κουπιού μπορούν να φτάσουν στην αγκαλιά κάθε παιδιού με σοβαρές ασθένειες. Η Avin στηρίζει το έργο του Make a Wish Ελλάδος και μέσω της εφαρμογής Avin Κερδίζω μπορείς να το στηρίξεις και εσύ. Πώς? Αν χαρίσεις μερικούς πόντους μόνο από το υπόλοιπό σου στην εφαρμογή και η Avin θα τους δεκαπλασιάσει για να βοηθήσει να γίνουν πραγματικότητα ακόμη περισσότερες ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή η Avin φροντίζει να βρίσκεται μαζί μας. Κάπως έτσι λέω να σας αφήσω, να σας ευχηθώ να έχετε μια υπέροχη εβδομάδα. Εδώ είναι το πρωινό του Σφαίρα 102,2 για να είναι μαζί σας μέχρι και τις 10 και για σήμερα Δευτέρα. Οπότε τραγούδι break και επιστρέφουμε.
6: Ήταν η Αθήνα κόμπο στο λαιμό.
7: Άρε καλοκαίρι, πόσο σ' αγαπώ.
6: Πρωινό Σφαίρα 102,2.

0: αυτό.
1: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Λίγη. Το νοσαλάτα μεξικάνα ή καλαμπόκι, συσκευασία 2 τεμαχίων, 30% φθηνότερα, 2,45. Τορτελίνι με τυριά, 250 γραμμάρια, 20% φθηνότερα, 1,19. Και Speculoos Dream, 170 γραμμάρια, 23% φθηνότερα, 1,75. Lidl. Γιατί αξίζει.
2: Η μάρκα αναψυκτικών Green, η δημιουργός των Green Mocktails, ενημερώνει τους καταναλωτές ότι το Mock, για να μην σε πιάνει ο κοκ, δεν είναι επίσημη διατροφική πληροφορία προϊόντος. Είναι όμως κάτι που εκτιμάς πολύ το επόμενο πρωί. Green Mocktails. 0% αλκοόλ, 0% θερμίδες, 100% υπεύθυνο παρτάρισμα. Δοκίμασέ τα σε 6 μοκτέλιες γεύσεις. Μοχίτο, παλώμα, bitter orange spritz, pink grapefruit, passion fruit, ruby ginger lime. Green. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
3: Σφαίρα 102.2.
4: Το καλοκαίρι έφτασε επιτέλους. Απολαύστε το με τη Γιους και ανανεώστε τον εξωτερικό σας χώρο με τη συναρπαστική μας συλλογή από έπιπλα και αξεσουάρ για τον κήπο, τη βεράντα, τον μπαλκόνι, την παραλία ή όπου αλλού απολαμβάνετε περισσότερο το καλοκαίρι. Γιους.
5: Scandinavian Sleeping and Living.
6: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διτητή! Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια!
7: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1GoRetail.gr. ES1 Go Retail. Με την αξιοπιστία της Entersoft One.
8: Οθόνες, οδήγηση, φακή επαφής, ξηρή ατμόσφαιρα, όλη μέρα, κάθε μέρα. Τα μάτια σου δουλεύουν σκληρά και όταν κουράζονται, η ξηροφθαλμία γίνεται μέρος της καθημερινότητάς σου. Φρόντισε τα με Helen Vision, τη νέα ολοκληρωμένη σειρά για καθημερινή ενυδάτωση και ανακούφιση των ματιών κάθε στιγμή της ημέρας. Helen Vision. Δώσε στα μάτια σου μια σταγόνα ανακούφισης. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης για τα πλήρη συστατικά, τις συνθήκες αποθήκευσης, τις προειδοποιήσεις και τις προφυλάξεις.
9: Μα γιατί δεν πάμε κάπου αλλού που δεν έχουμε δει κάτι?
10: Ησυχία παρακαλώ. Το οικογενειακό συμβούλιο αρχίζει. Και εκεί βάρα το κόμμα.
11: Ακούτε Αλφα FM 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094.

0: Το βιομηχανίας και παγκόσμια ημέρα τροπικών δασών, τα οποία σίγουρα κινδυνεύουν όπως οτιδήποτε στον κόσμο. Έτσι όμως που δεν κινδυνεύει είναι ο λαγοκέφαλος, ο οποίος συνεχίζει την πορεία του αμέριμνου στις ελληνικές θάλασσες. Τι λέει εδώ πέρα μετά την αποχώρηση των ΗΠΑ από τη Συμφωνία για το Κλίμα του Παρισιού την 1η Ιουνίου του 2017, με απόφαση ποιου άλλου, ξέρετε ποιου, του Προέδρου του Ντόναλντ Τραμπ, η οργάνωση θεώρησε υποχρέωσή της να αυξήσει την ευαισθητοποίηση για το ρόλο των τροπικών δασών στη σταθεροποίηση του μεταβαλλόμενου κλίματος. Πάμε να δούμε τι γίνει σήμερα. Ρίχτο.
1: Σας παρακαλώ πολύ, πείτε μου, τι έγινε σας σήμερα. Όχι, θέλω να ξέρω. Ναι, θέλω να ξέρω.
2: Η ιστορία του χθες, σήμερα.
0: Θέλω να βρω τον Τζοζάτο, δώστε μου 3 δευτερόλεπτα να φτιάξω τα κουμπάκια. Όπως στρίβω τώρα τα ποτενσιόμετρα, να το στρίψω τις ρόγες. Αυτό θέλω να κάνω, που έχει βάλει το μάστερ στο μισό και τις δικές μας εντάσεις στο 115. Και μου φεύγει ο λαιμός. Να του στρίψω τις ρόγες έτσι. Λοιπόν, σας σήμερα. Το 1675 δίνεται στην Αγγλία το αστεροσκοπείο του Greenwich. 1914 ο βασιλιάς ο Κωνσταντίνος, όχι ο πρώην, καταλάβατε έτσι, ωραία βασιλικός μύριζε εδώ, απευθύνει διαταγή προς το στράτευμα κατά την οποία απαγορεύει τα χειροκροτήματα στους στρατιώτες επειδή αρμόζουν σε ηθοποιούς, όπως αναφέρει. Α, δεν ήταν ο κοκκός, όχι αυτός ο Κωνσταντίνος, ήταν ο παππούς του, ο οποίος ήταν ηγήθηκε για τις εκστρατείες στη Μικρά Ασία. 1966 βγαίνει στις κινηματογραφικές αίθουσες. Καλώς τον να. Ποιος φοβάται τη Βιρτζίνα τη Γουλφ? Ποιος σκιάζεται, ε? 1973 Τζένι Καρέζη και ο Κώστας ο Καζάκος ανεβάζει το θέατρο Αθήνων, το έργο του Ιάκωβου Καμπανέλη, το μεγάλο μας τσίρκο. Το 86 ο Ντιέγκο Μαραντόνα σκοράρει το χέρι του Θεού και τον γκολ του αιώνα στο Αργεντινή Αγγλία 2-1. Τι ωραίο πράγμα ήταν αυτό για τα προημητελικά στο Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου 1986 μέσα στο στάδιο Αστέκα στην πόλη του Μεξικού, που έχει πάρα πολύ μεγάλο γρασίδι. Καμία σχέση με τα ευρωπαϊκά κύπεδα. Το Αστέκα φημίζεται για τα 17 εκατοστά γρασίδι. 2009 η εταιρεία Kodak ανακοινώνει ότι θα σταματήσει τις πωλήσεις του έγχρωμου φωτογραφικού φιλμ μετά από 74 χρόνια. Τέλος λέει, τελειώσαμε. Ήρθανε τα ψηφιακά. Από θανάτους το 87 φεύγει ο μεγάλος Φρέντ Αστέρ, Αμερικανός τραγουδιστής, χορευτής και ηθοποιός, τα πάντα έκανε. Σαν σήμερα έχει γεννηθεί ο άνθρωπος ο οποίος έβαλε την υπογραφή του στην υπέροχη πλατεία Αριστοτέλους, ο Ερνέστος Σοτσίλερ, σωστά, ο Γερμανός αρχιτέκτονας, με σημαντικό έργο στην Ελλάδα που σχεδίασε πάνω από 900 κτίρια. Και δόξα τω Θεώ, τα περισσότερα τα έχουμε ακόμη και βλέπουμε και μια ομορφιά στις πόλεις μας. Το 49 γεννιέται η Meryl Streep, η Cindy Lauper. Το 53, το 64 ο Dan Brown, αυτός που γράφει τον κώδικα Da Vinci. Έχει γενέθλια η Ναταλία Γερμανού. Να της πούμε χρόνια πολλά.
3: Χρόνια πολλά, χρόνια πολλά.
0: Η οποία γεννήθηκε, δεν θα πω.
3: Όχι, δεν μας ενδιαφέρει.
0: Πάντως γεννήθηκε, δεν φύτρωσε.
3: Δεν μας ενδιαφέρει, να είναι καλά.
0: Να τη χαιρόμαστε.
3: Να είναι χαρούμενοι. Τι κάνεις,
0: Γιώργο?
3: Καλώς ήρθες.
0: Μόλις ήρθα, πετυχαίνω εδώ πέρα.
3: Καλώς ήρθατε, Φικολάκη μου.
4: Καλώς μας βρήκε.
3: Να πούμε ότι ο Παναγής δεν θα είναι σήμερα μαζί μας. Ηχογράφησε το πρωί το 6-7 και έφυγε, πήγε στην Κεφαλονιά γιατί είχε.
0: Στο Ιόνιο, όπως όλοι οι μεγάλοι ολιγάρχες.
3: Βέβαια.
0: Πηγαίνουν να αλλάξει και το όνομά του.
3: Πώς περάσατε τη Σαββατοκύριακο? Σας στέλνω πολλά φιλιά από τη Σκύρο. Πήγα πρώτη φορά στη ζωή μου.
0: Πώς ήταν στη Σκύρο?
3: Φανταστικό νησί. Φανταστικό. Έπαθα σοκ. Έπαθα σοκ, παιδιά. Ένα νησί που δεν το είχα καν στο μυαλό μου. Ωραίες παραλίες, καταπληκτικό φαγητό, συγκλονιστικοί άνθρωποι, όλοι χαρούμενοι. Ωραία χώρα για να περάσεις όμορφα, ηρεμία.
0: Πώς είναι το να μόνο... χαρούμενοι. Τι, ναι,
3: χαρούμενοι,
0: τίποτα,
3: χαρούμενοι, χαρούμενοι.
0: Τρώνε τίποτα στο νησί,
3: είναι,
0: περίεργο.
3: Είναι ευτυχισμένοι οι άνθρωποι. Το μόνο αρνητικό βρήκα, αν είναι για μένα προσωπικά, οι κρύες θάλασσες. Αυτό είναι για μένα όμως.
0: Παντού έχει.
3: Δεν ξέρω, αλλά ήταν. Δηλαδή, αυτό τώρα για πολλοί κόσμο δεν είναι αρνητικό. Εγώ έχω θέμα με την κρύα θάλασσα, δεν μπορούσα να βρω θάλασσα που να είναι ζεστή.
0: Όλα τα νερά κρύα αυτή τη στιγμή. Έχω σε νεροτσουλίτρες. Πήγαμε βάθος 15 εκατοστά.
3: Ήταν κρύο.
0: Και εκεί λες και μπήκα στο βοηδομάτι.
3: Ή δεν ξέρω γιατί μπορεί να το αδικό αυτό, για τον λόγο το ότι μπορεί επειδή φυσάει να
0: βγαίνει
3: από. Να βγαίνεις, έχει βοριά. Έχει βοριά.
0: Να βγαίνει
3: από τη θάλασσα και να πάγωνα, ρε. Πάγωσα. Ειλικρινά, πάντως κατά τα άλλα παιδιά είναι ένα νησί, ειλικρινά κόσμημα, μέσα από την καρδιά μου και ο Δήμαρχος φανταστικός και όλοι, να τους έχει ο Θεός καλά εκεί στη Σκύρο, φανατικά
4: ακούνε. Ενθουσιάστηκες με τη Σκύρο.
0: Ενθουσιάστηκα. Σκύρος μόνο ρε.
3: Ενθουσιάστηκα, μόνο Σκύρος. Εσύ Γιωργάκη μου τι έκανες?
0: Εγώ τίποτα, πήγα εκεί στην Αμάρινθο.
3: Α, πέρασε εκεί πέρα ρε φίλε, από την Αμάρινθο, πέρασε από εκεί από το μέρη. Τι
0: ωραίο ρε. Ωραία είναι ρε φίλε, και ειδικά απογευματάκι αυτό κάθονται όλοι εκεί σε μια.
3: Όχι, δεν πήγα μέσα, πέρασε από το κεντρικό από κάτω.
0: Μην πας από μέσα, γι' αυτό σου λέω. Μέσα δεν είναι τόσο ωραία. Έξω είναι τέλεια.
3: Εγώ κατάλαβες γιατί κατέβηκα από Κίμη. Καταλαβαίνεις, από Κίμη. Από Κίμη κατέβηκα κάτω.
0: Α, πήγες από την άλλη, ναι, κατάλαβα.
3: Ναι, καταλαβαίνεις. Ναι. Οπότε πέρασα από Αμάριθο, την είδα και μου λέει ο Διονύσης, εδώ είναι που έχει ο Γιάννος. Εδώ.
4: Σόγαμπρος.
3: Σόγαμπρος, ναι. Εδώ, ωραία, από κάτω φάνηκε. Από κάτω φάνηκε ωραία με τα λουλούδια.

0: Λένε, ναι. Πέρα από την πλάκα είναι, είναι πολύ όμορφη.
1: Όμορφο. Είναι αν εσύ κάθισε, πήγε στο χωριό, στη...
2: πήγε στο Κυριακή.
1: Στο Κυριακή, Νίκο, εσύ.
3: Δερβαίνει.
1: Μάλιστα.
0: Έβαλε τα λαμινά.
1: Αυτό ήταν. 22 Ιουνίου. Να σα πω κάτι, χωρί να σα αγχώσω. Ο Ιούνιο έφυγε. Αποχαιρετήστε τον και κοιτάξτε να δείτε τι θα κάνετε τους επόμενους δύο μήνες.
0: Αληθεύει ότι η μεγάλη εταιρεία αντιγράφει αυτό που κάνουμε τόσα χρόνια?
1: Όχι.
0: Τόσες μέρες για τα Χριστούγεννα μπήκανε.
1: Αλήθεια.
0: Εντάξει. Τζάμπα, δίνουμε πετάμι δες από το παράθυρο. Αν είσαι
1: καλά, και άμα πάει, εντάξει.
0: Τα κουφώματα.
1: Εδώ κλέψανε το πρωί.
0: Ακριβώς.
1: Εδώ το έχουν τεμαχίσει οι Γάλλοι και έχουν και το θράσος και βγαίνουν πάνω να λένε.
0: Πώς θα βάλουν και Last Christmas.
1: Θα βάλουν και μόνο αυτά, ρε φίλε, τώρα δεν πειράζει. Υπάρχει πιο άλλο πράγμα. Εδώ έχουν κλέψει αυτό το πρωινό, έχουν πάρει τα παιχνίδια του, τα αυτά του, τις ώρες του. Προσπαθούν να προλάβουν πριν να
0: μπουν. Νιώθω άσχημα όμως. Βγαίνω στον δρόμο και νομίζω θα μου πιάσει κάποιος τον ποπό.
1: Δεν πειράζει. Τους το ευχόμαστε. Μόνο που δεν παίρνουν τις ωραίες στήλες, πάνε και παίρνουν τις άσχημες στήλες. Δηλαδή αυτό τις στήλες που κάνουμε το Σφαίρα Courier που μοιράζουμε.
2: Τι λες καλέ, δώρα. Έχουμε άσχημες στήλες. Πολύ ωραίες στήλες.
1: Θέλω να πω όταν έχω τις άσχημες.
0: Πάρτε και τις άσχημες.
1: Ναι, πάρτε και τις καλές που ο κόσμος δίνει χαρά ο ένας τον άλλον.
0: Να σου πω, εσύ να σε καμιά δίσκο.
1: Ε?
0: Τώρα συγγνώμη το λέω μπροστά στο κορίτσι.
1: Παρακαλώ.
0: Φύσηξε το δωράκι τώρα και έφυγε ένα γκλίτερ από πάνω. Το οποίο στριφογύριζε κιόλα. Σαν να έχει κάνει τελικό στον εκατομμυρίουχο.
2: Μπορεί.
0: Τα ξέρω εγώ αυτά. Πήγε στην δίσκο,
1: στην δίσκο. Δεν είχε δίσκο, όχι. Με κοιτάει ο Νίκος. Τι με κοιτάζει, ρε Νίκο.
0: Εσύ σένα ήρθε, το είδες κι εσύ.
3: Μου αρέσει πολύ.
0: Κοίτανε με το φως του ήλιου ένα χρυσαφί.
2: Θέλω να ξέρει, Γιώργο, ότι έρχεται από πάνω.
0: Όχι γκλίτερ, χαρτάκι τέτοιο.
2: Ναι.
0: Έχει από πάνω.
2: Ναι.
3: Από κάνει που είχαμε δώσει τότε τα
2: 10.000.
0: Αλήθεια λες.
2: Πέφτουν ακόμα.
0: Υπέροχο.
1: Α, δόθηκε για το αυτοκίνητο, ε.
3: Δόθηκε, ναι.
1: Ναι, να το πούμε και αυτό. Έτσι πριν
0: μάθουμε. Συγχαρητήρια. Αμαξάρα.
1: Αλήθεια,
2: στο βίντεο κόπηκε τελικά.
3: Εμείς το δώσαμε και τι έρχεται. Μία κυρία έρχεται και μου λέει: Νίκο μου, σας ακούω, σας αγαπάω, σας αυτά. Την παίρνω αγκαλιά. Λέω: Εύχομαι να κερδίσετε. Και κέρδισε.
0: Έλα.
1: Μπράβο, ρε
0: φίλε.
1: Είχε κόσμο, είχε τέτοια.
2: Η γυναίκα είπε ότι είχα βγει στο πρωινό, μίλησα με την Άνση.
3: Ναι, αλλά την πήρα εγώ ακαλιά.
0: Είδα το βιντεάκι, ήταν.
2: Ναι, αλλά κόπηκε αυτό.
3: Εγώ το είπα σε έναν άνθρωπο, Άνση. Σε ένα, όχι σε όλου.
2: Κόπηκε.
3: Κόπηκε. Θα γίνει τη μολύστα. Θα χάσουν τη δουλειά του άνθρωποι τώρα.
0: Θα πέσουν κεφάλια τώρα,
1: δεύτερη. Δεν ξέρω γιατί λέτε, αλλά μπράβο στην κυρία να το με καλοτάξιδο και με το καλό. Θέλω να πω, ήρθαν όλοι οι νικητές εκεί.
3: Ναι.
1: Στην προσωπία. Μπράβο. Πώ λέγεται η κυρία, θυμάστε το όνομά τη?
3: Δεν θυμάμαι τώρα. Α, μπορώ να το πω στα
2: Δήμητρα Ρέντα.
3: Ναι, μπράβο.
1: Ναι. Δήμητρα Μερέντα.
3: Έτσι θυμάμαι, Μερέντα. Όχι Μερέντα.
0: Είχε Ρέντα.
1: Δήμητρα Μερέντα. Καλό τάξιδο, Δήμητρα. Ακροάτρια του πρωινού κέρδισε το αυτοκίνητο. Εννοείται ότι να είναι όλα όμορφα. Συγχαρητήρια και για όλους εσάς που μπήκατε στην κλήρωση. Έρχονται και άλλα δώρα. Ξέρετε ότι αυτή η εκπομπή έχει δώσει και τι δεν έχει δώσει. Και θα σας δώσει πραγματικά και άλλα πάρα πολλά. Ετοιμαζόμαστε από τώρα για του χρόνου. Το τι έχουμε φτιάξει για του χρόνου θα τρομάζετε. Θα τρομάζετε αν βλέπατε.
4: Ιούνις Τσιγκούνης στις στεναχώριες. Πρωινό Σφαίρα 102,2.

0: Τι ωραίο τραγούδι είναι αυτό. Μια αναβίση υπέροχη που την περιμένουμε πώς και πώς το Σεπτέμβριο για τη μεγάλη συναυλία που θα σαρώσει για άλλη μια φορά. Βέβαια, περιμένουμε και συναυλία Αντώνης Ρέμος στη Θεσσαλονίκη που και εκεί θα γίνει ένα χαμός για τα 30 χρόνια. Δύο πολύ μεγάλες, νομίζω κάπου το Σεπτέμβριο θα είναι το Αντώνη.
1: Το Σεπτέμβριο
0: θα είναι και τη Άννας. Οπότε θα είναι δύο εκπληκτικές στιγμές και για τη Θεσσαλονίκη και για την Αθήνα. Αυτοί οι δύο, νομίζω, σούπερ καλλιτέχνες αυτή τη στιγμή στην νούμερο ένα θέση τόσα χρόνια, να τους απολαύσουμε. Λοιπόν, πάμε να δούμε λίγο τα νέα της ημέρας, παρακαλώ.
2: Τα νέα της ημέρας.

0: καλύτερα από εμάς. Λοιπόν, θρίλερ στην Ελβετία μετά τις απειλές Τραμπ στους διαπραγματευτές του Ιράν. Καλύτερα να είναι προσεκτικός, λέει ο Καλιμπάφ. Εκεί τελικά νομίζαμε ότι.
1: Ο Γιώργο... Καλιμπάφ.
0: Ναι, υπήρχε.
1: Έτσι το λένε αυτό.
0: Καλιμπάφ.
1: Στείλαν άνθρωπο που το λένε Καλιμπάφ.
0: Ναι, μοιάζει με μάγο γι' αυτό. Δεν είναι σαν τον.
1: Κι άμα πείτε σε βιβλία, καλημέρα. Καλημέρα, Καλιμπάφ. Να γεράσω. Όχι!
0: Όχι!
1: Καφέ, καφέ.
0: Μήπως έχεις κανένα μπαφ.
1: Όχι!
0: Μήπως έχεις μπαφ, καλή μπαφ.
1: Καλή μπαφ.
0: Λοιπόν, εκεί που νομίζαμε ότι θα είχαν λυθεί τα πράγματα με την υπογραφή του και με όλα αυτά, δεν τελειώνει με τίποτα αυτή η ιστορία. Ο Θεός να βάλει το χέρι του πραγματικά μέσα από την καρδιά μας να τελειώσει αυτός ο πόλεμος εκεί. Ιστορικό κύμα καύσωνα να πλήττει την Ευρώπη. Ανέβασα στο Instagram κάτι που ανέβασε ο Σάκης, ο αδερφός μου. Σάκης Αρναούτογλου, πραγματικά ήταν σοκαριστικό αυτό που έκανε, γιατί δυστυχώς έχει πολύ μικρά γράμματα και δεν ξέρω αν είναι τόσο ευανάγνωστο, αλλά αξίζει τον κόπο πραγματικά για να καταλάβετε τι συμβαίνει αυτή τη στιγμή. Το 2012 κάνανε στην Γαλλία ένα υποτιθέμενο δελτίο καιρού για το ότι είχαν υπολογίσει πως το 2050 θα συμβούν αυτά που συμβαίνουν σήμερα. Ο Σάκης είχε κρατήσει το αρχείο, κάνει μια συγκλονιστική αναπαράσταση του χάρτη που είχαν βάλει το 2012 στη Γαλλία και το χάρτη που βάζουν το 2026 στη Γαλλία, που είναι ο ίδιος με αυτόν που φανταζότανε ότι θα συμβεί 24 χρόνια αργότερα. Άρα ήρθε πιο νωρίς 24 χρόνια η όλη αυτή η ιστορία. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει πάρα πολύ δύσκολα πράγματα, κυρίες και κύριοι, που κανένας μας δεν το καταλαβαίνει. Τώρα θα τα ακούσουμε, θα τα ακούσετε, θα συνεχίσουμε τη ζωή μας. Θα μου πει Γρηγόρη, μπορούμε να κάνουμε και τίποτα άλλο? Ξέρω εγώ, ρε παιδιά, ξέρω εγώ, θα μπορούσαμε να κάνουμε πάρα πολλά. Αλλά βλέπουμε από μπροστά μας να καταστρέφονται τα πάντα και εμείς απλά καθόμαστε και λέμε δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Ξέρω εγώ, μεγάλη συζήτηση. Λοιπόν, αν μπορείτε να μπείτε στο Grigoris.official στο Instagram, αξίζει τον κόπο να δείτε πόσο είναι σοκαριστικό αυτή η πρόβλεψη που καμιά φορά πήγαινε για πολλά χρόνια αργότερα. Ήρθε πολύ πιο γρήγορα στην Ευρώπη. Πραγματικά γίνεται, υπάρχει σοκ θερμοκρασιών υψηλών. Συναγερμό στην κυβερνοασφάλεια. Το μύθος της Anthropic φέρεται να έσπασε απόρριτα συστήματα της Εθνικής Υπηρεσίας Ασφαλείας των Ηνωμένων Πολιτειών μέσα σε ώρες. Μάλιστα. Γραφεία κοινωνικής μίσθωσης ο νέος θεσμός στην αλυσίδα στεγαστικής πολιτικής. Νέο Ηράκλειο εισέπρατε προκαταβολές για ανύπαρκτα αυτοκίνητα. Καταγγελίες για μαϊμού επιχειρηματία. Μάλιστα για άλλη μια φορά. Δημήτρης Γιαννακόπουλος ανακοίνωσε το Ζέλικο Μπράντοβιτς.
2: Έχετε χαζέψει, ρε.
0: Και τελευταίο νέο. Στην Κεφαλονιά ο Μάικλ Τζόρνταν κάνει διακοπές στο Φυσκάρδο με τη σύζυγό του Ιβέτ Πριέτο, μια κούκλα. Και από τις λίγες φορές που βλέπαμε τον Μάικλ να κάθεται να βγάζει φωτογραφίες.
1: Με τον Παναγή.
0: Όχι με τον Παναγή.
1: Στην Κεφαλονιά.
0: Ναι, ο τύπος.
2: Έχεις δίκιο. Στην Τασία πήγε, βέβαια.
0: Στην Τασία πήγε. Ναι, και πήγε εκεί πέρα για να φάνε. Εντάξει, νομίζω ότι τα στοιχεία που έχω και είμαι πολύ σίγουρος γι' αυτό είναι ότι πάει στο.
1: Στο Παναθηναϊκό.
0: Όχι.
1: Έλα, πες τώρα. Μία Μπράντοβιτς, μία Τζόρνταν, όλοι εδώ γύρω-γύρω είναι.
0: Ωραία, συγγνώμη. Πόσο χρόνο είναι ο Μάικλ Τζόρνταν αυτή τη στιγμή?
1: Ένα τεταρτάκι το έπεσε.
0: Πόσο χρόνο είναι ο Μάικλ Τζόρνταν?
3: Ξέρω,
0: δεν θα
3: είναι
0: 60.
1: Κάπου
0: εκεί πέρα.
1: Ένα δεκαλεπτάκι, δεν το έπαιζε. Τρίτη περίοδο να το βάλει μέσα μετά το ημίχρονο κατευθείαν.
0: Πιστεύεις θα
1: βάζει.
0: Ναι, πιστεύεις θα βάζει τίποτα. Ρε εσύ εδώ και να καταλάβεις, είδε ένα βίντεο.
1: Τζόρνταν, πιάνεις λαριτζάκι.
0: Τζόρνταν, πιάνεις λαριτζάκι.
1: Παίρνεις μέσα και το σβήνεις. Τέλος.
0: Ας πω, εδώ είδε ένα βίντεο του Χατζηπαναγή που στερετε με ένα μπαλάκι του τέννις.
2: 63 παιδιά είναι ο Μάικλ Τζόρνταν.
0: Είναι 71 ετών ο Χατζηπαναγής. Και δεν το βλέπει κανένας. Έχει πάρει ένα μπαλάκι του τέννις και παίζει με τον μπαλάκι. Και δεν πέφτει τον μπαλάκι με τίποτα κάτω.
1: Κάνει
0: 71. Και λέω, ρε φίλε, αυτοί οι άνθρωποι, τι σοϊ τύπη είναι αυτή. Άντε τώρα τον Τζόρνταν που λες 10 λεπτά δεν τα έπαιζε.
1: Εύκολα με ο Μπράντοβιτς. Και αν του λέει, Μάικλ, Now you ask me what to do. All your life you ask me.
4: Τάρι. Θέρδο μαξιλάρι. Πρωινό σφαίρα 102,2.

0: εκπληκτικού Bob Marley. Περάστε καλά, σπάστε λίγο πλάκα, χορέψτε, τραγουδίστε. Είναι καλοκαίρι, σταματήστε να δέχεστε, να δηλητηριάζεστε από μόνο κακές ειδήσεις και σκληρές ειδήσεις. Ειλικρινά, αντισταθείτε σε αυτό που συμβαίνει κυριολεκτικά. Φτιάξτε λίγο έστω τη μέρα σας, φτιάξτε λίγο. Αποφασίστε να μην ακούτε τόσο πολύ μαυρίλα από το πρωί μέχρι το βράδυ. Κάντε ό,τι μπορείτε για να αλλάξετε εσείς οι ίδιοι λίγο την κατάσταση μέσα σας, γιατί δεν υπάρχει περίπτωση, αν από το πρωί κυριολεκτικά οι ειδήσεις είναι πάρα πολύ δύσκολες ή αν οι ειδήσεις είναι κακές, δεν γίνεται να μην δεν επηρεάζεται ένας άνθρωπος και σίγουρα βιώνει μια κατάσταση αρνητική, ενώ πρέπει λίγο να το αλλάξουμε. Πάμε να το αλλάξουμε, έχει έξω ήλιο, είναι καλοκαίρι, πάρτε τηλέφωνο όπως είπαμε προχθές. Είδα και πάρα πολλά τέτοια βιντεάκια που κάνατε, πήρατε να πείτε ένα σ' αγαπώ σε φίλους σας. Βγείτε έξω, πάτε κάντε ένα μπάνιο, γελάστε, ψάξτε να βρείτε όμορφα νέα. Υπάρχουν πάρα πολλά εκεί πέρα έξω. Υπάρχουν άνθρωποι. Όσο θέλετε να σας πω κάτι, υπάρχει περίπτωση τα ωραία νέα να είναι πολύ περισσότερα από τα κακά. Πιστέψτε με. Πιστέψτε με ότι τα ωραία νέα, αλλά θάβονται. Και δεν ξέρω γιατί θάβονται. Μπορεί όλο αυτό το Σαββατοκύριακο να υπήρχαν 150.000 ωραία νέα και 10 πάρα πολύ άσχημα. Αλλά τα 10 ήταν αυτά που επικράτησαν. Για ποιους λόγους? Για πάρα πολλούς που δεν είναι της παρούσης να συζητήσουμε. Λοιπόν, βλέπω εδώ πέρα διάφορα πράγματα που ανοίγω την εφημερίδα. Δεν βλέπω διάφορα πάρτι που γίνονται στην Ελλάδα. Και ξανά πάρτι. Ο ένας συνοθέτης εξηγεί γιατί υπάρχει το φίλο μου, αν σε αυτό δεν υπάρχει κάτι. Από εδώ επίσης πολιτικά. Γενέθλια στο. Α, η κυρία Μάρο Κοντού είναι ακόμη στο κρεβάτι. Να πούμε ότι. Να τη πούμε. Έκλεισε, έχει γενέθλια τώρα που ήταν στο νοσοκομείο. Έκλεισε τα 92.
1: Ναι.
0: Ναι, να τη πούμε χρόνια πολλά μέσα από την καρδιά μας και περαστικά γρήγορα να βγουν έξω. Και βέβαια η ιστορία με τους επικηρυγμένους πλέον λαγοκέφαλους που κάνουν πλέον διαγωνισμοί μόνοι τους οι ψαράδες.
2: Το πήραμε πάνω μας.
0: Το πήραμε πάνω μας. Ακόμα δεν υπάρχει καμία εντολή από το Υπουργείο.
2: Το επεξεργάζονται. Δεν ξέρω πώς έπαιξε όλο το τηλέφωνο που είπαμε θα πάρουμε και πήραμε.
0: Ακόμα
2: και
0: το επεξεργάζονται.
2: Είναι εξεργασία, δεν είναι.
0: Ρε παιδιά εκεί πέρα, ρε παιδιά εκεί στη Νέα Δημοκρατία, στο Μαξίμου, γιατί δεν. Είδατε πώς. Δεν θα πω πάλι πράγματα. Σας παρακαλώ, γιατί δεν έχετε γρήγορα.
3: 104 και 7. Μουσικές επιλογές. Ραδιο Α 104,7. Ακού δυνατά. Ακού μοναδικά. Ακού 104,7 FM. Α. Η διασκέδαση ξεκινά στους 104,7. Η δική σου επιλογή στα FM.
4: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698-579-3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσκες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό. Επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698-579-3601.
5: Σκέπε Τζάκης. Τα πάντα για τον κλιματισμό και τα ψυγεία του αυτοκινήτου σας. Στον Κόμμα Τσιπόπουλο, Ρέθυμνο. Τηλέφωνο 28310-23353.
6: Δύναμη,
7: εμπειρία,
6: γνώση,
7: εξειδίκευση.
6: Τεχνοκοπές Πυρηδάκης. Πρωτοπορεί και εξελίσσεται. Χαράσει το δρόμο στην υψηλή ποιότητα.
7: Τεχνοκοπές Πυρηδάκης. Αδιατάρακτη κοπή και διάτρηση οπλισμένου μπετών, πέτρας, τούβλου.
6: Κατεδαφίσεις κτηρίων. Απομάκρυνση μπαζών και επιχρήσματα.
7: Σήμερα απαντάμε στις πιο εξειδικευμένες ανάγκες, φέρνοντας ό,τι πιο ποιοτικό και ανθεκτικό στις κατασκευές σας.
6: Με την εγγύηση ποιότητας, αξιοπιστίας και γρήγορη εξυπηρέτηση του ονόματός μας και πάντα με ανταγωνιστικές τιμές. Τηλέφωνο fax 28310-5383 και 6974-901-553.
7: Τεχνοκοπές Πυρηδάκης. Χαράσει το μέλλον στις κατασκευαστικές εργασίες.
8: Renault Clio. Το γνωρίζεις 35 χρόνια. Ήξερες όμως πως έχει πάρει το όνομά του από τη μούσα της ιστορίας? Η Renault
1: ξαναγράφει ιστορία. Νέο Clio, Full Hybrid E-Tech 160 ύπων έως και 1000 χιλιόμετρα αυτονομία. Ανακάλυψε το νέο Renault Clio από 20.900 ευρώ και 5 χρόνια εγγύηση. Τιμή με όφελος προωθητικού προγράμματος. Επισκεφτείτε την Σταρένιος Κώστας, εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Renault στο Ρέθυμνο, δεύτερο χιλιόμετρο παλαιάς εθνικής οδού Ρεθύμνου Χανίων.
9: Χρειάζεστε ένα τρακτέρ για όλες τις δουλειές? Θέλετε να αυξήσετε την παραγωγικότητά σας? Δημήτρης Προβιάς, John Deere. Η νέα συνεργασία για να κάνετε τα πάντα καλύτερα. Η δική σας εργασία είναι η δική μας ειδικότητα. Ανακαλύψτε την αίσθηση σιγουριάς κοντά μας.
10: Προβιάς Δημήτρης. Λόγω τιμής. Δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ρεθύμνου Χανίων. Τηλέφωνο 28310 570 70. Ή στην ιστοσελίδα μας www.bestprovias.gr.
11: Στο Ρέθυμνο, τα Μεσφαίρα. Αποκλειστικά
12: της άνεσης και της προστασίας του χώρου σου. Μία σωστή εφαρμογή σήμερα μπορεί να σε γλιτώσει από πολλά αύριο. Βέχρο και τελείωσες.
0: Μόλις μου έστειλε μήνυμα η Αλεξάνδρα. Ποιος? Μου λέει: Γρηγόρη, καλημέρα. Το Σαββατοκύριακο έδωσε ο Bad Bunny δύο συναυλίες στο Ντίσελντορφ.
2: Ναι.
0: Το ξέρατε αυτό ότι ήρθε στην Ευρώπη?
12: Ναι.
0: Κανένας δεν πήρε χαμπάρι.
2: Ο Κακοκούνελος.
0: Ο Κακοκούνελος.
12: Ναι, καλά, ναι. Είχε πάει και σε άλλες πόλεις.
0: Α, και τα έσπασε.
2: Κακοκούνελος.
0: Λαγοκέφαλο. Να πηγαίναμε να το βλέπαμε. Γιατί δεν θα έρθει καθόλου στην Ελλάδα ο τύπος?
2: Γιατί δεν έρχεται από εδώ? Εμείς έφτασε... το κάναμε τόσο βρώμα.
12: Ναι, γιατί σε νοιάζει τόσο πολύ που τον ακολουθεί.
0: Όχι, όχι, όχι, θα ήθελα να τον δω. Ε, Νικό. Όχι, όχι.
12: Άμα σε νοιάζει τόσο πολύ, τον ακολουθεί.
2: Bad Bunny! Πού είσαι, Bad Bunny? Δεν τολμάει να κατέβει κάτω Μεσόγειο, Bad Bunny, γιατί φοβάται τον λαγοκέφαλο.
10: Σφαίρα Summer Party. Παρέα με τη Ράνια Κωστάκη. Ο Σφαίρα 102.2 σε προσκαλεί να ζήσεις την απόλυτη καλοκαιρινή μουσική εμπειρία δίπλα στη θάλασσα.
13: Εγώ θα πάρω καπετάνιο.
10: 5η 2 Ιουλίου από τις 9 το βράδυ στο Νάλου. Το πάρτι που ζητήσατε. DJ set Ράνια Κωστάκη και ένα special guest έκπληξη. Warm-up DJ Πέτρος Καράς. Αποχαιρετάμε τη σεζόν παρέα με ένα ξέφρενο Σφαίρα Πάρτι. Άκου καθημερινά όλες τις εκπομπές του Σφαίρα 102.2 και κέρδισε δωρεάν ποτά για σένα και την παρέα σου.
14: Συγγνώμη, από πού έβγαλες ασφάλεια? Ψάχνω μέρες δεξιά-αριστερά, ρωτάω και όσο το ψάχνω, τόσο αγχώνομαι ότι κάτι θα μου ξεφύγει. Δεν είναι και τόσο απλό.
15: Ή μπορείς απλά να μπεις Insurance Market.
14: Κι εγώ εκεί μπήκα.
15: Κι εγώ.
14: Και γιατί δεν το λέτε τόση ώρα, ρε παιδιά? Απλό είναι να μην νιώθεις ότι πρέπει να τα ξέρεις όλα. Είμαστε εμείς εδώ. Στο Insurance Market βρίσκεις εύκολα αυτό που πραγματικά σου ταιριάζει με διαφάνεια και καθοδήγηση σε κάθε βήμα. Γι' αυτό μας εμπιστεύονται εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι στην Ελλάδα. Insurance Market. 15 χρόνια κάνουμε την ασφάλιση απλή.
16: Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Protection Drops. Θέλεις πολύ ψηλή ενδυλιακή προστασία που διαρκεί και βαθιά ενυδάτωση για το πρόσωπό σου? Το Luxurious Sun Protection Drops SPF 50 Plus της Intermed είναι η λύση. Με ένα μείγμα 4 διαφορετικών μορφών, η αλουρονικό οξέως δημιουργεί ένα τρισδιάστατο πλέγμα και προσφέρει εντατική ενυδάτωση στις βαθύτερες στιβάδες της επιδερμίδας. Το εκχύλισμα κύστου προστατεύει από το blue light και τη φωτογύρανση, ενώ η νιασυναμίδη ενισχύει την άμυνα της επιδερμίδας και την προστατεύει από το οξυδωτικό στρες. Προστασία και φροντίδα με το Luxurious Sun Protection Drops. Γιατί το δέρμα σου αξίζει το καλύτερο. Intermed είναι η απάντηση.
17: Σεφ, έτοιμος για blind taste?
18: Οι γευστικοί μου κάλικες δεν λαθεύουν ποτέ. Κοτόπουλο με αβοκάντο και ανανά, Μεξικό. Μοσχάρι μπουργκινιόν, Γαλλία. Μπακαλιάρος με επίγευση μπύρας, Αγγλία.
17: Τρελό σερί.
19: Με στοίχημα σερί, το παιχνίδι προβλέψεων που διεκδικείς έως 1 εκατομμύριο ευρώ και πολλά ακόμη πλούσια έπακλα, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημα. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν.
2: Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό cruise review.
3: Σφαίρα 102.2.
4: Προετοιμάσου για το αύριο από σήμερα με Skills που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Αλφα. Η Αλφα σου επιλογή με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Λιφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalpha.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Αλφα, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
5: Στο βήμα ανεβαίνει ο πρόεδρος της Λέσχης Φίλων Τολμά, Παλήρια.
6: Σύντροφοι και συντρόφισσες της γεύσης, το κίνημα ξετυλίγεται. Τέρμα πια οι τολμάδες που τρώγαμε στα κρυφά. Τέρμα πια το μπούλινγκ στο γραφείο επειδή το ταπεράκι μας δεν είχε τόφου, αλλά ντολμά, το εθνικό μας έδεσμα. Γιατί τώρα με τα ντολμαδάκια της Παλήρια είδα κόσμο να τρώει ντολμά στην παραλία. Είδα κόσμο στην πλατεία, στη δουλειά, στα σχολεία. Συγγνώμη για τη συγκίνηση. Είδα έναν κόσμο να απολαμβάνει τον ντολμά όπως ακριβώς του αρμόζει. Περήφανα! Γι' αυτό σας λέω, όπου κι αν πας, όπου κι αν πας,
7: ντολμαδάκια Παλήρια. Όπου κι αν πας, ντολμάς.
8: Πολτρώνα Σοφά, ο λίντερ των καναπέδων στην Ευρώπη, ανοίγει στις 10 Ιουνίου στην Αθήνα και σε καλωσορίζει. Εξοικονόμησε έως και 50%. Ανακάλυψε πάνω από 90 μοντέλα σε καναπέδες και πολυθρόνες σε 224 διαφορετικά υφάσματα και χρώματα, όλα χειροποίητα στην Ιταλία. Σε περιμένουμε από τις 10 Ιουνίου στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλυμο.
9: Πολτρώνα Σοφά, solo divani di qualità.
10: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3. Παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2. Τζιτζίκια σε σιέστα και σταθερά στο νούμερο 1. Ταξίδι με Blue Star Ferries.
11: Κάθε καλοκαίρι, σταθερά στο ραντεβού μας, σας ταξιδεύουμε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο, γρήγορα και άνετα, για να δημιουργήσετε μοναδικές αναμνήσεις. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο Simora. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
12: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο λέει. 1,80 απαντά ο μπαρίστα.
13: 80 ο καφές τον Γρηγόρη. Ακραίο! Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όροι και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
14: Κάτσε να υπολογίσω. Χαμηλό επιτόκιο από 1,9% ή έως 2.000 ευρώ όφελο. Ναι, τόσο καλά βγαίνουν και τα δύο. Μα δεν μπορεί. Κάτσε το ξαναυπολογίσω. Αυτό, ναι, ναι. Ναι, πάλι καλά βγαίνουν. Κοίτα να δεις.
15: Με το Dacia Your Way, όποιον υπολογισμό κι αν κάνεις, βγαίνεις κερδισμένος. Απλά επιλέγεις τον τρόπο που σου ταιριάζει. Επιτόκιο από 1,9% ή όφελος έως 2.000 ευρώ για το νέο σου Dacia. Επισκέψου μια έκθεση Dacia και μάθε περισσότερα. Η προθετική ενέργεια ισχύει μέχρι 31 Ιουλίου.
16: Time out για Θράκων.
17: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουμε. Δείξτε τι αξίζουμε. Πάμε γερά!
16: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Thracon. Thracon, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
17: Παίξε μπάλιτσα με Thracon.

0: Μάλιστα. Και μας έστειλε μήνυμα η αγαπημένη από το Traction.
1: Ινώ.
0: Που μου έστειλε ένα μήνυμα και μου είπε: σας έχω ευχάριστα νέα. Καλημέρα, καταρχάς μας ακούει από το ραδιόφωνο. Ο Σπύρος Χρυσικόπουλος ολοκλήρωσε χθες τη μεγαλύτερη τριαθλητική απόσταση παγκοσμίως. Διέσχισε όλη την Ελλάδα από τη Θεσσαλονίκη μέχρι το ακροτήριο Τέναρο σε 103 ώρες. Ξεκίνησε την Τετάρτη και τελείωσε την Κυριακή. Μπράβο ρε παιδιά.
1: Συγχαρητήρια.
0: Κολυπώντας λογικά.
2: Τρία τα πάντα.
0: Είναι ποδήλατο, τρέξιμο και κολύμπι. Νομίζω τρία.
2: Ναι, ναι.
0: Νομίζω κάτι τέτοιο. Μπράβο ρε Σπύρο. Μπράβο. Σπύρος Χρυσικόπουλος. Να ορίστε. Ωραία θέματα να βγάλετε εκπομπές σήμερα. Αυτός είναι ένας άνθρωπος που μπορεί να δώσει ωραίο μήνυμα, ωραία χαρά και να τον έχετε και να πει πράγματα. Αλλά,
2: είναι κάτοχος δύο παγκοσμίων ρεκόρ Guinness, έτσι, έχοντας κολυμπήσει τη μεγαλύτερη απόσταση σε πισίνα 50 μέτρων μέσα σε μια εβδομάδα, 358,2 χιλιόμετρα και το 48ωρο σε πισίνα με 151 χιλιόμετρα. Μάλιστα. Δεν σταματάει ποτέ ο Σπύρος.
0: Αλλά δεν έχουμε χρόνο για τον Σπύρο, γιατί υπάρχουν τόσο δυστάρια γεγονότα που πρέπει να αναλύσουμε σήμερα, παιδιά. Δεν θα τα αναλύσουμε, βέβαια. Θα πρέπει να τα αναλύσουμε, να μάθουμε, παιδί μου, τι έγινε, τι συνέβη.
1: Λέει εδώ πέρα ότι έκανε 50 χιλιόμετρα από Θεσσαλονίκη Κατερίνη κολυμπώντας. Μετά έκανε 500 χιλιόμετρα από Κατερίνη Ναύπλιο με ποδήλατο.
0: Αυτό τώρα πάει σε ρί, έτσι. Σε ρί.
1: Και ναι. Μετά έκανε 200 χιλιόμετρα από Ναύπλιο τρέχοντας στο Τέναρο.
0: Φίλε, πώς γίνεται, δεν άνθρωπος έχει καλά ο Θεός, πώς γίνεται αυτό το πράγμα, να... τι άνθρωποι είναι αυτοί. Φοβερό. Λογικά μετά πρέπει να κουράστηκε.
1: Λογικά μετά.
2: Ξαπόσταση λιγάκι. Δεν μπορεί. Σπύρο. Ήσυχα, ρε Σπύρο. Κάτσε να πούμε μια κουβέντα.
0: Σπύρο.
2: Δεν μπορώ. Φεύγω για Τέναρο.
0: Σπύρο, κάτσε να πιούμε ένα καφέ, ρε
2: Σπύρο. Απαπα. Δεν προλαβαίνω.
0: Λοιπόν, φύγαμε. Πάμε να δούμε τι γίνεται με το. Να είναι καλά, Σπύρο. Συγγνώμη, φιλιά, πάρα πολλά συγχαρητήρια.
3: Λάρο
0: Σπύρο. Λοιπόν, πάμε να παίξουμε φακέλους. 1000 ευρώ! Τελειώνει, παιδιά! Τελειώνει η ιστορία μας. Σε λίγες μέρες φεύγουμε και εμείς για τη Ρόδα, πρώτο Θεός. Οπότε εκεί δεν θα μπορέσουμε να κάνουμε παιχνίδια. Πάμε για 1000 ευρώ. Μπας και φτιάξουμε έτσι την ημέρα κάποιου ανθρώπου. Τη δώσαμε το αυτοκίνητο προχθές. 1000 ευρώ κάθε μέρα. Πάμε για ό,τι γίνει, γίνει. Πάμε.
4: Πούντο το φακελάκι.
5: Τα φάκελα.
0: Ήδη έχει ανοίξει το live της στο Instagram η Νάνση του Σφαίρα. Είναι Νάνση το δικό σου.
1: Του Σφαίρα.
0: Λοιπόν, πάμε, καλημέρα.
6: Καλημέρα.
0: Πώς σας λένε, κύριε?
6: Δημήτρη.
0: Έλα, Δημήτρη μου. Από πού τηλεφωνεί? Τι ωραία φωνή είναι αυτή, χαρούμενη.
6: Από Αγρίνιο.
0: Το Αγρίνιο, εδώ μου κάθεται με αυτό το καναπέ. Ρε Δημήτρη, πώς έχεις μάθει?
1: Γιατί δεν σου κάθεται με το καλό που πήγες και πέρασες πολύ όμορφα?
0: Με αυτό το λέω, ότι οι άνθρωποι είναι πολύ καλόψυχοι στο Αγρίνιο. Πάρα μου κάνει φοβερή εντύπωση. Αλλά ρε φίλε, μήπως έμαθες ποιος πήρε τον καναπέ στο Αγρίνιο?
6: Όχι.
7: Μήπως είδες κάποιο φορτηγό να τον αφήνει?
6: Όχι.
0: Δηλαδή μας έχει στείλει ένα κουτί γλυκά, ρε. Και γίνεται η κλήρωση τώρα για το Effort Design 8.500 ευρώ, παιδιά. Σε λίγες μέρες γίνεται άλλη δωράρα εκεί πέρα. 8.500 ευρώ μαζί με Coffee Table. Λοιπόν, Δημήτρη, να μην σε ζαλίζω με πράγματα που δεν σου αναλογούν καθόλου τα αρνητικά, μόνο τα θετικά. Λοιπόν, θέλεις να πάρεις 1000 ευρώ?
6: Εννοείται.
0: Τι θα τα κάνεις, ρε Δημήτρη?
6: Παντρεύομαι.
0: Όχι,
1: παντρεύεται με το καλό
0: σου. Ρώτησες κανένα παντρεμένο, ρε Δημήτρη?
6: Ρώτησα πολλού.
0: Και τι σου λένε?
6: Να μην παντρευτώ, αλλά δεν προλαβαίνω.
2: Δεν προλαβαίνω, έχει κλείσει.
0: Πότε παντρεύεσαι, Δημήτρη?
6: 4 Ιουλίου.
0: Α, τώρα?
6: Τώρα, ναι.
0: Α, την μέρα που θα φεύγουμε εμείς για Ρόδο, εσύ θα παντρεύεσαι?
6: Ακριβώς.
0: Όπου, φίλε, εδώ, θες να κάνουμε καθόλου συζήτηση γι' αυτό?
6: Όχι.
0: Γιατί?
1: γιατί θες να τον αγχώσεις?
0: Θέλω να ρωτήσω πόσα χρόνια σχέση καταρχάς είχε ο Δημήτρης.
6: 3 χρόνια.
0: Ήταν κάτι που το ήθελες πάρα πολύ?
6: Ήταν κάτι που το ήθελα πάρα πολύ, ναι.
0: Λέω, μήπως έχει μείνει η κυρία, είναι σε έτσι ενδιαφέρουσα κατάσταση?
6: Όχι.
0: Είπετε να το κάνετε πιο γρήγορα, όχι.
6: Όχι.
0: Έρωτας, πού τις έκανες πρώτα σιγά μου, πες μου?
6: Τις έκανα στη Σκόπελο.
0: Στη Σκόπελο, μάλιστα. Στη
2: Μεραγλής.
0: Πού, σε εστιατόριο, σε αυτά, στην παραλία, τι κάνατε?
6: Σε εστιατόριο.
0: Πολύ ωραία. Και εκείνη είπε ναι?
6: Εννοείται,
0: που είναι. Αυτό να μου πει.
1: Και ήταν 3 χρόνια μαζί,
0: λέει. Και τι θα φορέσει, τι ρούχα θα φορέσει?
6: Ένα μαύρο κουστούμι.
0: Με παπηγιόν ή γραβάτα?
6: Γραβάτα.
0: Γιατί παπηγιόν βάλε εσύ, Δημήτρη?
6: Δεν μου αρέσει το παπηγιόν.
0: Ρε φίλε, σε παρακαλώ, άκουσα με λίγο. Είναι πολύ, πολύ ωραίο το παπηγιόν στο γάμο. Γραβάτα θα φορέσεις άλλες 50 φορές στη ζωή σου. Παπηγιόν δεν βάλεις ποτέ.
6: Δεν μου αρέσει, δεν μου πάει.
0: Άκου λίγο τον παππού, τον Γρηγόρη.
1: Γρηγόρη, άσε τον άνθρωπο να βάλει.
2: Έχει μεγάλο πηγούνι, γιατί?
7: Έχει καρύδι στο λαιμό.
6: Όχι. Απλά δεν μου αρέσει.
0: Άκουσε με, Δημήτρη, άκουσε με και θα.
7: Έχει καρύδι στο λαιμό και ανεβαίνει σαν.
0: Δημήτρη, άκουσε με και θα σκορνά τα πεθαμένα μου, άκουσε με. Θα βάλεις το γάμο μόνο το παπηγιόν και μετά το παπηγιόν ξελύνεται. και πέφτει ναι. πάνω στο πουκάμισο απ' έξω, ακόμα και αν το έχει ανοιχτό, πάρα πολύ κομψά. Δηλαδή το ξελύνει. Ρε, άφησε με να το πω.
7: Διαφημίσεις, όχι στον άνθρωπο.
0: Ρε, φίλε, θα μ' ακού... άκουσε με λίγο. Φωτογραφίες με γραβάτα θα έχει όλη τη ζωή.
2: Παπηγιόν
0: με παπηγιόν δεν θα έχει ποτέ.
6: Θα πάρει και από ποιον τότε.
0: Άκου, Δημήτρη, θα μ' ακούσεις.
6: Θα τα έχω και τα δύο.
0: Έχεις μεγάλο καρύδι και δεν θες παπηγιόν.
6: Όχι, όχι, όχι.
0: Όχι, ωραία.
7: Του γυρνάει στο πηγούνι.
0: Σου γυρνάει στο πηγούνι το καρύδι. Τι σου πηγαίνει την προπέλα.
6: Όχι, απλά δεν μου αρέσει.
0: Εντάξει.
6: Πάνω, δεν μου αρέσει.
0: Κάντο όμως και θα με θυμηθείς. Είναι
6: πηγή.
0: Μα έτσι είναι. Παντρεύεσαι. Δεν πα σε.
1: Τελείωσες
0: πολιτική.
1: Τώρα.
0: Τελείωσες, ωραία. Δημήτρη, άκουσε με πα και πάρει το χιλιάρικο. Βούλε κεραυνό. Με στόχο ο φάκελος, ούφο, αγελάδα, σουβλάκι, μουστάκι, λουλούδι και ένας ροζ φάκελος. Για λέγεις τρεις βγάζεις άθροισμα 7, πήρες 1000 ευρώ.
6: Κεραυνό.
0: Κεραυνός.
6: Λουλούδι.
0: Λουλούδι.
6: Και ούφο.
0: Και ούφο, γέλα, γιατί γελάς.
1: Γιατί
6: γελάς, γιατί έχω και ένα φίλο μαζί και μου τα λέει.
0: Κατάλαβα, τον ακούμε. Τον ακούμε. Λοιπόν, ανοίγω τον κεραυνό, είμαστε live στο Instagram για τη διαφάνεια της διαδικασίας. Ανοίγω τον κεραυνό και έχει μέσα το νούμερο 4.
6: 3 και 0.
0: Ανοίγω.
2: 2 και 1.
0: Ανοίγω το ούφο και έχει μέσα. Το 5.
2: Κατά.
0: Και ανοίγω και τον Άσο και έχει μέσα το 2.
1: Και άστα να πάνε.
6: Δεν πειράζει.
0: Εδώ παντρεύεσαι τώρα αυτό να πειράζει.
2: Δεν πειράζει, λέει.
0: Άντε με το καλό. Βίωνα ανθόσπαρτο. Να είστε καλά. Ξαναπάρε. Μέχρι 4 Ιουλίου ξαναπροσπάθησε.
6: Εννοείται.
0: Φιλιά.

0: Λοιπόν, 10 λεπτά πριν από τις 8. Καλημέρα, καλημέρα. Σφαίρα 102,2. Νάνση Αντωνίου, κύριε Σιγκέ.
1: Γρηγόρης Αρναούτογλου.
0: Παναγής Ζωζάτος δεν είναι εδώ. Είναι εδώ όμως ο Γιώργος Λιανός.
2: Δεν είναι εδώ ο Νικόλας ο Καλούδης.
0: Και πάμε να ακούσουμε σαν και Αρναούτογλου τα νέα για τον καιρό που θα γίνει τις επόμενες ώρες σε μια Ευρώπη που κυριολεκτικά φλέγεται. Τι θα συμβεί τις επόμενες ώρες στην Ελλάδα.
3: Με τον Σάκη Αρναούτογλου.
4: Καλή σας ημέρα, φίλες και φίλοι, κυρίες και κύριοι, και πολύ καλή και δημιουργική εβδομάδα σε όλες και σε όλους. Δευτέρα, λοιπόν, σήμερα 22 Ιουνίου, λιακάδα που βλέπετε, με δυνατό κατά διαστήματα βοριά στα 6 με 7 μποφόρ και η θερμοκρασία κοντά στους 33 με 34 βαθμούς Κελσίου. Λιακάδα και την Τρίτη, 23 Ιουνίου, με λίγο πιο κρυστενημένο τον βοριά και τη θερμοκρασία κοντά στους 34 βαθμούς, ενώ η Τετάρτη θα κυλήσει με πρόσκαιρες συννεφιές το μεσημέρι και το απόγευμα, εξτενημένους ανέμους, θαλάσσια αύρα στα παράκτια και 32 βαθμούς Κελσίου κατά μέσο. Όρο η Πέμπτη. Φαίνεται ότι θα έχει κάποια περισσότερα σύννεφα, με μικρή πιθανότητα να δώσουν κάποιες τοπικές μπόρες στα ορεινά, θαλάσσια αύρα και πάρη στις παράκτιες περιοχές και θερμοκρασία κοντά στους 32 με 33 βαθμούς. Ενώ το Παρασκευό Σαββατοκύριακο, σύμφωνα και με τα τελευταία προγνωστικά στοιχεία, θα κυλήσει με αρκετή ηλιοφάνεια, τοπικές συννεφιές, δυνατό βοριά, ο οποίος δεν αποκλείεται να φτάσει και τα 7 με 8 μποφόρ και τη θερμοκρασία κοντά στους 32 με 33 βαθμούς Κελσίου. Να είστε όλες και όλοι καλά.
5: Και μετά, κρυωματάκι.
6: Πρωινό Σφαίρα 102,2.

0: γράφουμε μια καλημέρα και στον Ανδριόπουλο, παιδιά. Εδώ είναι γεμάτος με τα απίθανα αυτά πακέτα προσφορών που κάνει. Mundial Grill Combo, αφιερωμένο βέβαια στο Mundial, που πρέπει να ομολογήσουμε ότι η τηλεθέαση χτυπάει κόκκινο κάθε φορά με τους αγώνες. Ακόμα και αν παίζει η πιο κουλή ομάδα που μπορείτε να φανταστείτε. Και όμως υπάρχουν τηλεθεατές που είναι φανατικοί με το ποδόσφαιρο και απολαμβάνουν. Βέβαια, έτσι κι αλλιώς γίνεται κάθε 4 χρόνια όλη αυτή η ιστορία. Για ένα μήνα τρέχουν
1: πραγματικά. Όλοι είμαστε φανατικοί, όλοι περιμένουμε τη μεγάλη Αργεντινή το βράδυ να παίξει. 8 η ώρα επιτέλους θα δούμε τη μεγάλη Αργεντινή απέναντι στην Αυστρία. Τι να πω για την Αίγυπτο, τους Φαραώ 3-1, τη Νέα Ζηλανδία. Έτσι, Ουρουάη, Κάπο Βέρδε, μαγικό παιχνίδι 2-2. Υπέροχες ομάδες και οι δύο. Σκαρτήρα στο Λουκάκου που πήρε κόκκινη. Το Βέλγιο, περιμέναμε, ξύναμε την άμμο. Λέγαμε άντε, κάνε κάτι.
0: 0-0
1: τελείωσε. 0-0 με τους Ιρανούς, να πούμε.
0: Η Σαουδική Αραβία έχασε 4-0 από τους Ισπανούς. Πρέπει να το πω αυτό γιατί στεναχωρηθήκαμε. Γιατί είναι
1: για τον Δόνη.
0: Είναι ο Δόνης.
1: Έπαιξε 4-5-4-1 και του λέει γιατί δεν έπαιξε 4-4-2. Ποιος είσαι, η Manchester του 94.
0: Τάκη, μη συγχύζεσαι, ρε Τάκη.
1: Τον τρελαθόν ήταν.
0: Μη συγχύζεσαι. Να είσαι καλά, Τάκη.
1: Καλά,
0: ό,τι χρειαστείς να πούμε. Γουάλα, χάμπα, είπε.
1: Ναι, από τον Δόνη. Μιλάμε τον Δόνη στην άλλη γραμμή.
0: Λοιπόν, εδώ είναι ο Ανδριόπουλος. Παίζει, παιδιά. Κάνει hat-trick με κόμπο. Mundial Grill Combo μόνο με 10 ευρώ. 15 καλαμάκια χοιρινά. Πείτε τζατζίκια και όλα αυτά. Κάνει καταπληκτικό πράγμα εκεί. Επίσης, Goal Combo, άλλο πακέτο με 10 ευρώ. Οπότε ουσιαστικά δείτε τι ακριβώς σημαίνει με αυτά τα πακέτα των 10 ευρώ που έχει λουκάρει.
2: Αποφεύγει
3: πάρα πολύ.
0: Τέλεια. Λοιπόν, οπότε Ανδριόπουλος, έχουμε και εμείς το καλάθι γεμάτο κρέατα κάθε μέρα. Που τον ευχαριστούμε πάρα πολύ που πάει σε ένα σπίτι. Όλη αυτή την οικογένεια Ανδριόπουλου, πραγματικά μέσα από την καρδιά μας την ευχαριστούμε για το καλό που κάνει σε όλους τους Έλληνες μέσα από την εκπομπή. Περιστέρη, Γέρακας, Μεταμόρφωση, Αργυρούπολη, Κερατσίνα, Άγιος Στέφανος, Νέα Ιωνία. Πάτε να δείτε αυτά τα πακέτα προσφορών. Είναι καταπληκτικά και είναι πάρα πολύ οικονομικά για να περάσετε ωραία αυτές τις βραδιές που έχει Mundial. 69-36-10-10-22, στείλτε ονοματεπώνυμο και Ανδριόπουλο για το καλάθι το σημερινό.
1: Λοιπόν, την εμπειρία Inventor την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν, παιδιά. Ο at KP Ρόχος αφιέρωσε στην Inventor 5 αστεράκια, 5 αστεράκια για το κλιματιστικό της και έγραψε κόσμημα. Inventor, αν αποδίδει την αγάπη, αφιερώνει στον at KP Ρόχο το επόμενο τραγούδι.
4: Λοιπόν, μερικές ευχές δεν μένουν μόνο στα αστέρια, αλλά με το πάτημα ενός κουμπιού μπορούν να φτάσουν στην αγκαλιά κάθε παιδιού με σοβαρές ασθένειες. Η Avin στηρίζει το έργο του Make a Wish Ελλάδος και μέσω της εφαρμογής Avin Κερδίζω μπορείς να το στηρίξεις κι εσύ. Αν χαρίσεις μερικούς πόντους από το υπόλοιπό σου στην εφαρμογή και η Avin θα τους δεκαπλασιάσει για να βοηθήσει να γίνουν πραγματικότητα ακόμη περισσότερες ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή η Avin φροντίζει να βρίσκεται κοντά μας.
0: Λοιπόν, Νίκο, θέλω να βάλω ένα έτσι κι αλλιώς παιδικά τραγουδάκια. Τώρα σταματήσαμε γιατί έχει πάει 22 του μηνός. Εντάξει, okay. Νομίζω όλα τα παιδιά έχουν πάει πλέον σιγά σιγά για διακοπές στη γιαγιά, στον παππού και βόλτες. Λοιπόν, έχω πετύχει, βρήκα ένα site, θα το έλεγα τώρα στο Instagram, το The Real Brief. .gr. Δεν ξέρω ποιος το έχει, γράφει εδώ πέρα εταιρεία ειδησιογραφικών υπηρεσιών παραγωγής περιεχομένου μέσων. Τι συμβαίνει και γιατί σε ένα brief. realbrief.gr. Έχω πάθει σοκ με τα βιντεάκια που κάνει. Δεν ξέρω δηλαδή αν ανήκει σε κάποιο κόμμα, αν κάνει. Πώς το λένε, κατά της κυβέρνησης, πώς το λένε.
4: Προπαγάνδα.
0: Όχι προπαγάνδα. Πώς το λένε, μωρέ.
1: Αντιπολίτευση,
0: αν είναι της κυβέρνησης. Δεν ξέρω καν ποιος κρύβεται από πίσω. Το πέτυχα και μου έκαναν πάρα πολύ εντύπωση τα βιντεάκια του που έχει. Οπότε είπα να σας βάλω ένα βιντεάκι, ένα να ακούσετε. Έχει ένα βιντεάκι, έχει πολύ ωραίες εικόνες, αλλά αυτά που λέει. Και έτσι να φύγουμε σε διαφημίσεις. Θα ήθελα λίγο να τα ακούσετε με προσοχή. Μας αφορά όλους.
5: Η σύνταξη που περιμένεις να πάρεις δεν υπάρχει πουθενά.
0: Πάμε το ξανά. Η σύνταξη που περιμένεις να πάρεις δεν υπάρχει πουθενά. Ξεκινάει και από.
5: Η σύνταξη που περιμένεις να πάρεις δεν υπάρχει πουθενά. Δεν είναι σε κανένα λογαριασμό. Δεν σε περιμένει σε κανένα ταμείο. Θα την πληρώσει κάποιος που θα δουλεύει όταν εσύ θα έχεις σταματήσει. Και αυτός ο κάποιος στην Ελλάδα λιγοστεύει. Γιατί έτσι δουλεύει το ασφαλιστικό. Οι σημερινοί εργαζόμενοι πληρώνουν τους σημερινούς συνταξιούχους. Οι εισφορές που σου παρακρατούν κάθε μήνα δεν αποταμιεύονται για σένα. Πληρώνουν όσους έχουν ήδη βγει. Και αυτή η αλυσίδα αντέχει μόνο αν κάθε νέα γενιά είναι τουλάχιστον όσο μεγάλη με την προηγούμενη. Στην Ελλάδα γίνεται το ακριβώς αντίθετο. Σήμερα 100 εργαζόμενοι σηκώνουν 39 συνταξιούχους. Το 2050, 75. Σχεδόν διπλάσιο βάρος. Και το πιο σκληρό, αυτό δεν διορθώνεται πια. Όποιος θα δουλεύει το 2050 έχει ήδη γεννηθεί. Δεν είναι πρόβλεψη, είναι καταμέτρηση. Και αν θες να δεις πού οδηγεί, πήγαινε στα Γρεβενά. Το 2024 γεννήθηκαν 58 παιδιά σε ολόκληρο το νομό. Σε Μακεδονία και Ήπειρο, 171 σχολεία έκλεισαν μέσα σε μία χρονιά. Δεν είχαν μαθητές. Αυτά τα αδιαθρανία είναι οι εργαζόμενοι που θα λείπουν το 2050. Γι' αυτό το δημογραφικό δεν είναι ζήτημα οικογενειακής πολιτικής. Είναι ερώτημα βιωσιμότητας. Ποιος θα κρατήσει όρθια μια χώρα που γερνάει, όταν η γενιά που θα τη σήκωνε λείπει ήδη.
0: Μάλιστα. Πώς σας φαίνεται, παιδιά? Ποιος θα πληρώσει τη σύνταξή μας εμάς?
4: Ουσιαστικά σου λέει, πρακτικά αυτά που ήδη ξέρεις.
0: Ναι, όχι, πρόσεξε όμως τι λέει. Αυτές τις παρακρατήσεις που κάνεις από μένα αυτή τη στιγμή δεν είναι ότι μπαίνουν σε ένα ταμείο και λέει, κύριε Αρναούτογλου, κύριε Λιανέ, κύριε Αντωνίου, σας κρατάμε αυτά τα χρήματα και αυτά τα χρήματα θα σας τα δώσουμε γιατί όταν γεράσετε.
1: Τούτε θα μπορείτε.
0: Εντάξει, το ξέρουμε, ναι. Γιατί τώρα και πολύ σωστά πρέπει να πληρώσουμε τους συνταξιούχους.
4: Έτσι γίνεται.
0: Πώς λοιπόν, αφού αυτή η γενιά γερνάει και δεν υπάρχουν παιδιά να δουλέψουν, ποιος θα δουλέψει για να πληρωθούμε εμείς πλέον σαν παππούδες? Δεν μιλάει κανείς.
4: Κάποιος άλλος τρόπος θα υπάρχει.
0: Δεν μιλάει κανείς. Και να σας πω επίσης και τα νέα. Όσο γυρνάω την Ελλάδα με το road show, μην κοιτάτε που προσπαθώ και βγάζω πάντα τα πιο χιουμοριστικά πράγματα. Παιδιά, κλάμα. Πραγματικά κλάμα.
4: Ως προς τι?
0: Ως προς τη
2: καταστασιά.
0: Όλα άδεια, καθόλου νέα παιδιά, τίποτα. Όλο είναι μια κατάσταση πολύ στενάχωρη, πάρα πολύ, πολύ, πολύ δύσκολη. Δεν ξέρω.
4: Πραγματικά. Μα να σου πω κάτι, υπάρχουν οι άνθρωποι που δεν μπορούν να κάνουν πολλά παιδιά ή κάνουν ένα και μένουν στο ένα και υπάρχουν και αυτοί που κάνουν πολλά παιδιά και βλέπεις ότι και πάλι δεν έχουν στήριξη. Την απαιτούμενη στήριξη.
0: Αυτό, όπως το λες. Ούτε καν. Απλά μου έκανε φοβερή εντύπωση. Λέω πώς θα γίνει.
4: Και πολλή διαδικασία, ρε παιδί μου. Για οτιδήποτε κάνουμε στην Ελλάδα έχει πολλή διαδικασία. Πάρα πολλή διαδικασία.
0: Απλά
4: να τους πείσεις για τα ευνόητα πράγματα. Δηλαδή πρέπει να έχεις 500 χαρτιά, να κάνεις αυτό, να κάνεις εκείνο. Δεν ξέρεις τα δικαιώματά σου. Δεν είσαι ενημερωμένος ως πολίτης. Και δεν ξέρουν και αυτοί που δουλεύουν εκεί πέρα που δουλεύουν.
0: Αυτά, κυρίες και κύριοι, το λέμε για εμάς τους συνταξιούχους του 2050.
3: Πάμε σε βέλη και
6: ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
7: Full και λίγα λες.
6: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
7: Εγγύηση? Τι μου λες?
6: Full εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο full.
8: Ακούτε Alpha FM 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094.
9: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698-579-3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κοιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698-579-3601.
10: Μόλις ξυπνήσω, η μαμά μου με πηγαίνει στον παιδικό σταθμό του Ελεφαντάκη. Οι κυρίες μου με περιμένουν με χαμόγελο. Και περνάω πολύ ωραία. Στεναχωριέμαι όταν φεύγω, αλλά ξέρω ότι αύριο πάλι θα με φέρει η μαμά μου. Έχει πολλά παιδάκια, από 2,5 έως 4 χρονών, παίζουμε και μαθαίνουμε πολλά πράγματα.
11: Παιδικός σταθμός, το Ελεφαντάκι. Πληροφορίες στο 69 37 246 890. Κολοκοτρώνη 30, Καλυθέα, Ρέθυμνο. Υπεύθυνη Μαρία Ρενιέρη. Παιδικός σταθμός, το Ελεφαντάκι. Εκεί που η μάθηση γίνεται παιχνίδι.
12: VLD Water
3: Filters. Βελούδας Κυριάκος.
12: Το νερό στα καλύτερά του. Διαθέτουμε την τεχνογνωσία στην εγκατάσταση και συντήρηση κάθε είδος φίλτρο νερού, οικιακών και επαγγελματικών, αποσκληρυντών νερού και κεντρικών μονάδων αφαλάτωσης. Με περισσότερα από 20 χρόνια εμπειρία στον τομέα επεξεργασίας νερού και με το έμπειρο και εξειδικευμένο προσωπικό μας, επενδύουμε στην ποιότητα των προϊόντων και των υπηρεσιών μας. Είμαστε έτοιμοι να καλύψουμε όλες τις ανάγκες σας. Θα μας βρείτε στο ανανεωμένο μας κατάστημα Εμμανουήλ Παχλά 33 στα Περιβόλια. Βελούδας Κυριάκος.
3: Ο ηγέτης στο νερό.
13: Στην Κρήτη η γη μας είναι πλούτος και για να παραμείνει γόνιμη και παραγωγική χρειάζεται την καλύτερη φροντίδα. Στην γεωπονική Κρήτης Τσικαλάς Ιωάννης διαθέτουμε τα πάντα για τον αγρότη, τον επαγγελματία και τον ερεσιτέχνη καλλιεργητή. Λιπάσματα και φυτοφάρμακα, σπόροι και εφόδια καλλιέργειας, γεωπονικές συμβουλές από ειδικούς. Μια εμπειρία, γνώση και τις πιο σύγχρονες λύσεις. Σας βοηθάμε να πετύχετε την καλύτερη απόδοση στις καλλιέργειές σας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28 311 00 496. Κινητό 694 48 62 104. Γεωπονική Κρήτης Τσικαλάς Ιωάννης. Θα μας βρείτε Μάχης Κρήτης 118 στα Μισήρια. Η σίγουρη επιλογή για κάθε καλλιέργεια.
14: Αν νομίζεις ότι τα έχεις δει όλα, ξανασκέψου το. Στον πλήρως ανανεωμένο χώρο του Unique Home σε περιμένουν πάνω από 1000 επιλογές για να εξοπλίσεις και να διακοσμήσεις τον οικιακό και τον επαγγελματικό σου χώρο. Επιπλά εσωτερικού και εξωτερικού χώρου, διακοσμητικά αντικείμενα και πολλά νέα είδη που συνδυάζουν το μοντέρνο με το κλασικό, το minimal με τον boho και όχι μόνο. Unique Home Art and Design Items. Μα πού αλλού, στον κόμβο Ατσιποπούλου. Η είσοδος είναι από τον πίσω παράλληλο δρόμο της Εθνικής Οδού. Unique Home Art and Design Items. Μη συμβιβάζεσαι με το απλό. Από τις 11 Μαΐου κοντά σας, καθημερινά από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ. Unique Home Art and Design Items.
15: Σφαίρα 102,2 για το Ρέθινο. Συντονίσου. ΑΛΦΑΕΦΕΜ 104,7.
16: Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
17: Όλοι θέλουμε έναν πιο υγιεινό τρόπο ζωής. Να ζούμε καλύτερα. Να φροντίζουμε εμάς και τους δικούς μας. Κι όμως, στο ίδιο μας το σπίτι κρύβονται εκατοντάδες σκληρά χημικά. Σε ρούχα, σε πιάτα, σε σεντόνια, σε επιφάνειες που ακουμπάμε κάθε μέρα. Αυτό πρέπει να αλλάξει. Και η αλλαγή αρχίζει από κάτι απλό. Από τα προϊόντα που καθαρίζουμε. Τα Planet καθαρίζουν αποτελεσματικά. Χωρίς σκληρά χημικά. Χωρίς να αφήνουν χημικά υπολείμματα. Καθαριότητα χωρίς συμβιβασμούς. Γιατί στο τέλος, ό,τι κάνουμε, το κάνουμε για την υγεία μας. Planet προστατεύει φυσικά ό,τι αγαπάς.
18: Mercedes-Benz. Πριν 140 χρόνια, βάλαμε φωτιά σε έναν κύλινδρο. Ο τροχός γύρισε. Οι αποστάσεις μίκριναν. Και ο κόσμος άλλαξε. Ήταν το πρώτο αυτοκίνητο. Τόσα χρόνια μετά, η φλόγα παραμένει ίδια. Γιορτάζουμε 140 χρόνια καινοτομίας με 140 GLA σε επαιτειακή τιμή 42.990 ευρώ. Μάθε περισσότερα στο mercedesbenz.gr.
19: Ιούνι, άσε το πιρούνι.
20: Πρωινό Σφαίρα 102,2.

0: για αυτά για να τα ακούσουν κάποιοι διευθυντές κάποιων άλλων ραδιοφώνων. Ας πούμε ο Θοδωρής ο Μαραντίνης είναι σε άλλο ραδιόφωνο τώρα, είναι στο Ρυθμό. Αλλά εμείς εδώ στο Σφαίρα δεν έχουμε τέτοια κομπλεξικά όταν ένας συνεργάτης βγάζει τραγούδι και δεν παίζεται. Γιατί αυτό το έχουν κάνει και στον Γιώργο Τολιανό, επαγγελματίας τραγουδιστής, και δεν λέω τώρα συγκεκριμένο ραδιόφωνο, αλλά το κάνουν όλοι. Ή αν ένα τραγούδι παίξει πρώτα εδώ στο Σφαίρα, δεν το βάζουν τα άλλα τα ραδιόφωνα. Κάτι μπούρδες, κάτι αηδίες. Σοβαρευτείτε εκεί έξω. Ο κόσμος τα έχει βαρεθεί αυτά, τα έχει συγχαθεί. Ας πούμε τώρα συζητούσαμε με τον Νίκο και γελούσαμε. Λέγαμε, ας πούμε, ο Θοδωρής εκεί πέρα που προσπαθεί ο άνθρωπος να γίνει και παρουσιαστής. Καλή τύχη του εύχομαι μέσα από την καρδιά μου, αφού πήρε αυτή την απόφαση μετά το τέλος των Ονειράμα. Και εύχομαι μέσα από την καρδιά μου να τα πάει πάρα πολύ καλά. Συμπαθέστατος είναι ο Θοδωρής, το γνωρίζω εγώ από μωρό παιδί στη Θεσσαλονίκη. Λοιπόν, δεν έχουμε τέτοια κόμπλεξη εδώ. Αν παίξει ένα τραγούδι, θυμάμαι τότε που είχαμε βγάλει ένα τραγουδί, έστω και για πλάκα ή οτιδήποτε άλλο, ούτε να το παίξουν, ούτε να κάνουν. Του Λιανού τα τραγούδια δεν παίζανε. Τι μπούρδες είναι αυτά που κάνετε. Τι σημασία έχει αν ένας άνθρωπος δουλεύει σε ένα άλλο ραδιοφωνικό σταθμό και βγάλει ένα τραγούδι.
1: Βάλε και το τσαλίκι.
0: Και το τσαλίκι. Και το τσαλίκι δεν παίζουνε. Τι είναι αυτές. Τι είναι αυτές οι μπούρδες, ρε. Δεν τρέπεστε λίγο. Αλήθεια το λέω τώρα. Είσαστε εσείς διευθυντές ραδιοφώνου όταν κάνετε τέτοια πράγματα, επειδή δουλεύει κάπου αλλού ένα παιδί, πώς θα ζήσει αν πρέπει να ζήσει και να βγάλει ένα μεροκάματο. Δηλαδή με το που δουλεύει κάπου αλλού, αμέσως το απαγορεύεται αν έχει βγάλει και ένα τραγούδι να παίξει άλλο ραδιοφωνικό σταθμό. Τι να πω, Παναγία μου, Χριστέ μου, ειλικρινά. Δηλαδή, εμένα αυτά τα πράγματα μόνο στην Ελλάδα γίνονται. Τι, δηλαδή, και τι έγινε τώρα που παίξαμε Μαραντίνη. Προκαλέσαμε τον κόσμο να τον ακούσει, δηλαδή, στο ρυθμό που κάνει εκπομπή. Άμα είναι καλός ο άνθρωπος, να τον ακούσουν και να πάρει ακροματικότητα, να είναι νούμερο ένα μέχρι τα βαθιά γεράματα. Δηλαδή, τα τραγούδια που θα παίξουν σε άλλο ραδιοφωνικό σταθμό θα αναγκάσουν κάποιον να ακούσουν έναν άλλον άνθρωπο που κάνει ραδιόφωνο. Σοβαρευτείτε ρε, το έχετε τελειώσει το ραδιόφωνο ρε με αυτά και με αυτά και με τα playlist. Το τελειώσατε ρε, το τελειώσατε.
2: Τελειώσαμε κύριε.
0: Έλα ρε Βαλάτη, πες την κίνηση.
3: Καλώς ήρθατε στο Βαλάτη Destinator Edition 102.2. Ο προορισμός σας έχει απόσταση 102,2 μέτρα. Τα επόμενα 10 μέτρα κάνει αριστερά. Οπα! Έχει έργα. Κάνει όπιστη τώρα. Πρόσεχε την κρυά. Πάει κρυά. Στα επόμενα 20 μέτρα κάνει δεξιά. Όπα, δικός μας.
4: Έλατε κυρίες μου να πάω τα τραπέζια.
5: Γεια σου Βαλάντη.
3: Πέρα αυτού και ακαβατού, άστο το μυαλάρ. Θα σε πάω εγώ από άλλο δρόμο, πάω τώρα πάνω.
6: Δενδροπότα.
7: Έλα Βαλάντη, καλημέρα.
6: 4.800.
0: Τι κάνεις πάνω, τι κάνεις πάνω.
7: Καταμέτρηση.
6: Κατά χαλιά. 7.500
0: ψήφους.
6: Μαζεύω, ναι, βάζω λίγο στην άκρη τώρα να οργανωθούμε. Έρχονται εκλογές. Να μπορώ και εγώ να κινηθώ αναλόγως. Κατάλαβες, είμαι εκπρόσωπος.
0: Ναι, αλλά μην πεις όμως άλλα και βγει. Να είσαι στάνταρ.
6: Εγώ μη σπαθείς αυτά. Είμαι, δεν είμαι τώρα να πούμε. Τα τρέχω όλα μόνος που τα κάνω.
0: Ωραία, ωραία.
6: Αντίση info παπάκι σφαίρα.gr. Ευχαριστώ κύριο Πορίτη. Με έκανε επιτέλους και ένα email της προκοπής να πούμε. Γιατί είχα τώρα το μαϊμό.
7: Έρχονται μέλη, σου στέλνουν, ναι.
6: Έρχονται, sorry τώρα, εντάξει.
0: Εσύ ακόμη και το παπάκι μαϊμού ήταν.
6: Το παπάκι είναι, δεν ήταν παπάκι, κλεμμένο ήταν. Στον κυλοφάναρο. Τέλος πάντων, να σε πω την κίνηση, να σε πω.
0: Ναι,
6: το σου χαμός γίνεται εθνικά οδό κλασικά. Έχει πιάσει πολύ κίνηση στο ρεύμα προς Μαρκόπουλο εκεί να πούμε προς αεροδρόμιο. Από το πού να σου πω τώρα, εκεί που είναι από το Ζεφύρι, πριν το Ζεφύρι, εκεί στη λεωφόρο Μεγάλο Αλεξάνδρου που μπαίνει μέσα, μέχρι το Ηράκλειο θα βρείτε πρόβλημα μεγάλο. Κατεβασμό στην αθηνικιά οδό από τη Νέα Ιωνία μέχρι το Περιστέρι και το αναποδό, όλο αυτό το κομμάτι και ο ανεβασμός χάλια είναι. Έχει ένα κομμάτι που έρχεσαι να πούμε τώρα από το Παλατάκι εκεί πέρα στο Χαϊδάρι για να βγεις μέχρι το Εγάλιο είναι πυγμένο και έχει και λίγο κινησούλα που να σε πω τώρα εκεί στη Δάφνη και Κατεχάκι μη πας. Στοπ.
0: Εντάξει Βαλάντη μου, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είσαι καλά, φιλιά. Λοιπόν, και είδε, ξέχασα να πω το Βαλάντη αν θέλει να πάμε μαζί την Πέμπτη.
7: Πού να πάτε.
0: Παιδιά, έχουμε DJ Hugel. Αυτή τη στιγμή ο DJ Hugel ίσως θεωρείται το μεγαλύτερο όνομα για εσάς που ξέρετε από μουσική. Για εσάς που δεν ξέρετε, τώρα θα ακούσετε ένα τραγούδι από τα πάρα πολλά γνωστά του. Έρχεται για πρώτη φορά στην Αθήνα 26 Ιουνίου στο Θέατρο Βράχων, δηλαδή την Πέμπτη αυτή. Την Παρασκευή έρχεται. Την Πέμπτη θα κληρώσουμε τρεις διπλές προσκλήσεις.
7: Για τον Hugel.
0: Ναι, είναι μια παγκόσμια στιγμή που προσγειώνεται στην Αθήνα. Τον λατρεύουν όλα τα κορίτσια. Ο DJ που λατρεύουν όλα τα κορίτσια. Make these girls dance, παρακαλώ. Θα ακουστεί σε όλη την Αθήνα. 26 Ιουνίου στο Θέατρο Βράχων. Μπείτε και κλείστε τώρα τη θέση σας στην πλατφόρμα της Go Out. Και αυτός είναι ο DJ Hugel που έρχεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Ενδέχεται να γίνει χαμός. Μεγάλη επιτυχία που τον φέρνουμε στο καλοκαίρι. Και ο Νίκος που ξέρει από μουσική λέει ότι
1: είναι top.
0: Ο DJ Hugel. Ορίστε λοιπόν, την Πέμπτη θα κληρώσουμε τρεις διπλές προσκλήσεις. Απλά ακούστε ένα τραγούδι του DJ Hugel και επίσης και άλλα πάρα πολλά που είναι γνωστά.

0: Πέμπτη. Λοιπόν, έχουμε και μάτι-μάτι εδώ, παιδιά, τα καταστήματα που έχουν οπτικά σε όλη την Ελλάδα. Πραγματικά σε όλη την Ελλάδα. Είναι από τα μεγαλύτερα, έτσι, τα καταστήματα που μπορείς να βρεις παντού. Μια μεγάλη ποικιλία σε γυαλιά, ηλιόλα και οράσεως. Τα αποκλειστικά brands Look, LG, Marabou στις πιο cool τιμές για να απολαύσετε το καλοκαίρι και τον ήλιο με 100% προστασία για τα μάτια σας. Γυαλιά ηλίου το ένα ζευγάρι με 39 ευρώ, τα δύο στα 50. Ωραία προσφορά αυτή. Και σκελετή οράσεως μόνο από τα παραπάνω μπραντ στα 40 ευρώ. Κάθε Παρασκευή κάνουμε κλήρωση για ένα νικητή που θα κερδίσει ένα ζευγάρι γυαλιά ηλίου. 69-36-10-10-22. Γράψτε μάτι-μάτι, ονοματεπώνυμο. Τους ευχαριστούμε που είναι εδώ. Ευχαριστούμε αυτές τις επιχειρήσεις που πάνε τόσο καλά στην Ελλάδα, που δίνουν δώρα και στον κόσμο και γι' αυτό τους αγαπάτε. Και αμέσως εσείς η πρώτη σας κίνηση είναι όταν ψάχνετε κάτι, πηγαίνετε κατευθείαν εκεί. Σας ευχαριστούμε πολύ.
1: Καλοκαίρι χωρίς βόλτες γίνεται, γίνεται. Αλλά και τι να γίνει. Με το Little Plus έχεις έναν ακόμη λόγο να βάλεις μπρος. Μέχρι τις 19 Ιουλίου, ενεργοποίησε το κουπόνι στην εφαρμογή, κάνε αγορές άνω των 50 ευρώ και σκάναρε την ψηφιακή σου κάρτα Little Plus στο ταμείο. Έτσι μπαίνεις αυτόματα στην κλήρωση για μία από τις 1000 δωροκάρτες ECO συνολικής αξίας 100.000 ευρώ. Και επειδή οι ευκαιρίες είναι πολλές, κάθε εβδομάδα 250 τυχεροί κερδίζουν από μία δωροκάρτα ECO αξίας 100 ευρώ. Με Little Plus, φουλάρεις και πας.
2: Ποιο σκοράρει στις προσφορές, η Wolt φυσικά με τα Summer of Football Deals θα βρεις εκπτώσεις έως 30%, 1-1 προσφορές και σούπερ τιμές σε ό,τι και αν θες έως τις 19 εβδόμου.
0: Πήγαμε για ζώδια.
3: Τα ζώδια της ημέρας.
1: Google, πάψε.
2: Με τον Νίνο σήμερα, παιδιά. Καλημέρα που κι αν είστε, ό,τι και αν κάνετε.

και ξεκινάω με τους κρυούς. Εκφραστείτε ελεύθερα και πείτε ανοιχτά τις απόψεις σας χωρίς να φοβάστε να μιλήσετε. Ασχοληθείτε με πράγματα που σας προκαλούν το ενδιαφέρον και δώστε χρόνο στα άτομα γύρω σας προκειμένου να οριμάσουν οι προτάσεις.

0: περνάω στα ταυράκια. Απαιτήστε όλα όσα αξίζετε, προσδιορίζοντας καλύτερα τη θέση σας στον επαγγελματικό σας χώρο. Εξετάστε προσεκτικά κάθε πληροφορία που θα πάρετε για να προβείτε στις απαραίτητες επαφές με τους συνεργάτες σας και μην παίρνετε αψήφιστα τη γνώμη τους. Να την υπολογίζετε.
1: Καλημέρα, Ιλαρίων. Γεια σου χαρά.
0: Τι γλυκά είναι αυτά. Μουά και περνάω στα διδυμάκια. Με σωστό προγραμματισμό και καλή ψυχολογική διάθεση θα σταθεροποιηθούν όλα πολύ σύντομα. Απαιτείται προσοχή σε ό,τι αφορά τα επαγγελματικά σας σχέδια και ειδικά σε αυτά που καταστρώσατε πρόσφατα και δεν έχετε μελετήσει καλά τις προοπτικές τους. Θέλει λίγο προσοχή σήμερα.
1: Φτάσουμε ψηλά. Γεια σου τα πτάκια.
0: Απόψε πάω σπίτι. Μας στείλαν από το πέρα γλυκά.
2: Δεν στείλαν απλά γλυκά. Στείλαν τα viral φρούτα. Παιδιά, και έχω πάθει πλάκα. Έχουν φτιάξει και καινούρια. Ρε οπερά, συγχαρητήρια. Η επιτυχία σου όχι απλά την αξίζει. Μα στείλανε παιδιά τα φρούτα τα viral και έχουν κάνει και άλλα φρούτα.
1: Κάτσε να τα δείξω.
2: Εδώ μιλάμε για. Κοίταξε εδώ.
1: Άστο,

0: και περνάω στα καρκινάκια. Αλλάξτε κάποιες αντιλήψεις που σας μπλοκάρουν και δεν σας αφήνουν να λειτουργήσετε αφόρμητα με την καρδιά σας. Θα σημειωθούν δυσκολίες όσον αφορά τον αισθηματικό τομέα σας, όμως θα βελτιωθεί η ψυχολογγία σας και θα γεμίσετε και πάλι αισιοδοξία. Σας έδειξε ο Καλούς στα γλυκά τα υπέροχα από το Οπερά, τα Viral.
1: Γιώργο, έλα, τι να φάω.
2: Γεια σου Αθήνα.
0: Καλημέρα Νατάσα, γεια σου Αναστασία μου.
2: Γεια σου Κωνσταντίνε.
0: Και πάω σε αλλαγή μου αμουά. Συνεχίζουμε τα λιοντάρια. Για να μην χάσετε κάποιο πρόσωπο που έχετε ανάγκη, ενεργήστε διπλωματικά. Δεν πρέπει για κανένα λόγο να χάσετε την ψυχραιμία σας και να εκφραστείτε με λόγια που δεν αρμόζουν στο στυλ και στο χαρακτήρα σας, γιατί οι επιπτώσεις θα είναι αρνητικές για εσάς. Καλημέρα Δελκάρο, καλημέρα στο Βασίλη, καλημέρα στη Σούλα. Γεια σου Γιάννα. Ξεκίνησες Γρηγόρη,
2: Κάνουμε live στο TikTok. Κάνουμε live στο TikTok, Νάνση Αντωνίου. Για πείτε, για πείτε.

0: Γιώργο, έλα να φας. Έλα.
1: Και περνάω στα λιονταράκια μας. Για να μην χάσετε κάποια πρόσωπα που έχετε ανάγκη, ενεργήστε διπλωματικά. Δεν πρέπει για κανένα λόγο να χάσετε την ψυχραιμία. Α, τα είπαμε αυτά. Τα είπα τα λιονταράκια.
0: Ξαναπέστο μωρέ.
1: Το ξαναλέω. Δεν πρέπει για κανένα λόγο να χάσετε την ψυχραιμία σας και να εκφραστείτε με λόγια που δεν αρμόζουν στο στυλ και στο χαρακτήρα σας, γιατί οι επιπτώσεις θα είναι αρνητικές για εσάς. Οκ. Okay. Άλλη μία δεν πειράζει.

στα παρθενάκια. Φροντίζετε, λέει, να μην απουσιάζετε στις μεγάλες αλλαγές που θα γίνουν στη ζωή σας. Οι αντικσοότητες και οι παρανοήσεις που θα υπάρξουν θα είναι ικανές να σας φέρουν αρκετές φορές σε δύσκολη θέση και να σας αποπροσανατολίσουν από τους στόχους σας.

0: και μια καλημέρα μας ακούει ο Μέιτος με τη Σάντι που την πάντρεψα το Σάββατο. Έβηξα μουσική στο γάμο του.
1: Α, νόμιζα ότι έγινε σκουμπάρο. Όχι,
2: σε πήρε άδεια για να κάνεις.
0: Γύρω έναν δόσπαρτο!
1: Περνάω στους ζυγούς. Σταθείτε στους χώρους που σας ενδιαφέρουν αυξάνοντας τη δημοτικότητά σας. Ανατροπές και καθυστερήσεις στα αναμενόμενα ή στα προβλεπόμενα που θα υπάρξουν στους βασικούς τομείς της ζωής σας θα αυξήσουν τη μαχητικότητά σας αλλά και τις υποχρεώσεις σας. Θα έχετε και υποχρεώσεις.
3: Καλημέρα,
0: καλημέρα.
1: Έλα καλημέρα παντού. Καλημέρα και στο Πεταλίδι. Γεια σου Παντελή. Γεια σου, Κρίς.
0: Να μου λες,
1: Κριστίνα.

0: Τώρα περνάω στο ζώδιό μου. Με κάθε ειλικρίνεια το σύντροφό σας και σταθείτε δίπλα του στα προβλήματα που αντιμετωπίζει με πράξεις και όχι μόνο με λόγια που συνήθως είναι υποδείξεις για το τι πρέπει να κάνει. Χρειάζεται τη συμπαράστασή σας και όχι συμβουλές.
1: Γεια σου, Τάνο.

0: τους τοξότες μας. Φορέστε το πιο γλυκό σας χαμόγελο, αφήνοντας για λίγο στην άκρη τα παράπονα που έχετε. Αυτά τα σκαμπανεβάσματα θα προκαλέσουν εντάσεις στις σχέσεις με τους άλλους, όμως θα μπορέσετε, αν δεν σας κυριεύσει ο φόβος, να δείτε κατάματα την αλήθεια. Περνάω στο ζώδιο σου, καλούδι μου.
1: Έτσι, μπράβο, και εκεί να μείνει.
0: Και του Θάνου μου.
1: Ρε φίλε.
0: Και του Βαγγέλη μου. Και τη Ειρήνη μου.
1: Καλά, οι άνθρωποι.
0: Και του Γιάννη μου. Θάνο, θα έρθετε στη βάφτιση. Εγώ καιρός λοιπόν. Χαλαρώστε και εισπράξτε την αγάπη που απλόχερα σας δίνουν οι άνθρωποι του περιβάλλοντός σας. Φροντίστε να ελέγχετε τις συναισθηματικές σας εξάρσεις και να πράτετε με σύνεση και λογική για να μπορέσετε να επιτύχετε το σωστό μοντέλο επικοινωνίας. Κατάλαβες? Με σύνεση και λογική. Από την Αθηνά στον Χρήστο, τον άντρα της. Γεια

0: πάω στους υδροχώους. Είναι γνωστό πως η καθημερινότητα ισοπεδώνει τα συναισθήματα και είναι λογικό να υπάρχουν μπερδέματα. Όμως το να ξεσπάσετε σε άτομα που δεν φταίνε σε τίποτα επειδή σας εκνεύρισαν άλλοι δεν είναι το καλύτερο που μπορείτε να κάνετε. Μην ξεσπάτε σε αυτούς που δεν πρέπει. Νάτο. Έτσι δεν κάνουν DJ. Κουνάνε ένα κουμπί και κάτι κάνουν.
1: Ναι, ρε, και στρίπουνε το.
2: Όχι, στρίπουνε. Βάζουνε low cut low.
1: Τι έγινε? Τι έγινε τώρα?
0: Μπαίνει, έρχεται.
1: Μούτος αυτός.
3: Τους γράφω όλους. Ξέρεις που
1: πού?

0: Κλείνω με τα ψαράκια. Αποφύγετε τις επιθετικές ενέργειες και τις έκρηθμες καταστάσεις, γιατί τις περισσότερες φορές προκαλούν θύτες και θύματα. Η ψυχολογική σας κατάσταση θα έχει έντονα σκαμπανεβάσματα. Αρκετές φορές θα νιώθετε υπέρμετρο ενθουσιασμό και άλλες φορές πάλι θα νιώθετε έντονη απογοήτευση. Όλα μέσα στη ζωή είναι, θα τα περάσουμε.
1: Θα υποταχτώ σε αυτό που θες, το περιθώριο της νυχτάς θα γυρνάω. Θα υποταχτώ σε αυτό που θες και σ' άλλης μέρους στους καπνούς θα ξενυχτάς.

0: πολύ σύντομα κοντά σας.
1: Μάμε σε βέει και φάμαστε.
2: Ήταν μια συνηθισμένη μέρα στην επιχείρηση του Γιάννη. Θα έφτιαχνε καφέ, θα καθόταν στο γραφείο και θα άνοιγε τον υπολογιστή. Κι αν η οθόνη του άρχιζε να αναβοσβήνει, ανεμφανίζονταν ύποπτα μηνύματα, αναπηλούνταν τα δεδομένα και οι συσκευές της επιχείρησης. Τίποτα.
3: 104 και 7. Μουσικές επιλογές. Ραδιο Αλφα 104,7. Ακού δυνατά. Ακού μοναδικά. Ακού 104,7 FM. Αλφα. Η διασκέδαση ξεκινά στους 104,7. Η δική σου επιλογή στα FM.
4: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό. Επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
5: Ρυθμός, κίνηση, αθλητική ενέργεια κάθε μέρα. Στο Baseline θα βρείτε σύγχρονες εγκαταστάσεις με γήπεδα τένις και πάντελ, pickleball, table tennis, προγράμματα fitness και δραστηριότητες για όλες τις ηλικίες. Ένας οργανωμένος χώρος άθλησης με έμπειρους προπονητές και όλα όσα χρειάζεστε για να κινηθείτε, να παίξετε, να ξεφύγετε. Και το Base Cafe σας περιμένει για χαλάρωση, δροσερά ροφήματα και στιγμές ξεκούρασης. Baseline στον Αδελιανό Κάμπο, Ρέθυμνο. Τηλέφωνο 28 310 74 770. Εκεί που η άθληση γίνεται τρόπο ζωής.
4: Γυρίζεις κι εσύ από σούπερ μάρκετ σε σούπερ μάρκετ για τις καλύτερες τιμές και προσφορές? Γιατί? Αφού υπάρχει το σούπερ μάρκετ Νικολόπουλος. Παραδοσιακό σούπερ μάρκετ Νικολόπουλος στη Συμβρακάκη 12, με τις καλύτερες τιμές και την πιο γρήγορη και καλύτερη εξυπηρέτηση. Delivery στο 28310-28939 και 28310-28023. Παραδοσιακό σούπερ μάρκετ Νικολόπουλος. Πρώην σούπερ μάρκετ Γιουργουλάκης. Ποιότητα, τιμή και εξυπηρέτηση.
6: Οτοβιζιόν, πώς μπορώ να σας βοηθήσω?
7: Ναι, θα ήθελα να κλείσω ένα ραντεβού για τη γουρούνα μου.
6: Φυσικά, για πότε?
7: Το συντομότερο.
6: Ωραία, αύριο στις 8 είναι καλά?
7: Μια χαρά.
6: Ωραία, πείτε μου παρακαλώ αριθμό κυκλοφορίας.
7: Όχι και πινακίδα στην σπίγγι μου. Μόνο ο περιλέμιο με φιόγκο της φοράω της κυρίας.
6: Κύριε μου, γουρούνες τετράκυκλες, όχι τετράποδες.
8: Τώρα η Auto Vision περιμένει και όσους έχουν γουρούνες τετράκυκλες και τρίκυκλα οχήματα. Αξιόπιστος έλεγχος κταίω και φυσικά η γνωστή φιλική εξυπηρέτηση Auto Vision. Κλείστε τώρα το ραντεβού σας στο ΙΚΤΕΟ Ρεθύμνου, μέλος του δικτύου Auto Vision, στο 28310 75000 ή στο rethymno.autovision.gr.
9: Πώς πάει?
10: Με άφησε.
9: Τι, γιατί, τι συνέβη?
10: Δεν τζουλούσε το πράγμα.
9: Και τώρα?
10: Τώρα θα καλέσω την οδική.
11: Η λύση. Κουτεντάκης. Αντιμετωπίζεις πρόβλημα με το αυτοκίνητό σου? Αποκατάσταση οποιασδήποτε μηχανικής βλάβης σε κάθε τύπο αυτοκινήτου.
12: Opel, Ford, Renault, Suzuki, Volkswagen, αλλά και οποιασδήποτε άλλης μάρκας.
13: AutoFit.
11: Κουτεντάκης. Πλήρης διαγνωστικός έλεγχος και ολοκληρωμένο σέρβις με ταχύτητα και αξιοπιστία.
12: Γενικό συνεργείο ηλεκτρολογείο με εξειδίκευση στα Opel.
13: AutoFit.
11: Κουτεντάκης. Στα τρία μοναστήρια.
12: Τηλέφωνα 28310-3932 και 694-2669-357.
0: Ελευθερία να διαλέξεις αυτό που θες, που τα έχει όλα. Νέο Suzuki S-Cross. Ιαπωνική τεχνολογία και υβριδική υπεροχή. Κορυφαία τετρακίνηση All Grip και σύστημα συνδεσιμότητας Suzuki Connect. Ακόμη πιο πλούσιο εξοπλισμό με την άνεση και την ασφάλεια Suzuki. S-Cross. Το μεγάλο υβριδικό SUV της Suzuki. Στα δίνει όλα. Από 21.990 ευρώ. Απόκτησε το σήμερα στο δίκτυο επίσημων εμπόρων Suzuki.
13: Επίσημος συνεργάτης και επισκευαστής Suzuki για το Ρέθυμνο, Κώστας Σταρένιος. Δεύτερο χιλιόμετρο Ρεθύμνου Χανίων. Τηλέφωνο 28310-2590.
14: Χάλασε η ηλεκτρική σας συσκευή? Η λύση είναι μία. Αντιστάθμιση Βαρδάκης Γιάννης. Ψυχτικός, ηλεκτρολόγος, με άμεσο σέρβις και ανταλλακτικά για οικιακές συσκευές παντός τύπου. Ανταλλακτικά όλων των επαγγελματικών και οικιακών συσκευών. Σακούλες κούπας, ανταλλακτικά χύτρας και μικροσυσκευών. Εδώ θα βρείτε πάνω από 500.000 κωδικούς για ηλεκτρικές συσκευές και μέσα σε 24 ώρες. Θα μας βρείτε στην οδό Εμμανουήλ Παχλά 17 στα Περιβόλια. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28310-51510. Αντιστάθμιση Βαρδάκης Γιάννης. Άμεση εξυπηρέτηση με αξιοπιστία και εμπειρία.
15: Άντρε φιλενάδα, πού είσαι? Α, καλέ, τι ωραία τα μαλλιά σου. Τι τα έκανες?
16: Μπαλαγιάζ, σ' αρέσουν?
15: Φανταστικά είναι. Και η κόρη μου πήγε να κάνει μια βαφή, αλλά δεν την είδα και πολύ ενθουσιασμένη.
16: Καλέ, στείλ τη στη Μαρία που είναι η καλύτερη, θα με θυμηθείς.
15: Στη Μαρία Φραγκιαδάκη πήγες, στο My Way Beauty Salon.
16: Πολύ να πάω, αφού είναι η καλύτερη και έχει πάντα την καλύτερη ομάδα να σε εξυπηρετήσει και πολλές νέες τεχνικές για τα μαλλιά.
15: Αλήθεια!
16: Είναι η καλύτερη σου λέω, ειδικά για εμάς τις ξανθιές. Τένις με βαφή, κούρεμα, αντάβγεις μπαλαγιάς. Α, και με τα καλύτερα προϊόντα, Λορεάλ και Ραστάς.
15: Περίμενε, περίμενε. Γεια, πες μου ένα τηλέφωνο.
16: Για την κόρη σου.
15: Ποια κόρη καλέ, εγώ θα πάω.
16: Γράφε. 2831-030-250.
15: Α, κάτσε να το στείλω και στην κόρη μου, μπας και της αλλάξει διάθεση.
16: Θα χαρεί πιστεύω και με το παραπάνω. Μια φορά αρκεί να πάει. Θα καταλάβει τη διαφορά.
15: Μακάρι. Το τηλέφωνο είπαμε 28310-3250, σωστά?
16: Σωστά, αλλιώς παίρνω από εκεί να σε εξυπηρετήσουν. Επιμενίδου Μαρούλη 32.
15: Ωραία, my way λοιπόν. Επιμενίδου Μαρούλη 32 και τηλέφωνο 28310-3250 για το ραντεβού. Τέλεια.
16: Γιατί δεν είμαστε μόνο μοιραίες, αλλά και ακαταμάχητα ωραίες.
17: Ποιος θέλεις να είσαι όταν πεις «τώρα ξεκινάω τα βήματά μου στη ζωή»?
18: Ο άνθρωπος που διδάσκει, που εμπνέει, που φροντίζει, που προπονεί, που δημιουργεί.
17: Στο MBS My Business School διαλέγουμε μαζί το επάγγελμα που θα σε κάνει ευτυχισμένο.
18: Ψυχολογία,
17: παιδαγωγικά,
18: τουρισμός,
17: προπονητική,
18: αισθητική,
17: διοίκηση,
18: μαγειρική,
17: πλήρωμα ασθενοφόρου
18: και πολλά ακόμα.
17: Σε περιμένει βιωματική μάθηση και κανονικό συμβόλαιο εργασίας.
18: Αναγνωρισμένο δίπλωμα από το Υπουργείο Παιδείας και το ΑΣΕΠ και διεθνής πιστοποίησης.
17: Κάνε την εγγραφή σου σήμερα και κέρδισε σχεδόν όλα σου τα δίδακτρα μέσω επιδοτούμενης εκπαίδευσης.
18: Περιορισμένος αριθμός θέσεων.
17: Η ΕΚ MBS Ρεθύμνου στα Μαθιουδάκη 98.
18: 28310-24111
17: και www.mbs.com.gr.
18: MBS. Εκεί που το ταλέντο σου βρίσκει τον δρόμο του
17: και εσύ αυτό που αγαπάς.
19: Αναζητάτε τον ιδανικό προορισμό για όλη την οικογένεια? Στο Calseto Active Park το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Κλείστε το γήπεδό σας για προπόνηση και αφήστε τα παιδιά να διασκεδάσουν στον πολυχώρο για παιδιά, δημιουργώντας αναμνήσεις που θα τους μείνουν αξέχαστες. Και όσο εκείνα παίζουν με ασφάλεια, εσείς χαλαρώνετε στο Calseto Cafe Snack. Απολαύστε την υπέροχη θέα, δείτε αγώνες στη γιγάντια οθόνη, δοκιμάστε με ζεδάκια και συνοδεύστε τα με το ποτό ή την παγωμένη μπύρα σας. Για ένα απλό παιχνίδι ή για ένα ξεχωριστό παιδικό πάρτι, ο προορισμός για μικρούς και μεγάλους είναι ένας. Calseto Active Park. Τηλέφωνο 28310-20004. Ελάτε να ζήσετε τη δική σας στιγμή χαράς και χαλάρωσης.
20: Καλοκαίρι, έρωτας, μουσική, όλα εδώ. Alpha FM 104,7.
21: Σφαίρα 102,2. Αμέσως τώρα, αμέσως τώρα, στο Ρέθυμνο.
1: Λοιπόν, και δεν είπαμε τίποτα, παιδιά, γιατί χθες. Γιατί έχετε και δίλημα ζωή. Οπότε πάμε τώρα όμως να πούμε χρόνια πολλά σε όλους τους πατεράδες.
2: Ναι.
1: Που δεν το αναφέραμε καθόλου. Έτσι είναι πάντα οι πατεράδες. Ναι. Τους ξεχνάμε. Οι μανάδες.
2: Ναι.
1: Σε νούμερο ένα θέση. Εντάξει.
2: Εγώ είδα πάρα πολλά post χθες.
1: Εντάξει, Νάνση, αλλά το πρώτο πράγμα που κάνουμε από το πρωί. Οι μανάδες πάντα. Ναι. Και εντάξει, ξέρεις πώς νιώθω και εγώ για τις μανάδες. Μάνα είναι μόνο μία.
2: Ναι.
1: Αλλά και πατέρας ένας δεν είναι.
2: Και πόσες μάνες.
1: Τι πόσες μάνες.
2: Υπάρχουν εκεί έξω.
1: Λοιπόν, εντάξει, τώρα πέρα από την πλάκα, χρόνια πολλά σε όλους τους πατεράδες. Με στα βάθη της καρδιάς μας, χρόνια πολλά, ρε παιδιά, εκεί έξω. Για εσάς που τρέχετε από το πρωί μέχρι το βράδυ, για εσάς που αγωνίζεστε, για εσάς που περνάτε δύσκολα. Γιατί η αλήθεια είναι τόσο δυνατός ο ρόλος της μάνας, που ο δικός μας ο ρόλος του πατέρα έρχεται καμιά φορά και σκιάζεται από κάποιες καταστάσεις. Αδίκως, κατά την άποψή μου, γιατί εννοείται η μάνα είναι μάνα, αλλά υπάρχουν πατεράδες που στη ζωή τους κάνουν θαύματα για να τα καταφέρουν για τα παιδιά τους. Δεν ξέρω αν συμφωνήσετε, Νάση.
2: Συμφωνώ και τους επιβραβεύουμε αυτούς τους πατεράδες, γιατί έτσι είναι. Δεν είναι πάντα όλοι τέλειοι. Ούτε πολλές φορές βλέπουμε και μαμάδες και μπαμπάδες να μην είναι σωστοί. Αλλά θα μείνουμε στο καλό και θα μείνουμε στο ότι οι μπαμπάδες πια έχουν πάρει το ρόλο, θέλω να πιστεύω, που τους αξίζει στην οικογένεια.
1: Γιώργο μου, εσύ θα πεις χρόνια πολλά και εσύ. Τέσσερα παιδιά έχεις.
22: Εγώ θα πω όσο σημαντικό είναι το μητρικό, τόσο σημαντικό είναι και το πατρικό, φίλε.
1: Και το πατρικό, φίλε.
22: Και το χάδι και η στήριξη.
1: Συμφωνώ. Ψάχναμε να βρούμε τραγούδια που να είχαν σχέση με μπαμπά. Και έχει κάτι όλο λίγο στενάχωρα για τον πατέρα που έφυγε.
22: Για
1: τον
22: πατέρα μας μεγάλο, του Σαμάρι.
1: Ναι, πατέρα μας μεγάλο. Δηλαδή ήταν
22: για
1: λίγο
22: όλο. Τον πατέρα του Σαφίρι Μελά.
1: Ναι. Κάτι και από το Τριαντάφυλλο έψαξα και βρήκα έναν πατέρα που έφυγε, α πούμε, που έχει τραγουδίσει ένα Τριαντάφυλλο. Και είπε για ένα τραγούδι για τον μπαμπά. Δεν ξέρω για ποιον μπαμπά μιλάει. Συγγνώμη τώρα, δεν το γνωρίζω το τραγούδι. Αλλά είναι επειδή μόνο λίγο στενάχωρα. Εγώ δεν έψαχνα στενάχωρα τραγούδι. Εγώ έψαχνα να βρω κάτι χαρούμενο. Αλλά ας μείνουμε στο Παπαούτε, που είναι ένα τραγούδι που βγήκε πριν από λίγες μέρες και λέγει γι' αυτό για ένα μπαμπά.

0: Λοιπόν, Αποστόλης έχει στείλει το μήνυμα και δεν θυμάμαι αν μας είχε ξανασυμβεί πριν από πάρα πολύ καιρό, πριν από ένα χρόνο, ένα τέτοιο ίδιο δίλημα. Ο Αποστόλης λέει: καλημέρα, παιδιά, να είσαστε καλά. Είσαστε ό,τι καλύτερο υπάρχει στην Ελλάδα σε ραδιόφωνο.
1: Συνδυάζεται τώρα πάντα.
0: Ναι, μας αρέσει πάρα πολύ που μας το λέτε και χαιρόμαστε πάρα πολύ και πραγματικά χαιρόμαστε και το έχουμε και εμείς ανάγκη, ρε παιδιά.
2: Ευχαριστούμε το Λάκο.
0: Και δικαίως είσαστε στην πρώτη θέση. Στο Λάκο, το Λάκο, γιατί το λες.
2: Το Λάκο, το Λάκο.
0: Α, το Λάκο, από στο Λάκος. Δικαίως είσαστε στην πρώτη θέση ακροματικότητας στα ελληνικά ραδιόφωνα και δικαίως είσαστε και στις πρώτες θέσεις φιγουράρετε όλων των ραδιοφώνων. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Όπως το λέω, τα ξέρεις. Χαιρόμαστε πάρα πολύ γιατί εμείς καμιά φορά προσπαθούμε να μην τα λέμε για να μην ακούγονται εγωιστικά, αλλά μας αρέσει να τα ακούμε. Yeah. Αυτή είναι η αλήθεια.
2: Θέλω να τα ακούω, να τα ακούω, να
0: θέλω το λες. Μην το παίζουμε και τόσο ταπεινή. Είπαμε.
1: Είπαμε.
0: Γιατί δεν είμαστε και τόσο σημαντικοί για να είμαστε τόσο ταπεινοί. Έχουμε και εμείς την ανάγκη μας να ακούμε καμιά φορά τα
1: μια καλή κουβέντα.
0: Λοιπόν, ο Αποστόλης τι έχει πάθει, έχει μία σχέση, δεν θα σας πω το όνομα της κοπέλας. Το ζήτημα είναι ότι μακάρι να μην ακούει, αν και ξέρω ότι πάρα πολλές φορές ακούει. Εγώ όμως σας ακούω φανατικά, οπότε ήθελα λίγο να το συζητήσω μαζί σας. Είμαστε παιδιά εδώ και 6 μήνες, μία σχέση. Το πρόβλημά μου με αυτή την κοπέλα είναι ότι κάνουμε συνεχώς σεξ, αλλά η κοπέλα αυτή δεν έρχεται ποτέ σε οργασμό.
1: Αυτό είναι πρόβλημα!
0: Εγώ ενώ την αγαπάω, μ' αγαπάει και ενώ θέλω πραγματικά να προχωρήσουμε μαζί, κάνουμε καλό σεξ, δεν έρχεται σε οργασμό. Και μου λέει ξανά και ξανά και ξανά.
1: Και ξανά λέει αυτή.
0: Ναι, αλλά εγώ όμως δεν μπορώ.
2: Τι συνέχεια να κάνει αυτή.
0: Ναι, μέχρι
1: ξανά
0: να νιώσει.
1: Επειδή της αρέσει ή ξανά επειδή για πρέπει να φτάσουμε στο αποτέλεσμα.
0: Για να δει ότι ας πούμε ότι μπορεί να χρειάζεται.
1: Αυτό είναι πρόβλημα.
0: Μπορεί να χρειάζεται και 4-5 ώρες.
1: Ναι.
0: Για να δει, αλλά
1: έχει αυτός, συμβεί ποτέ.
0: Αυτός δεν αντέχει.
1: Πώς να αντέξει, ποιος είναι ο Σπύρος που λέγαμε που κάνει τριάθλο, που κολυμπάει 356 χιλιόμετρα.
0: Αυτό θέλω να πω.
1: Είπαμε και λέει, να κολυμπήσει, όχι.
0: Δεν ξέρω τι να κάνω.
1: Ναι.
0: Έχει πάει η κοπέλα
2: και. Κάποια στιγμή έρχεται
0: λίγο,
2: όμως.
0: Ακούστε, και πριν από μένα, γράφει το παιδί, ότι και πριν από μένα το κοίταξε και ιατρικά, το κοίταξε και με την προηγούμενη σχέση της και. Το ζήτημα είναι ότι δεν το έχει πάθει με μένα, λέει, πρώτη φορά.
1: Ναι,
0: το έχει, ότι το έχει ξαναπάθει.
2: Δεν φταίει αυτός.
0: Δεν φταίει αυτός, ούτε μπορεί ιατρικά κάποια στιγμή αυτό το πράγμα να λυθεί. Το ζήτημα είναι ότι δεν έρχεται σε οργασμό με τίποτα ή μπορεί για να έρθει σε οργασμό να πάρει 4-5 ώρες.
1: Α, δηλαδή, έχει συμβεί δηλαδή.
0: Ναι, έχει συμβεί. Έχει έρθει σε οργασμό, αλλά θέλει 4-5 ώρες.
1: Αυτό είναι δύσκολο.
0: Εγώ πώς θα κάτσω 4-5 ώρες, λέει. Και πώς θα έχω εγώ ότι θα είμαι σε καταλάβατε.
1: Κατάλαβα.
0: Να είμαι ντούρος 5 ώρες.
1: Πρέπει να είναι. Ναι, τώρα υπάρχει πρόβλημα. Σοβαρό. Πρέπει να είναι πολύ σου είδος.
0: Εγώ λέει το μ' αρέσει και αντέχω από 15 έως 30 λεπτά. Τέλος.
1: Φυσιολογικός άνθρωπος δηλαδή.
0: Ναι.
1: Νάνση.
2: Δύσκολο.
1: Τώρα πρέπει να γίνει σου ειδός. Πρέπει να βρει όλες τις προηγούμενες σχέσεις για μένα.
2: Ναι.
1: Να κάνουν ένα meeting, ένα video call. Ένα.
0: Τι γίνεται, σοβαρά.
1: Πώς θα λένε αυτά.
2: Περίμενε,
1: ένα zoom.
0: Περίμενε,
2: περίμενε
0: σοβαρά. Την αγαπάς την κοπέλα. Περνάτε πάρα πολύ ωραία.
2: 4-5 ώρες είναι πάρα πολύ.
0: Όχι, δηλαδή θέλω να σου πω ότι κάνει ώρες πολλές. Δηλαδή.
2: Δεν δουλεύουνε.
0: Πώς?
2: Δεν δουλεύουνε.
1: Και ξέρεις τι. Είναι και τόσο συγχυσμένος αυτός που όταν συμβεί κορύφος δεν μπορεί να σκεφτεί και το μυαλό. Τι έκανα σωστό τώρα και το πέτυχα.
2: Για τον κορύφος είναι λύτρωση.
0: Πώς να αντέξεις αυτό το πράγμα τώρα, 4 ώρες. Δηλαδή πώς να αντέξεις. Δηλαδή ειλικρινά αρχίζει και γίνεται τρομακτικό.
1: Πρέπει να βρει τα κουμπιά της τώρα. Πρέπει να μιλήσει με τους προηγούμενους. Να καθίσουν για παιδιά.
0: Μα,
1: τι γίνεται με τη ρούλα, λέω ένα όνομα στην τύχη.
0: Όχι, μα του μίλησε, του είπε ότι έτσι συνέβαιναν και με τους προηγούμενους.
2: Ναι, αλλά αυτό πρέπει να αλλάξει μεγαλώνοντας.
0: Και τι να κάνει η κοπέλα σου, λέει ότι δεν υπάρχει κάποιο ιατρικό θέμα οτιδήποτε άλλο. Θέλει πάρα. Θέλει πολλή ώρα για να κάνει.
2: Να ξεκινάει μόνη τη και να τα βρίσκουν μετά.
1: Άρα το έχει ζήσει το παρελθόν, ξέρει.
0: Ναι, είπαμε Νίκο μου, δεν σημαίνει πρώτη φορά.
1: Να, η Νάνση είπε κάτι σωστό. Να έρθει σε οργασμό.
0: Ναι, έχει έρθει και με αυτόν έχει έρθει.
2: Αλλά στι 5 ώρες.
0: Αλλά θέλει ώρες.
1: 5 ώρες.
0: Δηλαδή φαντάσου λέει ότι.
1: Και βλέπω baseball.
0: Δηλαδή λέει ότι κάθεται, ας πούμε, κάθομαι στο κρεβάτι. Προσπαθώ μία ώρα, έχω φτάσει σε ένα σημείο μία ώρα, ξέρεις τα προκαταρτικά. Και έτσι και από
1: τώρα
0: εκεί.
1: Μπες,
0: μετά μία και. Μετά λίγο να το κάνω. Μετά ξανά βέ. Αλλά λέει δεν αντέχω μία.
1: Αν ξεκινήσει αυτή πιο νωρίς και έρθουμε εμείς αργότερα.
0: Αυτό δεν το ξέρω τώρα.
2: Αυτό εγώ προτείνω, παιδιά.
1: Ναι.
0: Αυτό δεν το ξέρω. Και ρωτάει ο Αποστόλης τι να κάνω.
2: Αυτό, να τη πει ξεκίνα.
0: Αυτό θα γίνεται κάθε φορά.
2: Και όταν είσαι σε παιδιά, καλό επίπεδο, έρχομαι.
1: Πρέπει να δοκιμάσει πράγματα τώρα.
0: Μα φαντάζεσαι τώρα να είσαι με μια γυναίκα που να σου αρέσει και να μην μπορείς να έρθει να σε κόρη, να θέλει 4-3-4.
1: Αλλαγή στρατηγικής.
0: Τι λέγει δηλαδή, δεν ξέρω τι μπορώ να πω.
1: Λέει ότι είναι πολύ ερωτευμένος μαζί της και την αγαπάει και τα λεπτά.
0: Να σηκώσουμε, ναι.
1: Αν δεν έχει διαφορετικά.
2: Αν δεν έχει κάποιον ιατρικό λόγο.
0: Δεν υπάρχει ιατρικό πρόβλημα.
2: Πρέπει κάπως να συντονιστεί με το σώμα της και αυτή.
1: Είναι στο μυαλό.
0: Για να ακούσουμε τι λέει ο κόσμος. Και αν του έχει κάτσει κάτι τέτοιο, αν του έχει συμβεί. Ναι, καλημέρα.
1: Πάρ' το Λάγιο εσύ.
0: Καλημέρα.
3: Καλημέρα.
0: Γεια σας κυρία μου, πήρατε για το δίλημα.
3: Ναι, ναι, πήρα για το θέμα.
0: Ναι, για πείτε μας, γιατί σας βλέπω πολύ δυναμικά μπήκατε, ναι.
3: Καταρχάς, είναι απίστευτο το ότι σας μιλάω.
0: Α, να είστε καλά, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Είστε πολύ γλυκιά και μας συγκινεί αυτό που λέτε, αλήθεια.
3: Ναι, σας ακούω πολλά χρόνια.
0: Να είστε καλά.
3: Και λέω, δεν μπορεί, κάποια στιγμή θα πιάσω.
0: Ορίστε, πιάσατε. Από πού παίρνετε τηλέφωνο?
3: Κεφαλονιά.
0: Από Κεφαλονιά.
1: Και
3: λείπει και Τζορδάτο.
1: Είναι εκεί, κάπου εκεί είναι.
0: Ωραία, για πείτε μας την άποψή σας για το θέμα.
3: Λοιπόν, συμφωνώ με την Άνση και με τον Λιάνο.
0: Ότι
3: κάτι πρέπει να κάνει αυτή η κοπέλα.
0: Τι να κάνει, τα έχει προσπαθήσει όλα, δεν γίνεται τίποτα. Κάτι πρέπει να κάνει αυτός, όχι η κοπέλα.
3: Μα τι να κάνει ο καημένος, 5 ώρες. Δηλαδή τον ελπίζει
1: και. Ήρωας!
0: Μα πραγματικά. Ήρωας. Ναι, δηλαδή εγώ πιστεύω ότι άντε να το κάνεις μία φορά. Άντε δύο που γίνεται αυτό το πράγμα να γίνει συνέχεια.
3: Όχι, δεν γίνεται.
0: Δεν γίνεται.
3: Πρέπει να δουλέψει η κοπελίτσα μόνη.
0: Τι να δουλέψει, πήγε και σε ψυχολόγο, πήγε και σε. Δεν υπάρχει ιατρικό πρόβλημα. Στο μυαλό της λογικά είναι, δεν ξέρω τι κάνει.
1: Μόνη της λέει, αν τα καταφέρει.
0: Δεν γράφει τέτοια πράγματα, ρε συνήθω, τις λεπτομέρειες.
3: Δεν γράφει τέτοια πράγματα.
1: Πρέπει να περάσει από το ιατρείο για να τα συζητήσουμε αυτά.
0: Εσάς, μήπως σας έχει συμβεί έτσι κάποια φίλη σας κάτι να έχετε ακούσει για να αργεί, ας πούμε, να φτάσει σε κορύφωση?
3: Εγώ έχω μια φίλη η οποία ποτέ δεν έχει φτάσει σε κορύφωση.
0: Oh. Αυτό τώρα πάλι, άντε πάλι. Αυτό
3: ακόμα σκορά... χειρότερο δεν είναι.
0: Αν είναι, πολύ χειρότερο, όχι ακόμα χειρότερο.
1: Νομίζω υπάρχει και ιατρικό θέμα. Υπάρχει κατηγορία ανθρώπων η οποία δεν.
2: Είναι δύσκολο.
3: Ναι,
1: είναι
3: ναι, δύσκολο. Είναι που. Ναι. Εγώ η πρότασή μου σε αυτήν την κοπέλα ήταν να εξερευνήσει λίγο τον εαυτό της. Και να μην τρέπεται.
1: Σωστό.
0: Να εξερευνήσει λίγο τον εαυτό της.
1: Να μην ζητάει πράγματα, να κατευθύνει λίγο, να δώσει ένα GPS.
2: Πέντε ώρες είναι πάρα πολύ. Τέσσερις και τέσσερις και τρεις είναι πολλές.
1: Ναι, τι, λες, αν βλέπω το Τιτανικό τρεις φορές.
2: Γράφει εδώ πέρα ένας φίλος ότι εμείς 6 ώρες όλη τη χρονιά δεν έχουμε.
1: Και να μην βυθίζετε.
3: Καλά,
1: μια ώρα είναι πολύ.
2: Όλα το 26 λέει 6 ώρες δεν έχουμε κάνει.
1: Ζούμε ένα μικρό Τιτανικό κάθε φορά.
0: Η κυρία αυτή που λέτε ότι δεν έχει έρθει ποτέ, πώς το, αυτό το πράγμα τώρα, πώς στη ζωή και αυτό πάλι πολύ δύσκολο.
2: Και εγώ το έχω ακούσει αυτό, παιδιά.
0: Ρε, παιδιά,
3: ναι, φαντάζομαι ότι είναι δύσκολο, ναι.
0: Τώρα να μην έχει ζήσει ποτέ αυτό το πράγμα και ιατρικά δεν μπορεί, θα υπάρχει μια λύση.
2: Δεν έχει πρόβλημα, γιατί δεν το έχει ζήσει ποτέ, οπότε δεν ξέρει πώς είναι.
0: Κάτσε, ρε, να σε περίμενε, δεν είναι έτσι. Περίμενε τώρα.
1: Περίμενε. Ωραία, 26,
0: μα εσείς και πώς το αντιμετωπίζει η κυρία αυτή η φίλη σας?
2: Ψυχρή, αφού δεν το έχει ζήσει ποτέ. Οπότε δεν ξέρει πώς είναι.
3: Τώρα τι να πω, έχει κάνει μια καινούργια σχέση. Ελπίζω να πάνε όλα καλά τα πράγματα και τελικά να τα καταφέρει.
0: Ναι. Πραγματικά.
1: Σαν να ανεβαίνει το Everest.
0: Τα έχει δοκιμάσει όλα η κοπέλα.
2: Τώρα εσύ θες να μάθεις τι θα γίνει με την φίλη της κυρίας.
3: Δεν μπήκα σε λεπτομέρειες. Όταν μου είπε αυτό, εγώ έδωσα τις προτάσεις μου, έκανα τις σκέψεις μου.
2: Η γυναίκα φαίνεται, ότι ξέρει.
1: Με χαμομίλη λίγο το περάσει.
0: Μόνο τα λε, μόνο
1: σου. Μόνο σου, γελάει. Το 26 λέει: εμεί τόσε ώρε δεν έχουμε κάνει. Δεν έχουμε συμπληρώσει. Εργατόρε.
0: Σα ευχαριστούμε πολύ, φιλιά στην Κεφαλονιά. Γεια σα, γεια σα, γεια σα.
2: Δεν ρώτησε και άλλα πράγματα για αυτή την κοπέλα. Τι γίνεται.
0: Τι να ρωτήσω για άλλα πράγματα. Για να πάμε στην επόμενη τηλεφωνική γραμμή, παρακαλώ.
2: Κάτι να χαλαρώνει.
1: Κάτι κόλπα, δεν ξέρω, κάτι με.
0: Ναι, για πείτε μα, καλημέρα.
1: Καλημέρα. Έχουμε πρόβλημα.
0: Καλημέρα.
1: Μιλήστε.
0: Ναι, σας ακούμε, καλημέρα.
1: Όχι.
2: Δεν την ακούμε.
1: Δεν έχετε σήμα.
0: Δεν έχετε καλό σήμα. Δυστυχώς, δεν έχετε καλό σήμα.
2: 2-11-7-9-31.
0: Παρακαλώ, καλημέρα. Καλημέρα.
2: Πέφτει η γραμμή.
1: Τα πάνε, προσπαθούν.
2: Πέφτει.
1: Να τα πούνε.
0: Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
4: Με ακούτε τώρα.
0: Τώρα σας ακούμε, ναι. Καλημέρα.
1: Ναι, αλλά δύσκολα γιατί είστε με ανοιχτή ακρόαση. Πώς είστε?
4: Ναι, είμαι στο αυτοκίνητο, γι' αυτό δεν ξέρω να μας πείτε.
0: Ναι, αυτό είναι λίγο, έχετε λίγο. Αν μπορείτε να βγάλετε.
1: Πώς θα το βγάλετε?
2: Το αυτοκίνητο
4: που μου πληρώσετε την κλίση.
0: Ναι, να το βάλετε το λίγο, τι να σας κάνει. Για πείτε την άποψή σας έτσι, για μιλήστε λίγο.
4: Λοιπόν, καταρχάς δεν μας λέει βασικές λεπτομέρειες.
1: Αν είναι. Μάλλον
2: μπήκε στο τούνελ.
0: Αν είναι, συγγνώμη, τι είπατε?
4: Κλιτοριδική, αν είναι κολπική.
0: Μα ό,τι και να είναι. Εγώ θα σα απαντήσω. Ό,τι και να είναι. Εγώ, μιλήστε με μένα.
1: Εδώ.
0: Θα σα μιλήσω εγώ.
1: Κάνω Γρηγόρη, θα ξέρει καλά.
2: Για όλα.
1: Έχει δουλέψει σαν σερά.
0: Εδώ έχει δουλέψει σαν σερά εγώ τρία χρόνια.
1: Πάνω κάτω.
5: Τα ξέρει.
2: Πάμε καλά που έπεσε.
0: Λοιπόν, να ρωτήσω κάτι. Όχι, δεν να ρωτήσω. Οτιδήποτε και να είναι η συγκεκριμένη κυρία. Ακόμη και την ώρα. Παρακαλώ, πώς είναι η γυναίκα να κάνουμε μια σύγχρονη συζήτηση. Γιατί είναι δύσκολο το θέμα. Όχι. Λοιπόν, ό,τι και να είναι. Ακόμα δηλαδή και την ώρα που μπορεί να έχετε σε επαφή με έναν. Με τον κύριο που έρχεται, με τον Αποστόλη.
1: Αποστόλης.
0: Και πρέπει μόνη της και να βοηθήσει λίγο τον εαυτό της, ενώ έρχεται σε επαφή, ακόμη και αυτό να είναι δηλαδή, θα τα έχει δοκιμάσει όλα. Δεν μπορεί να μην τα έχει δοκιμάσει. Καλημέρα!
2: Καλλιόπη,
0: εδώ έχουμε προβλήματα σοβαρά, βρε Καλλιόπη. Καλημέρα, φιλάκια πολλά. Γεια σου, Καλλιόπη μου γλυκιά. Μα δεν λέει κάτι για το θέμα, αυτό είναι το Καλλιόπη. Αν έλεγε πάντα θα την κρατούσαμε.
1: Αποστόλησε.
0: Ναι. Λοιπόν, από ό,τι φαίνεται, παιδιά, βγείτε πείτε στον αέρα αν σας έχει συμβεί κάτι τέτοιο και αν υπάρχει αυτό. Τώρα, οποιαδήποτε κυρία θέλει να ρωτήσει κάτι για τα άλλα. Ναι, καλημέρα.
6: Καλημέρα σας.
0: Γεια σας, κυρία μου.
6: Θα ήθελα μέσα από την καρδιά μου, αν μπορείτε, να βάλετε το τραγούδι το παιδικό, ο καλύτερος μπαμπάς.
0: Μάλιστα.
6: Να το αφιερώσω στον άντρα μου που είναι στη ΜΕΘ και παλεύει αυτή τη στιγμή, τον Πλάτωνα.
0: Μάλιστα.
6: Σας ευχαριστώ.
0: Σας υπόσχομαστε ότι μετά τις διαφημίσεις θα μπει το τραγούδι αυτό περαστικά μέσα από την καρδιά μας.
6: Σας ευχαριστώ κύριε
0: Ανάστο. Να είστε καλά, να είστε καλά.
6: Κάθε μέρα μαζί.
0: Να είστε καλά, στον κύριο Πλάτωνα.
2: Περαστικά να το φύγω.
0: Περαστικά,
6: κύριο
0: περαστικά.
6: Πλάτωνα Σαβίδη.
0: Σαβίδη, να είστε καλά κυρία μου, εύχομαι να πάνε όλα καλά. Φιλιά πολλά. Λοιπόν. Μετά το τηλέφωνο δεν θέλω να συνεχίσουμε τώρα το θέμα. Εντάξει, όχι, γιατί και ναι, δεν το συνεχίσουμε το θέμα, γιατί και η κυρία είναι και αυτή πιεσμένη με τα ψυχολογικά. Ενώ με τα ψυχολογικά είναι με τα θέματα τη. Όχι, μην πούμε τίποτα τώρα, ούτε αναφορέ ούτε τίποτα. Λοιπόν, περαστικά μέσα από την καρδιά μου στον κύριο Πλάτωνα. Το θέμα το κόβουμε εδώ. Θα το ξανασυζητήσουμε κάποια στιγμή. Τώρα δεν είναι τη παρούση, έτσι κι αλλιώ είναι ώρα για διαφημίσει. Αμέσω μετά το τραγούδι αφιερωμένο στον κύριο Πλάτωνα.
7: Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Ντιέγκο. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα. Πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Υπάρχουν στιγμές που αλλάζουν την καθημερινότητά σου σαν γυναίκα. Η πρώτη περίοδος. Η πρώτη αποτρίχωση. Η πρώτη επαφή. Η πρώτη μέρα μετά τη γέννα. Η πρώτη φορά που νιώθεις τι σημαίνει εμμηνόπαυση. Στιγμές που όσο διαφορετικές κι αν μοιάζουν μεταξύ τους, έχουν ένα κοινό. Ότι τη ζεις πάντα ιδιωτικά. Αλλά ποτέ μόνη. Γιατί σε αυτές τις στιγμές είμαστε δίπλα σου. Εύα Ίντιμα. Η νούμερο 1 ολοκληρωμένη σειρά παγκοσμίως για τη γυναίκα κάθε ηλικίας. Με 56 προϊόντα φυσικού τρόπου δράσης. Η ισχυρή φροντίδα που χρειάζεσαι. Intermed είναι η απάντηση.
9: Σφαίρα 102.2.
10: Από 11 Ιουνίου έως 19 Ιουλίου
11: ακούτε Αλφα FM 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094.
12: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κοιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό. Επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
13: Το ίδιο άγνωσης Κώστας Κριάρης σας ευχαριστεί θερμά για την εμπιστοσύνη και τη στήριξή σας όλα αυτά τα χρόνια. Σας ενημερώνουμε ότι μεταφερθήκαμε στον πάνω παράλληλο δρόμο της Εθνικής Οδού απέναντι από το μετρό. Με πιο σύγχρονο εξοπλισμό δίπλα σας με συνέπεια και επαγγελματισμό. Η διάγνωση Κώστας Κριάρης. Γιατί κάθε αυτοκίνητο αξίζει την σωστή διάγνωση.
5: Παραδοσιακή ταβέρνα Το Φράγμα. Εδώ που η παρέα έχει τον πρώτο λόγο. Απολαμβάνετε κρεατικά και λαχανικά δικής μας παραγωγής, αντικριστό, παραδοσιακά πιάτα και μεγάλη ποικιλία σε μεζέδες. Τα πάντα ετοιμάζονται στη σχάρα ή στον ξυλόφουρνο με σκοπό να σας καταπλήξουν, δημιουργώντας μια μοναδική ατμόσφαιρα για όλα τα γούστα. Φιλοξενούμε κοινωνικές εκδηλώσεις έως 600 άτομα σε συνδυασμό με τον παιδότοπό μας και το εκκλησάκι, τον Άγιο Νικήτα που βρίσκεται στον χώρο μας. Είμαστε σε θέση να καλύψουμε όλες τις ανάγκες σας, όπως γάμους, βαπτίσεις, παιδικά πάρτι και οποιαδήποτε άλλη εκδήλωση. Παραδοσιακή ταβέρνα Το Φράγμα. Στο Φράγμα Ποταμών, 10 λεπτά από το Ρέθυμνο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28310 75 125. Ανοιχτά καθημερινά από το πρωί.
9: Σφαίρα 102,2. Για το Ρέθυμνο, συντονίσου. ΑΕΠΕΜ 104,7.
14: Η εμπιστοσύνη στο χώρο του αυτοκινήτου έχει όνομα. Σταρένιος Κώστας, επίσημος αντιπρόσωπος Opel, Seat, Suzuki, Renault και Dacia στο Ρέθυμνο. Με νέα και επαγγελματικά οχήματα. Διαθέτουμε εξουσιοδοτημένο συνεργείο και γνήσια ανταλλακτικά. Στο χώρο μας επίσης θα βρείτε μεταχειρισμένα οχήματα από όλες τις μάρκες. Σταρένιος Κώστας, η σωστή επιλογή για το αυτοκίνητό σας. Δεύτερο χιλιόμετρο Ρεθύμνου Χανίων, τηλέφωνο 2831 02590.
15: Πω, κοίτα τι ρίχνει έξω. Κατακλυσμός. Δεν πάμε πουθενά.
14: Εμείς όχι, αλλά ο Αντώνης ο Μακρυμανολάκης παντού και πάντα. Κρήτη, Ελλάδα, Ευρώπη, Αμερική.
15: Αντώνης Μακρυμανολάκης.
14: Αξιοπιστία, ταχύτητα και συνέπεια στις μεταφορές. Ρέθυμνος στα Τρία Μοναστήρια, τηλέφωνο 36107.
15: Αντώνης Μακρυμανολάκης.
14: Ρωτήστε μας και για τη μετακόμισή σας.

0: Ποιος θέλεις να είσαι όταν πεις «Τώρα ξεκινάω τα βήματά μου στη ζωή»?
1: Ο άνθρωπος που διδάσκει, που εμπνέει, που φροντίζει, που προπονεί, που δημιουργεί.
0: Στο MBS My Business School διαλέγουμε μαζί το επάγγελμα που θα σε κάνει ευτυχισμένο.
1: Ψυχολογία,
0: παιδαγωγικά,
1: τουρισμός,
0: προπονητική,
1: αισθητική,
0: διοίκηση,
1: μαγειρική,
0: πλήρωμα ασθενοφόρου
1: και πολλά ακόμα.
0: Σε περιμένει βιωματική μάθηση και κανονικό συμβόλαιο εργασίας.
1: Αναγνωρισμένο δίπλωμα από το Υπουργείο Παιδείας και το ΑΣΕΠ και διεθνής πιστοποίησης.
0: Κάνε την εγγραφή σου σήμερα και κέρδισε σχεδόν όλα σου τα δίδακτρα μέσω επιδοτούμενης εκπαίδευσης.
1: Περιορισμένος αριθμός θέσεων.
0: Η ΕΚ MBS Ρεθύμνου στα Μαθιουδάκη 98
1: 28 310 24 111
0: και www.mbs.com.gr.
1: MBS, εκεί που το ταλέντο σου βρίσκει τον δρόμο του
0: και εσύ αυτό που αγαπάς.

0: Λοιπόν, αυτό το τραγούδι το πολύ γλυκό, παιδικό, αλλά με τόσο σημαντικά πράγματα που λέει, μας το ζήτησε
1: η φίλη ακροάτρια για τον Πλάτωνα, τον σύζυγό
0: της. Για τον σύζυγό της, τον κύριο Πλάτωνα, που περνάει δύσκολα σε κάποιο νοσοκομείο. Ελπίζω να σας άρεσε και ξαναευχόμαστε τον κύριο Πλάτωνα πέραστικά μέσα από την καρδιά μας. Λοιπόν, παιδιά, πάμε γιατί ετοιμαζόμαστε και για. Είπαμε να δώσουμε χρήματα τώρα, τελευταίες μέρες του καλοκαιριού. Μπας και κάποιος από εσάς, εμείς θα τα, να τα δώσουμε. Θέλουμε να τα δώσουμε. Τώρα το ζήτημα είναι αν θα τα πάρετε.
2: Και
0: η αλήθεια είναι δεν θέλουμε όλοι να τα δώσουμε. Ο Νίκος δεν θέλει να τα δώσει. Ουσιαστικά γιατί βγαίνει εκτός budget η ιστορία. Δεν θέλω να είμαστε και ειλικρινείς. Κάποιοι δεν θέλουν να δοθούν. Και εγώ βέβαια προσπαθώ να δώσω όσα γίνεται περισσότερα. Αν ξεφύγουμε κάποια στιγμή, θα παρακαλώ να μην κερδίσετε. Τα λέω καλά, είναι
2: πολύ ωραία. Μην έρθετε να πάρτε κιόλα.
0: Πολύ ωραία. Λοιπόν, να σας πω ότι συνεχίζεται και αυτή την εβδομάδα η προσφορά τιμής της φέτας σε όλες τις μεγάλες αλυσίδες με 10,95. Μιλάμε για τη φέτα Βαλμάς. Κυρίες και κύριοι, που πραγματικά γίνεται ένας πανικός και σαρώνει. Είναι σαν το κύμα ζέστης που αναμένεται, βέβαια. Αυτό από τη μία αγαπάμε τη ζέστη το καλοκαίρι, δεν θέλουμε βροχές και χιόνια, αλλά από την άλλη, όταν είναι καύσωνα, σίγουρα μας δημιουργεί πρόβλημα. Η αλήθεια είναι ότι ένα τέτοιο κύμα έχει γίνει με τη φέτα Βαλμάς σε όλη την Ελλάδα. Δεν υπάρχουν πολλές ποσότητες, γι' αυτό και είναι συλλεκτικό το να πάρετε Βαλμά. Ειλικρινά, μετά μια απόφαση, μετά από 60 ολόκληρα χρόνια, να φτάσει από την Κρήτη μέχρι τον Εύρο και από την Κέρκυρα μέχρι το Καστελόριζο. Όπου βρείτε φέτα Βαλμά, πραγματικά δοκιμάστε. Πάλι προχθές εκεί στη Σκύρο που ήμασταν και μιλούσαμε για το Βαλμά, λέγανε ευτυχώς που υπάρχει αυτή η φέτα και τιμάει την Ελλάδα. Και σας το λέω αυτό γιατί ίσως η ιστορία της φέτας είναι μια ιστορία που πρέπει να ανοίξουμε πολύ σοβαρά για το τι φτάνει στο τραπέζι μας. Αλλά μια μέρα θα ανοιχτεί. Πάντως να θυμάστε ότι αυτή η φέτα Βαλμάς και να πάτε όπου θέλετε και στα χημεία του κράτους και παντού, ρωτήστε, δείτε πώς φτιάχνετε από ελληνικό γάλα, το οποίο με πόσο προσοχή όλα να είναι άψογα στην εντέλεια και ό,τι λέει η ετικέτα. 100% αυτή η σιγουριά. Να ξέρεις τι τρως. Γι' αυτό βρείτε μόνο Βαλμά. Τίποτα άλλο!
2: Μη φωνάζεις!
0: Τίποτα άλλο! Όχι, το λέω, φίλε.
2: Κάτι άλλο να πάρω.
0: Λοιπόν, να πούμε ότι επιπλέον η οικογένεια Βαλμά καλωσορίζει και το ελαφρύ. Τι είναι το ελαφρύ? Για εσάς που ετοιμάζεστε για την παραλία, αλλά δεν θέλετε έκπτωση στη γεύση του τυριού, ελαφρύ Βαλμά με μειωμένα λιπαρά. Διατηρεί όμως την αυθεντική γεύση, γιατί και αυτό είναι φτιαγμένο από εγωπρόβιο ελληνικό γάλα. Και 80 γραμμάρια πρωτεΐνη μέσα, παρακαλώ.
2: Αχα.
0: Και αντεγιά.
2: Αντεγιά.
0: Και 80 γραμμάρια. Όλα αυτά γίνονται με τη Βαλμά. Ψάξτε και για το ελαφρύ. Το λέω για εσάς που θέλετε έτσι λίγο να μην χαλάει η γεύση, αλλά να τρώτε φέτα όμως πιο προσεκτικά, γιατί προσέχετε και τη διατροφή σας. Είναι λοιπόν η Βαλμά με μειωμένα λιπαρά. Έτσι, ελαφρύ λέγεται. 10,95 για λίγες μέρες ακόμα θα είναι σε κάποιες αλυσίδες μεγάλες των σούπερ μάρκετ και όχι μόνο, όπου και αν το βρείτε. Και για το ψυγιάκι κάθε Παρασκευή 69-36 10-10-22 γράψτε Βαλμά και ονοματεπώνυμο.
2: Καθημερινή προστασία από ήλιο και ρήπους με τη Luxurious Sun Care Anti-Pollution Face Cream SPF 30 με υαλουρονικό οξύ, βιταμίνες C και E και πανθενόλη, ενυδατώνει και χαρίζει λάμψη, ενώ προστατεύει από UVA, UVB και περιβαλλοντικούς ρήπους για επιδερμίδα υγιή, λαμπερή και προστατευμένη κάθε μέρα. Ιντερμετ ήταν μέγας χορηγός της ελληνικής δερματολογικής και αφροδυσιολογικής εταιρείας στην εκστρατεία για την πρόληψη και την ενημέρωση για τον καρκίνο του δέρματος.
1: Όταν όλος ο πλανήτης κινείται σε ρυθμούς παγκόσμιου κυπέλλου και το στοίχημα Nation μετατρέπει την κάθε φάση στο απόλυτο ποδοσφαιρικό πάρτι, το στοίχημα Nation στέλνει τα μέλη του στο Mundial Watch Series στην Αθήνα μέσα από διαγωνισμούς που θα βρείτε στο nation.stoichiman.gr εντελώς δωρεάν. Οι μεγάλοι νικητές παρέα με το Plus One τους θα έχουν την ευκαιρία να ζήσουν μια μοναδική μουντιαλική εμπειρία σε έναν ειδικά διαμορφωμένο χώρο στην Αθήνα. Μόνη προϋπόθεση να είσαι μέλος του στοίχημαν. Μπες στο nation.stoichiman.gr. 21 Plus, παίξε υπεύθυνα.
0: Δεν έπρεπε να πούμε τι θέλει να φορέσει τώρα.
2: Δεν έπρεπε.
0: Ήταν πολλές. Εσύ, Νάση, όπου βρει χρόνο μπαίνει και εσύ λες μια φορά.
1: Γρηγορία, έχουμε πάρα πολλές.
0: Νάση μου, αυτό σημαίνει ότι σε αγαπάει ο κόσμος και έρχεται εδώ για σένα.
1: Για μένα?
0: Ναι.
3: Και μπράβο σου, λέει. Μπράβο.
1: Να μην τον τιμήσω τότε.
0: Πάμε για ένα beat the bomb.
3: Πάμε.
0: Σήμα. Κίκι.
4: Γεγε. Εκείνο.
5: Εδώ είναι το beat the bomb.
6: Σταμάτα το χρόνο πριν σκάσει η βόμβα.
2: Αχ.
0: Μποντζόρνο. Μποντζόρνο.
7: Γεια σας.
0: Γεια σας. Πώς σας λένε?
7: Κωνσταντίνα από Πάτρα.
0: Έλα, Κωνσταντίνα, Κωνσταντίνα μου. Έχεις καιρό να παίξεις beat the bomb?
7: Δεν έχω ξαναπαίξει.
0: Ποτέ?
7: Ποτέ.
2: Ξέρεις πως παίζετε?
7: Ναι.
2: Εντάξει.
0: Από το 1 ευρώ μέχρι τα 500. Όπου πεις stop, αυτά τα χρήματα θα πάρεις. Αν σκάσει βόμβα δεν παίρνεις τίποτα. Εντάξει.
7: Τέλεια.
0: Να πω και το τηλέφωνο για κάποιους που θέλουν να πάρουν για πρώτη φορά και προσπαθούν. 211 7007 9.31 για όλα τα παιχνίδια μας. Σε 3, σε 2, σε 1. Παναγή, beat the bomb, παίζουμε!
6: Σταμάτα το χρόνο πριν σκάσει η βόμβα.
8: 1 ευρώ. 2. 3. 4. 20 ευρώ. 50. 70. 90. 110 ευρώ.
7: Stop.
0: Stop.
2: Οχοχο, ανέβαινε γρήγορα αυτό.
0: Πάντως τα κατοστάρια φεύγουν στο Beat the Bomb, Νίκο, κατοστάρια κάθε μέρα, έτσι. Ε? Θέλω να το πω αυτό.
2: Είναι...
0: Πραγματικά.
2: Φυστήκια.
0: Δηλαδή, ειλικρινά λέω, γεροί να είμαστε, τα λεφτά που δίνουμε εκεί έξω πρέπει να μας βραβεύσει το Υπουργείο Οικονομικών, φίλε. Σαν,
2: κάπου να βάλει μια πρωτομή του Τζορτζάτου.
0: Του Τζορτζάτου, όχι, του Νίκου. Που είναι
2: σε στόπ για να σταματάει ο κόσμος.
0: Για να δούμε πού θα έφτανε, Κωνσταντίνα μου.
9: Το πες.
2: Το πες.
9: Γιατί ακούγεται δύο.
8: 120. 140.
2: Ανεβαίνει αυτό, τον είδα και φάτο σήμερα.
1: Μια χαρά.
0: Τέλεια, Κωνσταντίνα. Για πρώτη φορά 110 ευρώ. 4 μεροκάματα είναι.
7: Ευχαριστώ πολύ.
0: Μιλάς με την Άνση να μπουν τα χρήματά σου στην τράπεζα, παρακαλώ.
7: Καλό,
0: καλοφάγου. Πώς σκέφτεσαι να τα επενδύσεις?
7: Πώς σκέφτεσαι να τα επενδύσεις, το παιδί μου, τον άντρα μου, αυτά.
0: Τέλεια, τέλεια, τέλεια.
7: Δεν κλείνω το τηλέφωνο, δηλαδή.
0: Όχι, μιλάς με την Άνση, τυχερή.
2: Τυχερή. Κάτσε ακίνητη.

0: Λοιπόν, θέλετε να ανοίξουμε κάποιο θέμα συζήτησης?
1: Θέλετε να πούμε?
0: Όχι, γιατί, όχι, εσείς πείτε.
1: Εσείς.
0: Για το λόγο το ότι διαβάζω εδώ πέρα και τις εφημερίδες, έτσι. Και...
2: Για τους λογοκέφαλους.
0: Όχι μόνο για τους λογοκέφαλους, για το παγκόσμιο κύπελο. Όλοι μιλάνε.
2: Εμείς βρήκαμε πάντως με τον Γιώργο. Γιώργο, πες πώς θα μπαίνουμε στη θάλασσα.
1: Φίλε, θα πετάμε, θα παίρνουμε αναψυκτικά αυτά με το αλουμίνιο. Συσκευασίες, θα πετάμε 10-20 γύρω-γύρω και θα μπαίνουμε στη μέση. Αυτά είναι τόσο μαθημένα τώρα να, τρώμε, να τρώνε τέτοιες συσκευασίες, κοκακόλες, φάντες, ιστορίες, σπράιτ κτλ. Κράτσα κρούτσα θα μασάνε αυτά, θα κάνουμε εμείς μπανάκι, θα βγαίνουμε. Τα έχουν μάθει τα ψάρια και τρώνε αλουμίνιο. Ναι. Μπορεί να τα πάρει και μια εταιρεία ανακύκλωση, να τα βάλει να δουλέψουν, γιατί δεν κατάλαβα. Σκέφτονται μόνο
2: έχουμε
1: το κακό.
2: Σκεφτεί διάφορα πράγματα.
1: Να βγάλουμε κάτι καλό από αυτό. Ή να φτιάξουμε πανοπλία από τέτοια.
0: Μάλιστα.
2: Μα αυτή την τρώνε αυτή την πανοπλία.
1: Θα
2: βρούμε άλλο υλικό που να μην ξέρεις.
1: Θα το νιώσω, θα νιώσω. Θα πω, έφυγα, βγήκα.
0: Εγώ σου είπα, παρήγγυλα μπροστά. Παρήγγυλα, ναι.
1: Δεν θέλω να κάνω δυσφήμιση τώρα, γιατί είναι ένα υπέροχο προϊόν γενικά. Δεν το έχουμε δει εδώ στις αναφορές.
0: Πώς το λένε αυτό το παρήγγυλα?
1: Να σου πω κάτι. Και το καροτέν τώρα δεν είναι λίγο επικίνδυνο?
0: Γιατί?
1: Με τους λαγοκέφαλους εκεί μέσα. Να ντυθείς εσύ με να βάλεις καροτέν παντού. Θα το μυρίσει, θα πει όπα.
0: Αυτό δεν το είχα σκεφτεί. Ναι, η αλήθεια είναι ότι στο λαγό αρέσει το καρότο.
1: Ακριβώς.
0: Μάλιστα. Αλλά
1: το όλα καροτέν... έχουν, καροτίνι έχουν μέσα, ναι. Όλα αυτά.
0: Το καροτέν, ναι. Δεν σε μήπως σας πούμε ότι είναι λαγοκέφαλος εντυπωσιαστεί από το καροτέν.
1: Θα βάζετε μέσα κάτι άλλο.
0: Δεν γελάς με αυτό που λέει.
1: Δεν γελάς, ε.
0: Αυτό που ήταν το πιο ωραίο, δεν γελάς με κάτι άλλο.
2: Γελάει.
0: Εντάξει, βέβαια δεν το τώρα στο παρελθόν είχαμε αναφορές για καροτέν. Εντάξει, πολύ ωραίο.
1: Εξαιρετικό.
0: Από τα πιο ωραία.
2: Εντάξει, όμως επειδή τώρα δεν έχουμε και έχουμε άλλη εταιρεία.
0: Δεν πειράζει.
2: Μην το συνεχίζετε.
0: Άσε τώρα, υπάρχουν μερικά πράγματα που δεν χρειάζεται.
3: Έχουμε πρόβλημα, δεν έχω.
0: Το καροτέν είναι από τα top προϊόντα και μην γελιόμαστε τώρα. Λοιπόν, είναι πολύ δυνατό από μόνο που δεν χρειάζεται.
1: Εμείς λοιπόν, δίνουμε και δώρο.
2: Ακριβώς.
0: Οκ, okay, και πήρα σπασουάρ για να βάλω μπροστά στο πουλί μου.
1: Τέλειο!
0: Γελάτε, ε. Γελάτε.
1: Γιατί θα όταν κατεβαίνουμε εσάς... όλοι σαν τους ανθύρους στην παραλία, θα είμαστε εκεί φουσκωμένοι. Θα λένε τι έγινε αυτός, τι κάνει.
0: Όχι,
1: έχει... Ξέρω εγώ τι κάνω, θα λέω.
0: Μπροστά,
1: εσείς ρισκάρετε.
0: Για προστασία. Γιατί όλα τα άλλα τα δέχομαι να δαγκώσει. Εκεί, άμα δαγκώσει, δεν ξέρω, δεν έχει επιστροφή.
2: Δεν έχει επιστροφή, όχι. Καλά κάνεις και προστατεύεις την περιουσία μας.
1: Όλη η εκπομπή έχει μέγεθος καρότου. Στο κάστινγκ θυμάμαι. Μας είχε πει ο πολίτης, κατεβάστε λίγο να δω.
0: Εσύ, Νικόλα, είσαι άνετος.
2: Τώρα εσείς δεν θα αισθάνεστε άσχημα.
0: Και μένεις εκεί στο
2: σπίτι. Θα έχει μόνο ο Γρηγόρης.
4: Διάβασα ένα. Δημοσίευσα ένα χάρτη με τους λογοκέφαλους.
2: Θα βάλει.
0: Ναι.
4: Με τους λογοκέφαλους που έχουμε δει, που είναι.
0: Μάλιστα.
4: Ο Κορινθιακός δεν είναι μέσα. Το 2008 ήταν τελευταία φορά.
0: Ωραία, λοιπόν, εσύ λες τώρα αφού το βάλανε αυτό το χάρτη, δεν πάει πουθενά.
4: Ναι,
0: θα τον εμποδίσει ποιο.
4: Εγώ.
1: Βάλει GPS ο λογοκέφαλος, θα δεν πάω από εκεί.
0: Τελευταία ερώτηση. Να παραγγείλω για σας σπασουάρ για το. Για το μόριό σας.
4: Αν έχει από πίσω κορδόνι.
0: Ναι.
4: Πώς δεν είναι.
1: Όχι, δεν είναι. Έχει το πλάι. Έχει το πλάι. Δεξιά και αριστερά. Ναι.
0: Μάγουλο.
1: Κάνει μάγουλο και μπροστά, ξέρω.
0: Ρε φίλε, πώς βάζουν οι αθλητές. Άκουσε με λίγο. Οι αθλητές πώς βάζουν σπασουάρ για να μην πείσουν.
1: Στο τείχος.
0: Τώρα σοβαρά. Πώς βάζουν σπασουάρ. Όταν είναι οι αθλητές που κάνουν τέτοια μαχητικά αθλήματα, προσπαθούν να προστατεύσουν τα γενετικά
1: του.
0: Ωραία. Γιατί να μην το χρησιμοποιήσω κι εγώ λοιπόν τώρα, αφού λένε ότι αν επιτεθεί ο λαγοκέφαλος, χτυπάει σε ό,τι προεξέχει. Μέσα στο νερό, αυτό που θα κουνιέται. Δεν θα είναι αυτό που θα του κινήσει το ενδιαφέρον.
1: Θα πει
2: σιγά
1: τι είναι αυτό.
2: Γρηγόρη,
1: κάποιος κουνάει την ουρίτσα του. Πάω να τον φάω.
0: Άμα βλέπει ένα τάκ τάκ τάκ να κουνιέται από μέσα.
1: Έχει λαγό.
0: Έχει ουρά. Βλέπεις δηλαδή, πες ότι κουνάει. Είναι λίγο και κουνιέται. Πού θα πάει ο λαγοκέφαλος?
1: Με το ρεύμα, κατάλαβες.
0: Εσύ πες ότι είσαι λαγοκέφαλος και βλέπεις κάτι να κουνιέται από μέσα. Πού θα πήγαινες?
3: Στο στόμα θα το βάλω.
5: Καλοκαιράκι, θα τρελαθώ. Καλοκαιράκι, σου έρχομαι. Πρωινό Σφαίρα 102,2.

0: αυτή είναι η καταπληκτική One. Τέλεια, τέλεια, τέλεια τα παιδιά. Έμαθα ότι κάνανε, Νικό, ετοίμασε λίγο με σκούμπρια. Έμαθα ότι κάνανε μία. Και έγινε χαμός και που συγκινήθηκα πάρα πολύ.
1: Μία και έγινε χαμός, τι έγινε.
0: Μία συναυλία. Και δεν καταλαβαίνεις τι γινόταν από κάτω. Έγιναν χιλιάδες κόσμος. Να πούμε ότι τα 30 χρόνια πραγματικά των ημισκουμπριών τα γιορτάσαμε στο Tonight πριν από καμιά πενταετία, τετραετία, κάπου εκεί ήταν. Όταν κάναμε τα 30 χρόνια που περάσανε, μια πολύ ωραία εκπομπή στο Tonight, μπορείτε να τη βρείτε. Στα 30 χρόνια θα έλεγε κανείς ότι δεν είχαν την επιτυχία τα παιδιά που είχαν, ενώ τα τελευταία χρόνια με αυτό που έγινε φέτος. Και συγκινήθηκα, δηλαδή τρελάθηκα. Μπράβο στα ημισκούμπρια, από τους πιο ψαγμένους τύπους, από το πιο ωραίο. Δεν ξέρω, Γιώργο, αν λες, πόσο μπροστά ήταν η
2: Τίμητρια. Πολύ
0: μπροστά. Πολύ μπροστά.
2: Και
0: 35 χρόνια
2: flow.
0: Πριν. Ναι, και 35 χρόνια πριν ήταν τόσο μπροστά ο στίχος τους. Ήταν συγκλονιστική. Μπράβο, παιδιά. Μπράβο, μπράβο. Και χαίρομαι αν η νεολαία αντιλαμβάνεται τώρα τι συμβαίνει με τα ημισκούμπρια και πόσο μπροστά ήταν και τι ωραίοι τύποι είναι. Μπράβο, χαρήκαμε πάρα πολύ. Λες και ήταν τα αδέρφια μας. Γιατί εγώ νιώθω και σαν αδέρφια τα νιώθω αυτά τα παιδιά, γιατί περάσαμε πάρα πολλά χρόνια μαζί από την αρχή τους. Λοιπόν, μην ξεχνάτε, παιδιά, έχουμε και τις 11 Medical Group εδώ. Μην ξεχνάτε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Καλαμάτα και στην Πάτρα. Μπείτε στο senecamd.com για να κλείσετε ένα ραντεβού για τη μεταμόσχευση μαλλιών. Έχετε δει και στο Instagram τι έχει γίνει με το φίλο μου το Θοδωρή, που τον βλέπω κάθε μέρα και πραγματικά δεν μπορώ να πιστέψω ότι δεν φαίνεται καν ότι έχει βάλει μαλλιά. Κάνουν μια συγκλονιστική δουλειά. Να θυμάστε ότι οι μεταμοσχεύσεις γίνονται όλες από χειρουργούς, γιατρούς που κάνουν αυτή την επέμβαση. Γιατί δεν γίνεται παντού από χειρουργούς. Και αυτό είναι το γιατρούς. Και αυτό είναι το κακό στην όλη ιστορία. Λοιπόν, Seneca Medical Group, πηγαίνετε, επισκεφτείτε, μιλήστε, ρωτήστε τους όπως κάναμε εμείς. Θα σας λύσουν όλες τις απορίες. Είναι φανταστική. Ευτυχώς που υπάρχει Seneca στην Ελλάδα και έρχονται, φανταστείτε, και από τον Καναδά πέτυχα τύπο, και από το Ισραήλ, και από την Αγγλία, και από την Αργεντινή.
1: Αυστραλία.
0: Όχι, από την Αργεντινή, από την Αυστραλία δεν πέτυχα. Και από την Αργεντινή για να βάλουν μαλλιά εδώ στη Seneca στην Ελλάδα. Αν αυτό δεν είναι επιτυχία, τι είναι σε μια εταιρεία. Λοιπόν, αυτά με τη Seneca.
2: Πώς μπορείς να είσαι ήσυχος όταν ένα πλήθος από ψηφιακές απειλές μπορούν να πλήξουν την επιχείρησή σου? Με το Vodafone Business μπορείς, καθώς σου δίνει υπηρεσίες cyber security και συμβουλευτική υποστήριξη για να προστατεύεις την επιχείρησή σου από hacker και ιούς. Βρες τη λύση online προστασίας που χρειάζεσαι ή που χρειάζεται η επιχείρησή σου στο vodafone.gr/business.
1: Για όλους εμάς που αναζητούμε το καλοκαίρι μια δροσιστική και απολαυστική επιλογή χωρίς αλκοόλ και χωρίς θερμίδες, υπάρχουν τα Green Mocktails. Δοκίμασέ τα σε 6 μοκτέιλες γεύσεις, μοχίτο παλώμα, bitter orange spritz, spring grapefruit, passion fruit, ρόδι ginger lime, green με αλήθειες και φυσαλίδες.
0: Λοιπόν, έχει εδώ μια ερώτηση που μου κάνει ο φίλος μου ο Γιάννης. Λέει, έχω δύο φίλες, τη Βαγγελιό και την Ελένη. Και τώρα λέει, πρόσφατα έκανα και μια τρίτη φίλη. Τη Βαγγελιό, τη φωνάζω χαϊδευτικά Βαγγελίτσα, όταν θέλω να τη φωνάξω. Την Ελένη, που είναι δεύτερη μου φίλη, τη φωνάζω Ελενίτσα. Και η τρίτη φίλη μου λέει, που τώρα εδώ έχουμε κανένα πεντάμινο, θέλω και αυτή να τη φωνάζω χαϊδευτικά, αλλά δεν ξέρω πώς να τη φωνάξω, γιατί τη λένε Καλυψό. Πώς να τη φωνάξω? Βαγγελιό, Βαγγελίτσα. Ελένη, Ελενίτσα. Καλυψό.
1: Θες να σου το πούμε? Ποιος θα του το πει, Γιώργο?
2: Ποιος θα το πει? Καλά πει αυτό.

0: κακό.
1: Σφαίρα Tour.
2: Επόμενος σταθμός.
1: Η Γαλλική Ριβιέρα. Ο Σφαίρα 102.2 και το Manasses Travel, ο μεγαλύτερος ταξιδιωτικός οργανισμός στην Ελλάδα, σας στέλνουν ένα ονειρικό καλοκαιρινό ταξίδι στις κοσμοπολίτικες πόλεις της Γαλλικής Ριβιέρας. Ταξίδι για δύο με όλα τα έξοδα πληρωμένα. 7 ημέρες με διαμονή σε ξενοδοχεία 4 αστέρων με πρωινό. Αεροπορικά εισιτήρια.
3: 104 και 7. Μουσικές επιλογές. Ραδιο Αλφα 104,7. Ακού δυνατά. Ακού μοναδικά. Ακού 104,7 FM. Αλφα. Η διασκέδαση ξεκινά στους 104,7. Η δική σου επιλογή στα FM.
4: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
5: Έτοιμοι για τα πιο φαν γενέθλια της χρονιάς? Baseline Sports στον Αδελιανό Κάμπο. Ειδικά οργανωμένα παιχνίδια, διασκεδαστικό τένις και απολαυστικό πάντελ σε ένα καταπράσινο και ασφαλές περιβάλλον. Τα παιδιά παίζουν, γελάνε, αθλούνται και ξεφαντώνουν με έμπειρους προπονητές που κρατούν την ενέργεια στα ύψη. Διάλεξε το πρόγραμμα που σου ταιριάζει και κάνε το πάρτι σου μία εμπειρία μοναδική. Baseline Sports, Αδελιανός Κάμπος. Πληροφορίες κρατήσεις στο 28310 74 770. Για πάρτι που γράφουν ιστορία.
6: Δύναμη,
7: εμπειρία,
6: γνώση,
7: εξειδίκευση.
6: Τεχνοκοπές Σπυριδάκης. Πρωτοπορεί και εξελίσσεται. Χαράσει το δρόμο στην υψηλή ποιότητα.
7: Τεχνοκοπές Σπυριδάκης. Αδιατάρακτη κοπή και διάτρηση οπλισμένου μπετόν, πέτρας, τούβλου.
6: Κατεδαφίσεις κτηρίων. Απομάκρυνση μπαζών και επιχρήσματα.
7: Σήμερα απαντάμε στις πιο εξειδικευμένες ανάγκες, φέρνοντας ό,τι πιο ποιοτικό και ανθεκτικό στις κατασκευές σας.
6: Με την εγγύηση ποιότητας, αξιοπιστίας και γρήγορη εξυπηρέτησης του ονόματός μας και πάντα με ανταγωνιστικές τιμές. Τηλέφωνο fax 28310 5383 και 6974 901 553.
7: Τεχνοκοπές Σπυριδάκης. Χαράσει το μέλλον στις κατασκευαστικές εργασίες.
8: Αν νομίζεις ότι τα έχεις δει όλα, ξανασκέψου το. Στον πλήρως ανανεωμένο χώρο του Unique Home σε περιμένουν πάνω από 1000 επιλογές για να εξοπλίσεις και να διακοσμήσεις τον οικιακό και τον επαγγελματικό σου χώρο. Επιπλά εσωτερικού και εξωτερικού χώρου, διακοσμητικά αντικείμενα και πολλά νέα είδη που συνδυάζουν το μοντέρνο με το κλασικό, το minimal με το boho και όχι μόνο. Unique Home Art and Design Items. Μα πού αλλού, στον κόμβο Ατσιποπούλου. Η είσοδος είναι από τον πίσω παράλληλο δρόμο της Εθνικής Οδού. Unique Home Art and Design Items. Μη συμβιβάζεσαι με το απλό. Από τις 11 Μαΐου κοντά σας, καθημερινά από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ. Unique Home Art and Design Items.
9: VLD Water Filters. Βελούδας Κυριάκος. Το νερό στα καλύτερά του. Διαθέτουμε την τεχνογνωσία στην εγκατάσταση και συντήρηση κάθε είδος φίλτρων νερού, οικιακών και επαγγελματικών, από σκληριντών νερού και κεντρικών μονάδων αφαλάτωσης. Με περισσότερα από 20 χρόνια εμπειρίας στον τομέα επεξεργασίας νερού και με το έμπειρο και εξειδικευμένο προσωπικό μας, επενδύουμε στην ποιότητα των προϊόντων και των υπηρεσιών μας. Είμαστε έτοιμοι να καλύψουμε όλες τις ανάγκες σας. Θα μας βρείτε στο ανανεωμένο μας κατάστημα Εμμανουήλ Παχλά 33 στα Περιβόλια. Βελούδας Κυριάκος, ο ηγέτης στο νερό.
10: Μόλις ξυπνήσω, η μαμά μου με πηγαίνει στον παιδικό σταθμό του Ελεφαντάκη. Οι κυρίες μου με περιμένουν με χαμόγελο και περνάω πολύ ωραία. Στεναχωριέμαι όταν φεύγω, αλλά ξέρω ότι αύριο πάλι θα με φέρει η μαμά μου. Έχει πολλά παιδάκια, από 2,5 έως 4 χρονών, παίζουμε και μαθαίνουμε πολλά πράγματα.
11: Παιδικός σταθμός, το Ελεφαντάκι. Πληροφορίες στο 69 37 246 890. Κολοκοτρώνη 30, Καλλιθέα, Ρέθυμνο. Υπεύθυνη Μαρία Ρενιέρη. Παιδικός σταθμός, το Ελεφαντάκι. Εκεί που η μάθηση γίνεται παιχνίδι.
0: Οι ηλεκτρονικοί υπολογιστές είναι το παράθυρό μας στον ψηφιακό κόσμο και είναι απαραίτητοι στην καθημερινότητά μας.
2: Αν χαλάσει όμως...
0: Computer Repair and Services. Ελέγχουμε και επιδιορθώνουμε το λάπτοπ ή τον υπολογιστή σας, ακόμη και στο χώρο σας, υπεύθυνα, εγγυημένα και στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Στο Computer Repair and Services, οι εξειδικευμένοι τεχνικοί μας αναλαμβάνουν την αναβάθμιση των έξυπνων ηλεκτρονικών συσκευών σας και του δικτύου σας και σας δίνουν άμεσα τη λύση σε οποιοδήποτε τεχνικό πρόβλημα αντιμετωπίσετε. Computer Repair and Services. Στην Βάρδα Καλέργη 42, τηλέφωνο 697-8612-320. Computer Repair and Services. Τάσος Δελισάβας. Με προσοχή στη λεπτομέρεια.
12: Στην Κρήτη η γη μας είναι πλούτος και για να παραμείνει γόνιμη και παραγωγική χρειάζεται την καλύτερη φροντίδα. Στην γεωπονική Κρήτης Τσικαλάς Ιωάννης διαθέτουμε τα πάντα για τον αγρότη, τον επαγγελματία και τον αρεσιτέχνη καλλιεργητή. Λιπάσματα και φυτοφάρμακα, σπόροι και εφόδια καλλιέργειας, γεωπονικές συμβουλές από ειδικούς. Μια εμπειρία, γνώση και τις πιο σύγχρονες λύσεις. Σας βοηθάμε να πετύχετε την καλύτερη απόδοση στις καλλιέργειές σας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28 311 00 496. Κινητό 694 48 62 104. Γεωπονική Κρήτης Τσικαλάς Ιωάννης. Θα μας βρείτε Μάχης Κρήτης 118 στα Μισήρια. Η σίγουρη επιλογή για κάθε καλλιέργεια.
13: Χρειάζεστε ένα τρακτέρ για όλες τις δουλειές? Θέλετε να αυξήσετε την παραγωγικότητά σας? Δημήτρης Προβιάς, John Deere. Η νέα συνεργασία για να κάνετε τα πάντα καλύτερα. Η δική σας εργασία είναι η δική μας ειδικότητα. Ανακαλύψτε την αίσθηση σιγουριάς κοντά μας.
14: Προβιάς Δημήτρης. Λόγω τιμής. Δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ρεθύμνου Χανίων. Τηλέφωνο 28 31 0 570 70. Ή στην ιστοσελίδα μας www.bestprovias.gr.
15: Σφαίρα 102,2. Αμέσως τώρα.

0: Λοιπόν, παιδιά, μην ξεχνάτε ότι έχουμε For Design επίσης και το δώρο 8.500 ευρώ με αυτό το απίθανο καναπέ Double Face Multiform με απόλυτη ευελιξία, διάφορο ύφασμα, ποιότητα που διαρκεί. Ένα coffee table μαζί αξίας 8.500 ευρώ. Τι δωράρα δίνουν οι άνθρωποι για το τέλος της σεζόν. Να τους έχει ο Θεός καλά, πραγματικά θα φτάσει σε έναν από εσάς. Να θυμάστε ότι είναι custom made όλα, είναι για όλα τα βαλάντια. Μπορείτε να φτιάξετε από μια καρέκλα μέχρι ό,τι μπορείτε να φανταστείτε. Καναπέδες, τα πάντα, ό,τι βλέπετε σε φωτογραφίες, σε ταινίες, τα φτιάχνουν όλα για μαγαζιά, για πλοία, για καράβια, για γιότ, για σπίτια, για δωμάτια, για αυτοκίνητα, τα πάντα. www.effortdesign.com. Δεν υπάρχει στην Ελλάδα. Είναι η μοναδική εταιρεία που έχει, δεν έχει showroom και τα φτιάχνουν όλα ηλεκτρονικά για να τα δείτε τρισδιάστατα πώς είναι μέσα στο χώρο σας. Η φανταστική Effort Design που τους ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτό το δώρο. www.effortdesign.com και παπάκι F κάτω παύλα 4 κάτω παύλα design.
1: Να βάλω πόσα, 3 να βάλω.
0: 69, 36, 10, 10, 22. Στείλτε ονοματεπώνυμο Κεφ.
2: Κεφ.
3: Κεφ.
2: Στην ευχή τη μάγια.
1: Πολλά αλλάζουν τελικά τα σπίτια, συνήθειες, οι ρυθμοί μας, οι ζωές μας. Αλλά υπάρχει και κάτι που μένει σταθερό. Κάτι που το βρίσκεις πάντα εκεί, στο τραπέζι, στο ψυγείο, στην καθημερινότητά σου. Από το 1988 μέχρι σήμερα, γιατί δεν χρειάστηκε ποτέ να γίνει κάτι διαφορετικό για να ξεχωρίσει. Ήταν ήδη στην κορυφή και παραμένει εκεί το φυσικό μεταλλικό νερό Ζαγόρι. Σε αυτόν τον τόπο το νερό το λέμε Ζαγόρι.
3: Λοιπόν, το λέγαμε και πριν, όταν ψάχνεις ασφάλεια, όσο ψάχνεις τόσο πιο πολύ μπερδεύεσαι, γιατί πρέπει να καταλάβεις όρους, καλύψεις ψηλά γράμματα. Δεν είναι και τόσο απλό. Απλό είναι όμως να μην χρειάζεται να τα ξέρεις όλα. Στο Insurance Market συγκρίνεις εύκολα, επιλέγεις πάνω από 25 ασφαλιστικές, βλέπεις καθαρά τι σου ταιριάζει και έχεις ανθρώπους δίπλα σου όλο το 24ωρο να σε βοηθήσουν πραγματικά. Γι' αυτό το εμπιστεύονται ήδη εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι στην Ελλάδα. Insurance Market 15 χρόνια κάνουν την ασφάλιση απλή.
0: Λοιπόν, σας είπα προηγουμένως για ονόματα. Ελενίτσα, Βαγγελίτσα, ναι. Καλυψό, δεν απαντήσατε.
1: Δεν απάντησε κανένας.
0: Ωραία. Τώρα θα σας πω άλλο.
3: Τι.
0: Βραζιλία, πώς λέγεται.
1: Βραζιλίτσα.
0: Όχι, Βραζιλιάνος.
1: Βραζιλιάνος, ναι.
0: Γερμανία.
1: Γερμανός.
0: Ισπανία.
1: Ισπανός.
0: Ιταλία.
1: Ιταλός.
0: Ελλάδα.
1: Έλληνας.
0: Ακτή ελεφαντοστού.
1: Όχι, ρε.
3: Ακτο ελεφαντοστός.
0: Ακτο ελεφαντοστός. Αλήθεια. Ήταν δηλαδή, πες να πεις ένα ανέκδοτο, τι θα έλεγες. Ήταν ένας Έλληνας.
3: Ένας ακτοελεφαντοστός.
0: Ένας ακτοελεφαντοστός. Πάρα πολύ ωραία. Είναι να μας βρει και την απάντηση. Και θα ήθελα να πω σε αυτό το σημείο, γιατί κάποιοι ρωτάτε τι ακριβώς γίνεται με τα παγκόσμια κύπελα. Να σας πω ότι παγκόσμια κύπελα, επειδή πραγματικά κυρίες μου, ξαναλέω, σας ζητάμε συγγνώμη, είναι λίγο εποχή αυτή τη στιγμή με τα παγκόσμια κύπελα. Να σας πω ότι η Ισπανία έχει ένα παγκόσμιο κύπελο. Η Αγγλία ένα παγκόσμιο κύπελο. Η Ουρουγουάη δύο. Η Γαλλία δύο. Η Αργεντινή τρία. Η Ιταλία τέσσερα. Η Γερμανία πέντε. Και η Βραζιλία έξι.
1: Χαμός. Και μόλις βρήκα πώς λέγεται αυτός που είναι από την ακτή ελεφαντοστού, φίλε.
0: Πώς λέγεται.
1: Η Βουαριανός. Ναι. Και η Βουαριανή.
0: Ναι, είναι. Πώς λέγεται στα αγγλικά.
2: Côte d'Ivoire.
0: Côte d'Ivoire. Γαλλική επική δεν είναι το ακτή ελεφαντοστού.
3: Πάρα πολύ. Τώρα τα ξέρεις όλα ξαφνικά. Γαλλική επική δεν είναι. Εκεί δεν είναι.
0: Βεβαίως. Κάτι άλλο που για παγκόσμιο κύπελο δεν σας ενδιαφέρει, βλέπω τίποτα.
3: Εμένα καθόλου.
1: Σήμερα έχει Αργεντινή, τέλος. Σήμερα έχει Αργεντινή στις 8 η ώρα.
4: Και ανθρώπινη ώρα.
0: Τι εννοείς για την Αργεντινή?
4: 8 η ώρα, βέβαια.
1: Παίζει η Αργεντινή, θα τη δούμε. Θα δούμε το Μέση.
0: Βεβαίως. Προσπαθώ να δω κάτι άλλο αν που θέλω να σας διαβάσω. Το. Μάλιστα. Όχι, τίποτα άλλο δεν έχω αυτή τη στιγμή να σας διαβάσω. Κρίμα, αλλά αυτή είναι η μεγάλη αλήθεια.
1: Έχει πολύ στεναχώρια στις ειδήσεις, παιδιά. Αυτό ψάχνουμε εδώ πέρα, ψαχουλεύουμε.
0: Όχι, δεν θέλω από τα στεναχώρια. Εγώ ψάχνω κάτι από αυτά που είχα σημειώσει. Αλλά δεν υπάρχει κάτι άλλο να πω. Πάρα πολύ ωραία.
3: Για όλο το είδες αυτό με τον λαγοκέφαλο που τον έριξε μέσα στο νερό και τον φάγανε οι άλλοι λαγοκέφαλοι.
1: Ναι. Η λύση στο λαγοκέφαλο, είδα από ένα ψαρά, είναι οι ζαργάνες. Οι ζαργάνες κάνουν ντους όλα τα μικρά του λαγοκέφαλου και καταναλώνουν 100 η καθεμία.
0: Και δεν παθαίνει τίποτα ζαργάνα.
1: Όχι, τι να πάει. Τρώει τα μικράκια τους, ρε. Τρώει τα.
0: Ναι, αλλά το γόνο. Επειδή έχουν μέσα.
3: Τοξικό.
1: Δεν παθαίνει τίποτα.
0: Άμα φάω εγώ τη ζαργάνα που έφαγα λαγοκέφαλο.
1: Εσύ, γεια σου.
3: Αυτό δεν το ξέρουμε.
5: Σε όποια αγκαλιά και να είσαι, έλα να θυμάσαι.
6: Τον Ιούνιο μην κοιμάσαι. Ζήσε.
7: Πρωινό Σφαίρα 102,2.

0: Θέμα μου έστειλε εδώ πέρα ο τύπος, δε φίλε.
1: Τι λέει?
0: Ο Γκαζάνης. Ο Γκαζάνης. Μου λέει: Γρηγόρη, όταν πεθάνεις, η γυναίκα σου θα ξαναπαντρευτεί. Αυτός θα ζει στο σπίτι σου, θα οδηγεί το αυτοκίνητό σου και θα κοιμάται στο κρεβάτι σου. Το ίδιο συνέβη και σε μένα και ήμουν ακόμα ζωντανός.
2: Ορίστε!
0: Φίλε μου, δεν πειράζει, αδερφέ μου. Και τι να κάνει δηλαδή?
2: Πώς είσαι και αυτό να.
0: Τι να κάνει, ρε φίλε, να μην ζήσει, να πούμε. Να μην ζήσει δηλαδή. Άστινα να ζήσει, να πούμε. Και τι έγινε δηλαδή, να κάνει. Μια φορά ήρθε να ζήσει. Άστινα γουστάρει. Έτσι είναι, Νάνση.
2: Έτσι είναι, Νάνση, ε.
1: Παιδιά, έτσι ακριβώς είναι. Δεν το συζητάμε αυτό.
3: Έτσι, Νάνση.
1: Και θέλω να σας πω.
2: Α, έτσι.
1: Την εμπειρία Inventor την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν. Η Ντε Καφέ αφιέρωσε στην Inventor 5, στην Inventor 5 αστεράκια για την αντίλια θερμότητά της και έγραψε για δυνατά γκάζια. Inventor ανταποδίδει την αγάπη και αφιερώνει στην Ντε Καφέ το επόμενο τραγούδι.
2: Μπήκε το καλοκαίρι, εποχή των πιο γευστικών, δροσερών και απολαυστικών φρούτων και λαχανικών. Στα Lidl θα βρεις μεγάλη ποικιλία από φρέσκα φρούτα και λαχανικά που ξεχωρίζουν σε γεύση και ποιότητα. Και επειδή είναι τόσο σίγουροι για αυτά, σου δίνουν τώρα και full εγγύηση. Αν δεν μείνει 100% ευχαριστημένο, στα Lidl σου επιστρέφουν την αξία του. Άντε, ρε. Στο full, έτσι, Lidl. Όποιος ξέρει από φρεσκάδα, ξέρει.
1: Ξέρει.
3: Ξέρει.
1: Ξέρει.
0: Τέλειωσε, να είστε, θα πεις ακόμα ένα. Που
1: να πω, παιδιά, να πω ότι στην παρέα μας έχουμε τα Green, δημιουργός των Green Mocktails, έχει το δικό της μήνυμα για το φετινό καλοκαίρι. Game over στο hangover, Green Mocktails με 0% αλκοόλ, 0% θερμίδες, σε 6 μοκτέιλες γεύσεις, μοχίτο παλώμα, bitter orange spritz, pink grapefruit, passion fruit, ρόδι ginger lime, green με αλήθειες και φυσαλίδες.
2: Δεν ξέρω τι λέτε εσείς, Νέα Πεντέλη, έχει κουνούπι που έχουν σπάσει τα νεύρα. Ένα κουνούπι μπορεί σε 1,5 λεπτό να ρουφήξει έως και 3 φορές το βάρος του σε αίμα. Όχι το δικό σου αίμα όμως, εσύ κλασικά Repel Spray. Το Repel Spray κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά Repel Spray, είναι από τη Unipharma.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, ποιο είναι το τραγούδι, είναι το νούμερο ένα αυτή τη στιγμή?
3: Το νούμερο ένα,
0: στα ξένα τραγούδια.
3: Το καλό, το καλό.
0: Ποιο είναι το νούμερο ένα, ξέρεις καθόλου?
3: Ποιο βάνε συνέχεια.
0: Δεν ξέρεις, έτσι.
3: Το καλό, ρε.
4: Όχι.
3: Βαρε, βάλε το καλό.
4: Στα ξένα δεν ξέρω.
0: Στα ελληνικά, ποιο είναι το νούμερο ένα του καλοκαιριού?
4: Επίσης δεν ξέρω.
0: Ένα πώς είναι δυνατόν.
3: Και πώς είναι δυνατόν.
0: Ποιο είναι το τελευταίο ελληνικό τραγούδι που βγήκε τώρα αυτή την εποχή, ας πούμε?
4: Ελληνικό.
0: Ναι, ελληνικό. Ναι, ποιο είναι το τελευταίο?
4: Δεν ξέρω.
0: Τέλεια. Σφαίρα, κυρίες και κύριοι.
3: Εμπιστοσύνη, έτσι, σε αυτά.
5: Δάρι, δάρι, δάρι. Φέρτο μαξιλάρι. Πρωινό Σφαίρα 102,2.

0: τώρα.
1: Βέβαια, έχουμε αποκλειστικό τσαλίκι με
2: Φέμης Αδαμαντίδης.
1: Αδαμαντίδης τσαλίκι, θα με επιτρέψει ο Γιώργος. Το Γιώργο το συμπαθώ πάρα πολύ.
2: Και θα σου το έλεγε και μόνος
1: ναι,
2: του.
1: Ναι, είμαι σίγουρος ότι και ο Γιώργος μόνος μου θα μου το έλεγε. Να βάζαμε πρώτα τον Αδαμαντίδη από θέμα σεβασμού. Εννοείται. Το Γιώργο τον εκτιμώ πάρα πολύ. Είναι φοβερός διασκεδαστής και υπέροχο παιδί και καταπληκτικός άνθρωπος. Πιστεύω ότι και αυτός θα έλεγε να λέγαμε Θέμης Αδαμαντίδης, Γιώργος Τσαλίκης. Γιατί ο Θέμης είναι μια κατηγορία μόνος του πια. Και όσο φεύγουν και οι παλαιότεροι, πρέπει να ομολογήσουμε, είναι από τις λίγες εναπομείνασες φωνές που ουσιαστικά μαγεύουν ακόμη. Πώς τώρα, φωνή του Αδαμαντίδη, τώρα υπάρχει άνθρωπος που να πει ότι δεν είναι ωραίος τραγουδιστής ο
3: Αδαμαντίδης. Εναπομείνασες κολλήσαμε.
2: Ναι, γι' αυτό το είπα. Λοιπόν, πας για μπάνιο σε μια τέλεια ήσυχη παραλία και τσουπ. Σου σκάει.
0: Μην το πεις.
2: Σου σκάει γιατί πραγματικά διψάς και βρίσκεις δροσερό ζαγόρι. Πραγματικά το εκτιμάς αλλιώς, ειδικά όταν μιλάμε για το φυσικό μεταλλικό νερό ζαγόρι που ξεκινά το ταξίδι του από τις κορυφές της Πίνδου, διανύει τη φυσική του διαδρομή μέσα από τα υπόγεια πετρώματα, φιλτράρεται και εμπλουτίζεται με πολύτιμα μεταλλικά στοιχεία και ίχνοστοιχεία. Σε αυτόν τον τόπο το νερό το λέμε ζαγόρι.
0: Η στίχημα επίσημος υποστηρικτής του Μουντιάλ 2026 έχει ετοιμάσει για τα νέα της μέλη την απόλυτη προσφορά γνωριμίας εν ώψη της κορυφαίας ποδοσφαιρικής διοργάνωσης. Με την εγγραφή σου, χρησιμοποιώντας το promo code Παγκόσμιο 2026, παίρνεις μια σειρά από δώρα και για τη μεγάλη ποδοσφαιρική γιορτή του 2026. Στίχημα, η στιγμή σου ανήκει 21 πλας, παίξε υπεύθυνα.
1: Λοιπόν, αυτό είναι το τραγούδι το που θα τα ακούτε για μία εβδομάδα μόνο στο Σφαίρα.
2: Το ονοματάκι Νίκο, του Νίκο.
1: Πες μας λίγο μερικά στοιχεία.
0: 12 τσιγάρα.
1: 12 τσιγάρα, στίχους, μουσική.
0: 12 τσιγάρα.
1: Πες μας, αγόρι μου.
3: Δεν θυμάμαι τώρα, δεν έχει, σας έχουν δώσει κάποιοι, δεν μπορεί.
0: Δεν γίνεται.
3: Δεν μπορεί, παιδιά.
1: Μα πώς δεν μπορεί. Μην το βάζεις ακόμα, περίμενε.
3: Ωραία, το τρώω.
1: Μα τι είδε.
0: Φάτο τώρα, είναι δυνατόν.
1: Μα δεν έχεις τώρα τους στίχους και τις μουσικές και
3: ακούμε. Δεν ξέρω, θα σας τα πω, δεν ήξερα. Νόμιζα ότι το
1: έχεις. Τι δεν ήξερες, ρε φίλε μου. Μα δεν
2: τα έχει.
1: Το βρήκα. Έχεις δίκιο, Νίκο, έχεις δίκιο. Λείπει ο Παναγιώτης.
2: Γιώργος Τσαλίκης, Θέμης Αδαμαντίδης, Θέμης Αδαμαντίδης, Γιώργος Τσαλίκης. Για πρώτη φορά συναντιούνται δισκογραφικά και παρουσιάζουν το νέο τους τραγούδι 12 τσιγάρα. Ένα τραγούδι αυθεντικά λαϊκό, γεμάτο συνέστημα, εικόνες και αλήθειες, έρχεται να προσθεθεί στις μεγάλες λαϊκές επιτυχίες του φετινού καλοκαιριού. Ακούστε το πρώτο εδώ αποκλειστικά στο Σφαίρα 102.2 για μια ολόκληρη εβδομάδα.
1: Καλό τάξη εδώ, παιδιά!

0: το τάξιδο, να ευχηθούμε και στο Θέμη και στο Γιώργο και να τους ευχηθούμε να πάνε έτσι καλά. Θα τα ακούσετε για μια ολόκληρη εβδομάδα. Τα 12 τσιγάρα εδώ των παιδιών που θα τα ακούτε αποκλειστικά για μια εβδομάδα, μόνο στο Σφαίρα. Λοιπόν, να πούμε μια καλημέρα και στη Betabet που από το 1990 είναι κοντά σε όλους τους ανθρώπους που έχετε πρόβλημα υγείας ή που έχουν πρόβλημα υγείας και ζητάτε μια δυνατότητα αποκατάστασης ή ανακούφισης και ποιοτικής παράτασης, ώστε να έχετε μια καλύτερη ζωή την ώρα που σας συμβαίνει κάτι. Και αυτό πώς το κάνει? Με την ενοικίαση ή την πώληση ιατρικού εξοπλισμού και ορθοπαιδικών βοηθημάτων. Εδώ και τρεις δεκαετίες η εταιρεία παρέχει εξοπλισμό και είδη υψηλών προδιαγραφών στο ιατρικό οξυγόνο, ορθοπαιδικά είδη, στο νοσοκομικά κρεβάτια και στα αναπηρικά μαξίδια. Γαλάτσι, Κουρτίου 14, στο Λαϊκό απέναντι, στη Σωτηρία, στο Νεκτό Σταυρό, υπάρχουν φυσικά καταστήματα. Σύντομα στο Ισμανόπουλο, στα Βιλίσια. Είναι η betabet.gr. Είναι φανταστική εταιρεία. Είναι πάντα δίπλα σε όλους σας. Είναι κοντά σε όλους τους ανθρώπους που υπάρχει πρόβλημα και μια εταιρεία 24 ώρες 24 για να σας βοηθήσει. betabet.gr 6936-10-10-22 για το δώρο στο τέλος του μήνα.
1: Την εμπειρία Inventor την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν. Ο Ατ Μαβένιος, ναι, αφιέρωσε στην Inventor 5 αστεράκια για τον αφιγρατήρα της και έγραψε Ναυαρχίδα. Η Inventor ανταποδίδει την αγάπη και αφιερώνει στον Ατ Μαβένιος το επόμενο τραγούδι.
0: Έχω δει τα σχόλια, συγγνώμη, έχω δει τα σχόλια που γράφει ο κόσμος για τα κλιματιστικά τα Inventor και δεν έχω δει ωραιότερα σχόλια και πιο έξυπνα για αυτό που κάνει για αυτά τα κλιματιστικά. Έχει τρελαθεί ο κόσμος, τους αρέσει πάρα πολύ το Inventor και γράφουν από μόνοι τους πράγματα που σε τρελαίνουν. Μπράβο ρε Inventor.
2: Φυσικά μην ξεχνάτε ότι αν η οθόνη του κινητού σου σπάσει, υπάρχει η υπηρεσία Vodafone Tech Service, η επισκευή γίνεται με γνήσια ανταλλακτικά από εξειδικευμένους τεχνικούς γρήγορα και αξιόπιστα, ακόμα και σε μία ώρα, μέσα σε μία ώρα με δέσμευση να μην μείνεις χωρίς συσκευή πάνω από 48 ώρες. Εύκολα σε όλα τα καταστήματα Vodafone ή ακόμα και με παραλαβή και παράδοση από το σπίτι ή το γραφείο σου. 12μηνη εγγύηση για σιγουριά ακόμα και μετά την παράδοση, περισσότερο στο vodafone.gr.
1: Έλα! Λοιπόν,
0: 4 λεπτά μετά από τις 10 και off!

0: σας ο Γρηγόρης Αρναούτογλου.
1: Μαζί σας ο Παπαούτε, δεν ήταν σήμερα ο Τζοτάτος.
2: Ο Νίκος Καλούδης, έρχεται η Βερίνα. Ραντεβού αύριο το πρωί σε 20 ώρες από τώρα στις 6. Καλημέρα, είναι καλοκαίρι, τελειώνει και ο Ιούνιος. Περάστε καλά και να θυμάστε κάτι.

0: Ακούτε Alpha FM 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094.
1: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
2: Ηλεκτροκίνηση της Λεδάκης. Ηλεκτρικοί πίνακες. Αυτοματισμοί. PLC. Ηλεκτρογεννήτριες όλων των τύπων. Μοτέρ. Αντλίες. Ηλεκτρικά βιομηχανικά είδη, μηχανήματα καθαρισμού, πληστικά. Ηλεκτροκίνηση Τσιλεδάκης. Εμπορία και σέρβις μηχανημάτων. Περιελήξεις μοτέρ. Πατριάρχου Αθηναγόρα 13, Μισήρια, Ρέθυμνο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28310 57 788. Υπευθυνότητα και συνεργασίες με πολύχρονη εμπειρία.
1: Γυρίζεις κι εσύ από σούπερ μάρκετ σε σούπερ μάρκετ για τις καλύτερες τιμές και προσφορές? Γιατί? Αφού υπάρχει το σούπερ μάρκετ Νικολόπουλος. Παραδοσιακό σούπερ μάρκετ Νικολόπουλος στη Ζυμβρακάκη 12, με τις καλύτερες τιμές και την πιο γρήγορη και καλύτερη εξυπηρέτηση. Delivery στο 28310 28939 και 28310 28023. Παραδοσιακό σούπερ μάρκετ Νικολόπουλος. Πρώην σούπερ μάρκετ Γιουργουλάκης. Ποιότητα, τιμή και εξυπηρέτηση.
3: Οτοβιζιόν, πώς μπορώ να σας βοηθήσω?
4: Ναι, θα ήθελα να κλείσω ένα ραντεβού για τη γουρούνα μου.
3: Φυσικά, για πότε?
4: Το συντομότερο.
3: Ωραία, αύριο στις 8 είναι καλά?
4: Μια χαρά.
3: Ωραία. Πείτε μου παρακαλώ αριθμό κυκλοφορίας.
4: Όχι και πινακίδα στη μη σπίγγι μου. Μόνο ο περιλέμιο με φιόγκο της φοράω της κυρίας.
3: Κύριε μου, γουρούνες τετράκυκλες, όχι τετράποδες.
5: Τώρα η Auto Vision περιμένει και όσους έχουν γουρούνες τετράκυκλες και τρίκυκλα οχήματα. Αξιόπιστος έλεγχος κταίω και φυσικά η γνωστή θηλυκή εξυπηρέτηση Auto Vision. Κλείστε τώρα το ραντεβού σας στο ΙΚΤΕΟ Ρεθύμνου, μέλος του δικτύου AutoVision, στο 28310 75000 ή στο rethymno.autovision.gr.
6: Αναζητάτε τον ιδανικό προορισμό για όλη την οικογένεια? Στο Calseto Active Park το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Κλείστε το γήπεδό σας για προπόνηση και αφήστε τα παιδιά να διασκεδάσουν στον πολυχώρο για παιδιά, δημιουργώντας αναμνήσεις που θα τους μείνουν αξέχαστες. Και όσο εκείνα παίζουν με ασφάλεια, εσείς χαλαρώνετε στο Calseto Cafe Snack. Απολαύστε την υπέροχη θέα, δείτε αγώνες στη γιγάντια οθόνη, δοκιμάστε με ζεδάκια και συνοδεύστε τα με το ποτό ή την παγωμένη μπύρα σας. Για ένα απλό παιχνίδι ή για ένα ξεχωριστό παιδικό πάρτι, ο προορισμός για μικρούς και μεγάλους είναι ένας. Calseto Active Park. Τηλέφωνο 28310 20004. Ελάτε να ζήσετε τη δική σας στιγμή χαράς και χαλάρωσης.
7: VDM Στρατιδάκης Κατασκευαστική. Η νούμερο 1 κατασκευαστική που καλύπτει όλες τις απαιτήσεις σας. Οικοδομική γερανή, μπετά, παντός τύπου, πιστοποίηση ISO. VDM Στρατιδάκης Κατασκευαστική. Σφακάκι, Ρέθυμνο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 698 8722 338 και 698 725 2113. VDM Στρατιδάκης Κατασκευαστική. Οι ανάγκες σας, προτεραιότητά μας.
8: Πώς πάει?
9: Με άφησε.
8: Τι, γιατί, τι συνέβη?
9: Δεν τζουλούσε το πράγμα.
8: Και τώρα?
9: Τώρα θα καλέσω την οδική.
10: λύση.
11: Κουτεντάκης.
12: Αντιμετωπίζεις πρόβλημα με το αυτοκίνητό σου.
13: Αποκατάσταση οποιασδήποτε μηχανικής βλάβης σε κάθε τύπο αυτοκινήτου.
14: Opel, Ford, Renault, Suzuki, Volkswagen, αλλά και οποιασδήποτε άλλης μάρκας.
15: AutoFit.
16: Κουτεντάκης. Πλήρης διαγνωστικός έλεγχος και ολοκληρωμένο σέρβις με ταχύτητα και αξιοπιστία.
17: Γενικό συνεργείο ηλεκτρολογείο με εξειδίκευση στα Opel.
15: AutoFit.
16: Κουτεντάκης. Στα τρία μοναστήρια.
17: Τηλέφωνα 28310-3932 και 694-2669-357.
18: Νέο Suzuki Swift. Το βλέπεις και το θες. Το οδηγείς και νιώθεις τη δύναμη του hybrid κινητήρα του. Σου αρέσει γιατί σε πάει παντού με ένα γέμισμα και είναι connected. Το επιλέγεις γιατί συνδυάζει κορυφαία τεχνολογία και ασφάλεια. Και σήμερα μπορείς να το κάνεις δικό σου. Με ακόμη πιο πλούσιο εξοπλισμό και έως 10 χρόνια εγγύηση με το Suzuki Care Plus. Νέο Suzuki Swift. Το ερωτεύεσαι. Απόκτησε το σήμερα στο δίκτυο επίσημων εμπόρων Suzuki από 16.990 ευρώ.
19: Επίσημος συνεργάτης και επισκευαστής Suzuki για το Ρέθυμνο, Κώστας Σταρένιος. Δεύτερο χιλιόμετρο Ρεθύμνου Χανίων. Τηλέφωνο 28310-2590.
20: Ποιος θέλεις να είσαι όταν πεις «Τώρα ξεκινάω τα βήματά μου στη ζωή»?
21: Ο άνθρωπος που διδάσκει, που εμπνέει, που φροντίζει, που προπονεί, που δημιουργεί.
20: Στο MBS My Business School διαλέγουμε μαζί το επάγγελμα που θα σε κάνει ευτυχισμένο.
21: Ψυχολογία,
20: παιδαγωγικά,
21: τουρισμός,
20: προπονητική,
21: αισθητική,
20: διοίκηση,
21: μαγειρική,
20: πλήρωμα ασθενοφόρου
21: και πολλά ακόμα.
20: Σε περιμένει βιωματική μάθηση και κανονικό συμβόλαιο εργασίας.
21: Αναγνωρισμένο δίπλωμα από το Υπουργείο Παιδείας και το ΑΣΕΠ και διεθνής πιστοποίησης.
20: Κάνε την εγγραφή σου σήμερα και κέρδισε σχεδόν όλα σου τα δίδακτρα μέσω επιδοτούμενης εκπαίδευσης.
21: Περιορισμένος αριθμός θέσεων.
20: Η ΕΚ MBS Ρεθύμνου στα Μαθιουδάκη 98.
21: 28310-24111
20: και www.mbs.com.gr.
21: MBS. Εκεί που το ταλέντο σου βρίσκει τον δρόμο του
20: και εσύ αυτό που αγαπάς.
22: Αλφα στους 104,7.
23: Για να εξασφαλίσετε τα άμεσα και επιθυμητά αποτελέσματα της σωστής προβολής σας, επιλέξτε ΑΛΦΑ FM 104,7. Προβληθείτε στο αγαπημένο σας ραδιόφωνο με τις πιο συμφέρουσες και οικονομικές λύσεις. Επικοινωνήστε με το διαφημιστικό μας τμήμα στο 28310-54094. ΑΛΦΑ FM 104,7. Εδώ χτυπάει η καρδιά του Ρεθύμνου.

Καλημέρα με χαμόγελα με τη Χρύσα Φιλιππόπουλου. Κάθε πρωί στις 10 ελάτε στην παρέα μας για ένα μοναδικό ευχάριστο πρωινό. 2 ώρες με πολλή μουσική, ενημέρωση και πολλά χαμόγελα. Καλημέρα με χαμόγελα. Από Δευτέρα έως Παρασκευή. Από τις 10 έως τις 12 μόνο στον Α 104 και 7. Καλημέρα με χαμόγελα. Για να ξεκινά η μέρα σας αλλιώς.

Λοιπόν, το τραγούδι που μου αρέσει πάρα πολύ από Χατζηγιάννη είναι το «Μην αργείς ένα» και το «Κανένας μόνος». Πιστεύω πραγματικά ότι αυτή η εκπομπή έχει γίνει για να μην υπάρξει, να μην υπάρχει μοναξιά στους ανθρώπους. Θέλω να, όταν αν είσαστε σπίτι, αν είσαστε στη δουλειά, να ακούτε κάτι ευχάριστο και να περνάει ευχάριστα η ώρα σας. Αυτό θέλω μέσα από αυτή την εκπομπή. Γι' αυτό σας παρακαλώ πάρα πολύ στο 67-163-657, στο 28-31-054-04, ελάτε να κάνουμε όμορφη παρέα, να μου στείλετε τα μηνύματάκια σας. Καλημέρα στο Βαγγέλη, καλημέρα στο Γιώργη, καλημέρα, καλημέρα με χαμόγελα. Καλή μας εβδομάδα. Κανένας μόνος λοιπόν. Πάμε. Μιχάλης Χατζηγιάννης.

Κανένας μόνος λοιπόν, ελάτε στην παρέα μας, ελάτε κοντά μας. Ελάτε να ενημερωθούμε για άλλη μια φορά ότι η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλα ως παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου. Τι παιδιά προσφέρει? Μπριζολίτσες μοσχαρίσκες, κοιμάμους μοσχαρίσιων οπό, μοσχάρια κοκκινιστό 9,5 ευρώ το κιλό. Λοιπόν, και εγώ σήμερα θα κάνω ένα μοσχαράκι παιδιά. Και αν δεν προλάβω σήμερα, δεν μου τα φέρει σήμερα ο Νίκος, αύριο λοιπόν η παράδοση στο χώρο σας για τις παραγγελίες 68 579 36 01. Και έτοιμο το μοσχαράκι. Αποστολία Ζώη. Άσε ό,τι κάνεις και έλα στην παρέα μας.

Άσε ό,τι κάνεις λοιπόν και έλα πάρε μαγκαλιά. 11 παρατέταρτο η ώρα. Λοιπόν, εγώ θα βάλω διαφημιστικά τον 11 όλα μαζί. Δεν γίνεται διαφορετικά. Λοιπόν, να πούμε καλημέρα με χαμόγελα στην Ιωάννα μας, στο γιόκα της, να του κάνει μια σφιχτή σφιχτή γαλίτσα από μας. Καλημέρα με χαμόγελα σε όλους μας. Ελάτε στην παρέα μας. Ελάτε να περάσουμε όμορφα και σήμερα. Ελάτε. Λοιπόν, θα ακούσουμε τώρα από ρεκ το έλα. Αυτό είναι το τραγούδι που έχω βάλει. Έτσι πιστεύω τουλάχιστον. Πιστεύω να μην πει άλλο. Λοιπόν, ελάτε, ελάτε, ελάτε να περάσουμε όμορφα μαζί. Καλή μας εβδομάδα, καλή μας Δευτέρα. Ρεκ και έλα.

Έλα. Έλα λοιπόν, έλα στην παρέα μας, έλα κοντά μας, καλημέρα σε όλους μας, καλημέρα στο Γιώργη που θέλει και τραγούδι να ακούσει μαζί με το Μανώλη. Λοιπόν, να σας πω ότι σήμερα Δευτέρα 22 είναι 2026, γιορτάζει η Ζήνα, η Ζένα, η Ευσεβία, η Ευσεβούλα, ο Ευσέβιος, είναι Παγκόσμια Μέρα Σκαραβαίου σήμερα. Τρίτη 23 του μήνα, αύριο, Αριστοκλής, ο Αριστοκλέας, η Λούλου λέει, γιορτάζει, είναι Ολυμπιακή μέρα. Τετάρτη 24, ο Ερίκος. Πέμπτη 25, ο Λίβιος, η Λιβύη, ο Έρωτας. Αχ, την Πέμπτη, η Φεύρα. Κάθε μέρα γιορτάζει ο Έρωτας, παιδιά. Παρασκευή 26, Μακάριος, Μακαρίτσα, Μακαρουγλά. Παγκόσμια μέρα κατά των ναρκωτικών και της παράνομης διακίνησης, Διεθνούς ημέρας κατά των βασανιστήριων. Σάββατο 27, ο Πιερής, η Πιερία, ο Σαμψόν. Κυριακή 28, ο Ανάργυρος, η Αναργυρούλα και ο Γερμανός. Λοιπόν, αυτά είναι λοιπόν, αυτό είναι στο εορτολόγιο. Χρόνια πολλά με υγεία και χαρά, ό,τι ποθείτε και αγαπάτε. Να το έχετε και σήμερα και πάντοτε στη ζωή σας. Καλημέρα με χαμόγελα σε όλους μας. Δευτερούλα σήμερα, περίεργος ο καιρούλης στο τριημεράκι, να τα λέμε κι αυτά. Έτσι, εσείς που πήγατε να κολυμπήσετε, δεν ξέρω αν τα καταφέρατε. Πάρα πολύ άνεμοι, πάρα πολλά μπουφόρια. Χάθηκαν και άνθρωποι πάλι, βρε παιδιά. Έτσι, μπήκαν με αυτή τη θάλασσα μέσα. Όχι, θέλω να μου προσέχετε πάρα πολύ. Προηγείται η υγεία μας, προηγείται η ζωή μας και μετά το μπάνιο μας. Έτσι θα έρθουν άλλες μέρες για να κάνουμε μπάνια. Λοιπόν, 4 αποφοράκια σήμερα, 26 βαθμούς Κελσίου. Έχει πέσει πάρα πολύ η θερμοκρασία. Τρίτη 23 έχουμε 27 βαθμούς Κελσίου με 4 αποφοράκια. Την Τετάρτη 24 έχουμε 31 βαθμούς Κελσίου με 3 αποφοράκια. Την Πέμπτη 25 έχουμε 30 βαθμούς. Ανεβαίνουμε σιγά σιγά, κατεβαίνουν τα αποφοράκια, πάμε στα 3. Έχουμε Παρασκευή 26, 31 βαθμούς Κελσίου με 4 αποφοράκια. Και το Σάββατο 27 του μήνα, φτάσαμε 27, πάμε 28 βαθμούς Κελσίου με 4 αποφοράκια. Κυριακή 28, πάλι τα ίδια. Θέλω να μου προσέχετε πάρα πολύ, είναι περίεργος ο καιρούλης. Και εγώ επειδή σας αγαπάω και εσείς με αγαπάτε, έτσι, θέλω να είμαστε όλοι εδώ καθημερινά στο δικό μας ραντεβού εδώ στον Αλφα μας. Πάμε, Δέσποινα Βανδύ, να μ' αγαπάς.

να με αγαπάς. Έλα να μου το πεις. 697-163-657 2831-054-094. Λοιπόν, εδώ ζωντανά λοιπόν. Και α, θέλω να σας υπενθυμίσω για τα καθάριστα οικόπεδα ότι η προθεσμία έχει λήξει, έτσι, και δεν θα δοθεί άλλη παράταση. Έχει πρόστιμα, έχει κυρώσεις. Θέλω πολύ πολύ όλοι να προσέξουμε, καταρχήν όχι γιατί πρέπει να το κάνουμε, αλλά γιατί είναι αναγκαίο να το κάνουμε, παιδιά, έτσι. Δηλαδή βλέπεις γύρω γύρω εδώ από το... πήγαινα το σκυλάκι μου βόλτα και βλέπω τα οικόπεδα είναι μέχρι... εντάξει, δεν γίνεται. Δηλαδή σε περίπτωση πυρκαγιάς τελειώσαμε, τελειώσαμε. Πρέπει να τα καθαρίσουμε.

Ελάτε λοιπόν τα φιλιά μου, την αγάπη μου, την αγκαλιά μου. Ελάτε, ελάτε να περάσουμε όμορφα και σήμερα εδώ στον Αλφα. Λοιπόν, να στείλω την καλημέρα μου σε όλα τα παιδιά στο Baseline που ακούνε, στην Κάτια μου, στον Παντελή μου, σε όλους, στον Γιώργη. Καλημέρα με χαμόγελα, παιδιά. Να είμαστε καλά, να έχουμε την υγειά μας. Είναι και πολλά παιδάκια εκεί σήμερα. Κάνουν λέει πάρτι από το πρωί. Λοιπόν, Base Cafe στον Αδελιανό, κάπω στο Ρέθυμνο. Όλα μπορείς να τα κάνεις εκεί στο Baseline. Να συνδυάσεις την άθλησή σου με το πάρτι σου και να περάσεις πολύ πολύ όμορφα. Για πάρε περισσότερες πληροφορίες στο 2831-074-770. 2831-074-770. Για ερώτα.

0: Τι ωραίο τραγούδι. Λοιπόν, εγώ ξέρετε τι θέλω τώρα. Θέλω όλους εσάς, εννοείται τους ακροατές κοντά μου, να παραμείνετε συντονισμένοι. Πάμε να ακούσουμε τα διαφημιστικά μηνύματα και γυρνάμε σε πολύ λίγο και πάλι εδώ. Καλημέρα με χαμόγελα, με θετική ενέργεια, με πολλά τραγούδια, με εκδηλώσεις στην πόλη μας. Να δούμε σήμερα πώς ξεκινάει η εβδομάδα στην πόλη μας. Με τι εκδηλώσεις, να συμβουλευτούμε τα ζώδια. Όλα παρέα θα το κάνουμε εδώ στον Α. Πάμε να ακούσουμε όμως πρώτα τα διαφημιστικά μηνύματα. Πάμε.
1: 104 και 7 μουσικές επιλογές. Ράδιο Αλφα 104,7. Ακού δυνατά, ακού μοναδικά. Ακού 104,7 FM Αλφα. Η διασκέδαση ξεκινά στους 104,7. Η δική σου επιλογή στα FM.
0: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
2: Τα καύσιμα ανεβαίνουν. Η καθημερινότητα τρέχει. Κι εγώ θέλω να οδηγώ ηλεκτρικά, χωρίς δεύτερες σκέψεις. Γι' αυτό επιλέγω Opel και πάω all in στην ηλεκτροκίνηση.
3: Νέο πρόγραμμα Electric All In από την Opel. 8 χρόνια εγγύηση μπαταρίας, 5 χρόνια οδική βοήθεια και ολοκληρωμένη λύση για φόρτιση στο σπίτι.
2: Opel Electric All In. Ηλεκτροκίνηση χωρίς άγχος. Με τη σιγουριά της Opel.
4: Επισκεφτείτε σήμερα την Opel στα Ρένιος. Επίσημο διανομέα στο νομό Ρεθύμνου. Δεύτερο χιλιόμετρο εθνικής οδού Ρεθύμνου Χανίων. 28-31-020-590.
5: Σκεπετζάκης. Τα πάντα για τον κλιματισμό και τα ψυγεία του αυτοκινήτου σας. Στον Κόμμα Τσιπόπουλο, Ρέθυμνο. Τηλέφωνο 28-310-23-353.
6: Αγάπη μου, πάμε να δούμε για καινούριο πλυντήριο.
7: Όχι τώρα, παίζει το έργο μου. Οχ, τι έγινε? Που, δεν το πιστεύω, κάει και τηλεόραση.
6: Μην αγχώνεσαι. Πάμε στο Χνάρι να πάρουμε καινούρια. Να κοιτάξουμε και για το πλυντήριο.
7: Άντε πάλι, το δικό σου πέρασε.
6: Θα μου πάρεις και κουζίνα.
8: Εισαγωγική Χνάρις. Τώρα διαθέτουμε και όλες τις ηλεκτρικές οικιακές συσκευές και ηλεκτρικές μικροσυσκευές στις καλύτερες τιμές.
9: Και ακόμα, ηλεκτρολογικό υλικό για κάθε σπίτι, κατάστημα και επιχείρηση.
8: Και όπως πάντα, μεγάλη ποικιλία σε είδη υγιεινής, χρώματα, σιδηρικά, εργαλεία και όχι μόνο.
10: Προσφορά. Πλυντήριο 9 κιλών Μόρις 399 και τηλεόραση 43 ιντσών μόνο 329.
8: Εισαγωγική Κώστας Χνάρης στο πέραμα.
9: Τηλέφωνα 28-34-0-22-431 και 69-86-380-160.
8: Τα πάντα για τον επαγγελματία και την οικοκυρά. Δεχόμαστε και κάρτα αγρότη.
11: Πού θα κάνουμε τον γάμο μας, στην πλατεία του χωριού ή στη βίλα?
12: Όπου και αν τον κάνουμε, ένα είναι το σίγουρο, το catering. Σερβίζω catering. Εξυπηρέτηση έως και 1500 άτομα σε γάμους, βαπτίσεις, πανηγύρια και σε όλες τις κοινωνικές σας εκδηλώσεις.
11: Θέλουμε γεύση και επαγγελματισμό.
12: Σερβίζω catering. Επιλεγμένα πιάτα, επαγγελματικό σέρβις, κορυφαίες γεύσεις και τις καλύτερες τιμές.
11: Επικοινωνήστε μαζί μας στο 697-362-8887 ή στην Ταβέρνα Το Φράγμα. Ακολουθήστε μας σε Facebook και Instagram, Σερβίζω Catering. Γιατί όπου υπάρχουν γεύσεις, υπάρχουμε κι εμείς.
13: Άντρε φιλενάδα, πού είσαι? Α, καλέ, τι ωραία τα μαλλιά σου. Τι τα έκανες?
14: Μπαλαγιάζ, σ' αρέσουν?
13: Φανταστικά είναι. Και η κόρη μου πήγε να κάνει μια βαφή, αλλά δεν την είδα και πολύ ενθουσιασμένη.
14: Καλέ, στείλε τη στη Μαρία που είναι η καλύτερη, θα με θυμηθείς.
13: Στη Μαρία Φραγκιαδάκη πήγες, στο My Way Beauty Salon.
14: Πολύ να πάω, αφού είναι η καλύτερη και έχει πάντα την καλύτερη ομάδα να σε εξυπηρετήσει και πολλές νέες τεχνικές για τα μαλλιά.
13: Αλήθεια?
14: Είναι η καλύτερη, σου λέω, ειδικά για εμάς τις ξανθιές. Τένις με βαφή, κούρεμα, αντάβγεις μπαλαγιάς. Α, και με τα καλύτερα προϊόντα, ε! L'Oréal, Kérastase. Περίμενε, περίμενε. Γεια! Πες μου ένα τηλέφωνο. Για την κόρη σου. Ποια κόρη καλέ, εγώ θα πάω. Γράφε 2831-030-250. Α, κάτσε να το στείλω και στην κόρη μου, μπας και της αλλάξει διάθεση. Θα χαρεί, πιστεύω, και με το παραπάνω. Μια φορά αρκεί να πάει. Θα καταλάβει τη διαφορά. Μακάρι! Το τηλέφωνο είπαμε 2831-030-250, σωστά. Σωστά, αλλιώς παίρνω από εκεί να σε εξυπηρετήσουν. Επιμενίδου Μαρούλη 32. Ωραία! My way, λοιπόν. Επιμενίδου Μαρούλη 32 και τηλέφωνο 2831-030-250 για το ραντεβού. Τέλεια! Γιατί δεν είμαστε μόνο μοιραίες, αλλά και ακαταμάχητα ωραίες.
15: Μήπως ο υπολογιστής σας είναι πιο αργός από ποτέ? Μήπως κολλάει? Computer Repair and Service, Τάσος Δελισάβας. Μεγάλες προσφορές σε εγκαταστάσεις καμερών ασφαλείας και ειδικές τιμές στο σέρβις για φοιτητές. Computer Repair and Service, Τάσος Δελισάβας. Βάρδα Καλέργη 42, τηλέφωνο 697-861-2320.
16: Χάλασε η ηλεκτρική σας συσκευή? Η λύση είναι μία. Αντιστάθμιση Βαρδάκης Γιάννης. Ψυχτικός, ηλεκτρολόγος, με άμεσο σέρβις και ανταλλακτικά για οικιακές συσκευές παντός τύπου. Ανταλλακτικά όλων των επαγγελματικών και οικιακών συσκευών. Σακούλες κούπας, ανταλλακτικά χύτρας και μικροσυσκευών. Εδώ θα βρείτε πάνω από 500.000 κωδικούς για ηλεκτρικές συσκευές και μέσα σε 24 ώρες. Θα μας βρείτε στην οδό Εμμανουήλ Παχλά 17 στα Περιβόλια. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28310-51510. Αντιστάθμιση Βαρδάκης Γιάννης. Άμεση εξυπηρέτηση με αξιοπιστία και εμπειρία.
17: Το ίδιο άγνωσης Κώστας Κριάρης σας ευχαριστεί θερμά για την εμπιστοσύνη και τη στήριξή σας όλα αυτά τα χρόνια. Σας ενημερώνουμε ότι μεταφερθήκαμε στον πάνω παράλληλο δρόμο της Εθνικής Οδού απέναντι από το μετρό. Με πιο σύγχρονο εξοπλισμό δίπλα σας με συνέπεια και επαγγελματισμό. Η διάγνωση Κώστας Κριάρης. Γιατί κάθε αυτοκίνητο αξίζει την σωστή διάγνωση.
18: Κοίτα τι ρίχνει έξω. Κατακλυσμός. Δεν πάμε πουθενά.
19: Εμείς όχι, αλλά ο Αντώνης ο Μακρυμανολάκης παντού και πάντα. Κρήτη, Ελλάδα, Ευρώπη, Αμερική.
18: Αντώνης Μακρυμανολάκης.
19: Αξιοπιστία, ταχύτητα και συνέπεια στις μεταφορές. Ρέθυμνος στα Τρία Μοναστήρια, τηλέφωνο 36107.
18: Αντώνης Μακρυμανολάκης.
19: Ρωτήστε μας και για τη μετακόμισή σας.
20: Μόλις ξυπνήσω, η μαμά μου με πηγαίνει στον παιδικό σταθμό του Ελεφαντάκη. Οι κυρίες μου με περιμένουν με χαμόγελο. Και περνάω πολύ ωραία. Στεναχωριέμαι όταν φεύγω, αλλά ξέρω ότι αύριο πάλι θα με φέρει η μαμά μου. Έχει πολλά παιδάκια, από 2,5 έως 4 χρονών, παίζουμε και μαθαίνουμε πολλά πράγματα.
21: Παιδικό σταθμός, το Ελεφαντάκι. Πληροφορίες στο 69-37-246-890. Κολοκοτρώνη 30, Καλυθέα, Ρέθυμνο. Υπεύθυνη Μαρία Ρενιέρη. Παιδικό σταθμός, το Ελεφαντάκι. Εκεί που η μάθηση γίνεται παιχνίδι.
22: Αν νομίζεις ότι τα έχεις δει όλα, ξανασκέψου το. Στον πλήρως ανανεωμένο χώρο του Unique Home σε περιμένουν πάνω από 1,000 επιλογές για να εξοπλίσεις και να διακοσμήσεις τον οικιακό και τον επαγγελματικό σου χώρο. Επιπλά εσωτερικού και εξωτερικού χώρου, διακοσμητικά αντικείμενα και πολλά νέα είδη που συνδυάζουν το μοντέρνο με το κλασικό, το minimal με τον boho και όχι μόνο. Unique Home Art and Design Items. Μα πού αλλού, στον κόμβο Ατσιποπούλου. Η είσοδος είναι από τον πίσω παράλληλο δρόμο της Εθνικής Οδού. Unique Home Art and Design Items. Μη συμβιβάζεσαι με το απλό. Από τις 11 Μαΐου κοντά σας, καθημερινά από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ. Unique Home Art and Design Items.
16: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698-579-3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698-579-3601.
0: Ποιος θέλεις να είσαι όταν πεις «Τώρα ξεκινάω τα βήματά μου στη ζωή»?
1: Ο άνθρωπος που διδάσκει, που εμπνέει, που φροντίζει, που προπονεί, που δημιουργεί.
0: Στο MBS My Business School διαλέγουμε μαζί το επάγγελμα που θα σε κάνει ευτυχισμένο.
1: Ψυχολογία,
0: παιδαγωγικά,
1: τουρισμός,
0: προπονητική,
1: αισθητική,
0: διοίκηση,
1: μαγειρική,
0: πλήρωμα ασθενοφόρου
1: και πολλά ακόμα.
0: Σε περιμένει βιωματική μάθηση και κανονικό συμβόλαιο εργασίας.
1: Αναγνωρισμένο δίπλωμα από το Υπουργείο Παιδείας και το ΑΣΕΠ και διεθνής πιστοποίησης.
0: Κάνε την εγγραφή σου σήμερα και κέρδισε σχεδόν όλα σου τα δίδακτρα μέσω επιδοτούμενης εκπαίδευσης.
1: Περιορισμένος αριθμός θέσεων.
0: Η ΕΚ MBS Ρεθύμνου στα Μαθιουδάκη 98
1: 28 310 24 111
0: και www.mbs.com.gr.
1: MBS, εκεί που το ταλέντο σου βρίσκει τον δρόμο του
0: και εσύ αυτό που αγαπάς.

Ματάρα Ηλίας Καμπακάκης. Λοιπόν, το τραγούδι το ζήτησε ο Γιώργης, να τα λέμε και αυτά. Να τα αφιερώσει θέλει στο φίλο του το Μανώλη. Καλημέρα με χαμόγελα και στους δυο σας. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ και για την υπομονή σας. Έτσι, να ακούσουμε το τραγούδι. Λοιπόν, να σας πω ότι ο Νίκος Μακρόπουλος, βλέπω εδώ, έχει βγάλει καινούριο τραγούδι. Μοναδικός υπεύθυνος. Πάμε να τα ακούσουμε. Ελάτε.

μοναδική υπεύθυνη για τη ζωή μας, για το καθενός στη ζωή είναι ο εαυτός του, παιδιά, να ξέρετε. Εμείς τα φτιάχνουμε και εμείς τα δημιουργούμε όλα, καλά ή κακά. Λοιπόν, καλημέρα εδώ στον ΑΦΜ 104,7. Εμείς έχουμε δημιουργήσει αυτή την όμορφη εκπομπούλα, αυτή την επικοινωνία μαζί σας. Θέλω να σας ευχαριστήσω γιατί όπου και αν πηγαίνω και με ακούτε από τη φωνή, δεν με ξέρετε προσωπικά, ούτε εγώ σας ξέρω, αλλά η χημεία και αυτή η επικοινωνία που έχουμε αποκτήσει μεταξύ μας, όταν εγώ μπαίνω σε ένα μαγαζί και μου λέτε, μα κάνεις ραδιόφωνο, είσαι η Χρύσα Φιλιππούλου, για μένα αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Σας ευχαριστώ και σας αγαπώ μέσα από την καρδιά μου. Λοιπόν, πάμε σε δύο ματάκια τώρα της Ανδρομάχης που θα κάνει σούσουρο εδώ στον Αλφα. Ελάτε.

Λοιπόν, αφού έκανε και το σούσου ρώτηση η Ανδρομάχη μας, πάμε στις εκδηλώσεις στην πόλη μας. Για έλατε να δούμε σήμερα Δευτέρα 22 του μήνα. Καλό μήνα λέω. Καλή εβδομάδα για άλλη μια φορά. Καλή Δευτέρα. Να περάσουμε όμορφα. Λοιπόν, έχουμε λοιπόν στο δημοτικό κήπο τα μαθήματα φωτογραφίας Ρεθύμνου που συνεχίζονται κανονικά. Παρουσιάζουν την έκθεση φωτογραφίας Ρούτι Τεντός στο δημοτικό κήπο. Είσοδος ελεύθερη. Έχουμε έκθεση σύγχρονης τέχνης Μίκης Θεοδωράκης, ο άνθρωπος, ο μουσικός, ο πολιτικός, ο επαναστάτης. Αίθουσα τέχνης Μορφές στην Κοβατζηδάκη 18 στην Παλιά Πόλη. Αυτό είναι από τις 10 το πρωί μέχρι τις 2 το μεσημέρι. Είσοδος ελεύθερη πάντοτε. Χοροκρήτες, Δευτέρα 22 του μήνα, πλατεία Μικρασιατών, Παλιά Πόλη. Είσοδος ελεύθερη με έναρξη 7 η ώρα το απογευματάκι. Θεατρική και μουσικοχορευτική παράσταση μεγαλώνοντας την Κρήτη από τους χοροκρήτες στην πλατεία Μικρασιατών 7 το απόγευμα με 11 το βραδάκι. Έχουμε 50 χρόνια ο Καρκάδη, επαιτειακή συναυλία, θέατρο Ροφίλη στη Φορτέτζα, η περήφανη παράδοση στον αθλητισμό. Λοιπόν, Βασίλης Λέκας, Παντελής Θαλασσινός, καλλιτεχνική επιμέλεια κιθάρα Μανώλης Ανδρουλιδάκης. Έχουμε τιμές εισιτηρίων, ολόκληρο ταμείο 20 ευρώ, προπόληση 18, ενώ το φοιτητικό μαθητικό 15 ευρώ. Λοιπόν, 50 χρόνια ο Καρκάδη, μια μεγάλη γιορτή αθλητισμού και πολιτισμού στο Ρέθυμνο, στο θέατρο Εροφίλη, με 20 ευρώ είπαμε είσοδο, στις 9 η ώρα το βραδάκι μάλιστα. Λοιπόν, πάμε Φορτέτζα και πάμε αμέσως μετά, Ρία Ελληνίδου και...

Λοιπόν, αφού ακούσαμε κυρία Ελληνίδου, την πεντάμορφη και πραγματικά πολύ ωραία φωνή, λοιπόν, να ακούσουμε και ένα Πέτρο Ιακωβίδη τώρα, έτσι να κλείσουμε και αυτό το ημιωράκι μας εδώ στον Αλφα μας, Αλφα FM 104,7. Ξαναεπενθυμίζω, 697-160-3657, 2831-054-054, Messenger Αλφα FM, Instagram Αλφα FM. Ελάτε να επικοινωνήσουμε, ελάτε να τα πούμε. Περιμένω και τις δικές σας επιλογές.

0: 104 και 7. Μουσικές επιλογές. Ραδιο Α 104,7. Ακού δυνατά. Ακού μοναδικά. Ακού 104,7 FM. Α. Η διασκέδαση ξεκινά στους 104,7. Η δική σου επιλογή στα FM.
1: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698-579-3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσκες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698-579-3601.
2: Η εμπιστοσύνη στο χώρο του αυτοκινήτου έχει όνομα. Σταρένιος Κώστας, επίσημος αντιπρόσωπος Opel, Seat, Suzuki, Renault και Dacia στο Ρέθυμνο. Με νέα και επαγγελματικά οχήματα. Διαθέτουμε εξουσιοδοτημένο συνεργείο και γνήσια ανταλλακτικά. Στο χώρο μας επίσης θα βρείτε μεταχειρισμένα οχήματα από όλες τις μάρκες. Σταρένιος Κώστας, η σωστή επιλογή για το αυτοκίνητό σας. Δεύτερο χιλιόμετρο Ρεθύμνου Χανίων, τηλέφωνο 2831 02590.
3: Φέτος το καλοκαίρι τα παιδιά δεν μένουν μέσα, βγαίνουν για παιχνίδι. Στο Baseline Summer Camp, παιδιά 5 έως 15 ετών ζουν καθημερινά τον αθλητισμό μέσα από τένις, πάντελ, pickleball, table tennis, fitness και πολλές ακόμη δραστηριότητες. Με έμπειρους προπονητές, σε ασφαλή και οργανωμένο χώρο, με επιλογές για φαγητό και εκπτώσεις για αδέλφια και μέλη της Ακαδημίας. Baseline Summer Camp στο Ρέθυμνο. Τηλέφωνο 2831 074 770. Το καλοκαίρι παίζετε εδώ.
4: Στην Κρήτη η γη μας είναι πλούτος και για να παραμείνει γόνιμη και παραγωγική χρειάζεται την καλύτερη φροντίδα. Στην γεωπονική Κρήτης Τσικαλάς Ιωάννης διαθέτουμε τα πάντα για τον αγρότη, τον επαγγελματία και τον αρεσιτέχνη καλλιεργητή. Λιπάσματα και φυτοφάρμακα, σπόροι και εφόδια καλλιέργειας, γεωπονικές συμβουλές από ειδικούς. Μια εμπειρία, γνώση και τις πιο σύγχρονες λύσεις. Σας βοηθάμε να πετύχετε την καλύτερη απόδοση στις καλλιέργειές σας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28 311 00 496. Κινητό 694-4862-104. Γεωπονική Κρήτης Τσικαλάς Ιωάννης. Θα μας βρείτε Μάχης Κρήτης 118 στα Μισήρια. Η σίγουρη επιλογή για κάθε καλλιέργεια.

0: Γυρίζεις κι εσύ από σούπερ μάρκετ σε σούπερ μάρκετ για τις καλύτερες τιμές και προσφορές. Γιατί? Αφού υπάρχει το σούπερ μάρκετ Νικολόπουλος. Παραδοσιακό σούπερ μάρκετ Νικολόπουλος. Στη Συμβρακάκη 12, με τις καλύτερες τιμές και την πιο γρήγορη και καλύτερη εξυπηρέτηση. Delivery στο 28310-28939 και 28310-28023. Παραδοσιακό σούπερ μάρκετ Νικολόπουλος. Πρώην σούπερ μάρκετ Γιουργουλάκης. Ποιότητα, τιμή και εξυπηρέτηση.
1: Δύναμη,
2: εμπειρία,
1: γνώση,
2: εξειδίκευση.
1: Τεχνοκοπές Πυρηδάκης. Πρωτοπορεί και εξελίσσεται. Χαράσει το δρόμο στην υψηλή ποιότητα.
2: Τεχνοκοπές Πυρηδάκης. Αδιατάρακτη κοπή και διάτρηση οπλισμένου μπετών, πέτρας, τούβλου.
1: Κατεδαφίσεις κτηρίων. Απομάκρυνση μπαζών και επιχρήσματα.
2: Σήμερα απαντάμε στις πιο εξειδικευμένες ανάγκες, φέρνοντας ό,τι πιο ποιοτικό και ανθεκτικό στις κατασκευές σας.
1: Με την εγγύηση ποιότητας, αξιοπιστίας και γρήγορη εξυπηρέτηση του ονόματός μας και πάντα με ανταγωνιστικές τιμές. Τηλέφωνο fax 28310-5383 και 6974-901-553.
2: Τεχνοκοπές Πυρηδάκης. Χαράσει το μέλλον στις κατασκευαστικές εργασίες.
3: Χρειάζεστε ένα τρακτέρ για όλες τις δουλειές? Θέλετε να αυξήσετε την παραγωγικότητά σας? Δημήτρης Προβιάς, John Deere. Η νέα συνεργασία για να κάνετε τα πάντα καλύτερα. Η δική σας εργασία είναι η δική μας ειδικότητα. Ανακαλύψτε την αίσθηση σιγουριάς κοντά μας.
4: Προβιάς Δημήτρης. Λόγω τιμής. Δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ρεθύμνου Χανίων. Τηλέφωνο 28310-570-70. Ή στην ιστοσελίδα μας www.bestprovias.gr.
5: VLD Water Filters. Βελούδας Κυριάκος.
6: Το νερό στα καλύτερά του. Διαθέτουμε την τεχνογνωσία στην εγκατάσταση και συντήρηση κάθε είδος φίλτρων νερού, οικιακών και επαγγελματικών, αποσκληρυντών νερού και κεντρικών μονάδων αφαλάτωσης. Με περισσότερα από 20 χρόνια εμπειρίας στον τομέα επεξεργασίας νερού και με το έμπειρο και εξειδικευμένο προσωπικό μας, επενδύουμε στην ποιότητα των προϊόντων και των υπηρεσιών μας. Είμαστε έτοιμοι να καλύψουμε όλες τις ανάγκες σας. Θα μας βρείτε στο ανανεωμένο μας κατάστημα Εμμανουήλ Παχλά 33 στα Περιβόλια. Βελούδας Κυριάκος,
5: ο ηγέτης στο νερό.
7: Αναζητάτε τον ιδανικό προορισμό για όλη την οικογένεια? Στο Calseto Active Park το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Κλείστε το γήπεδό σας για προπόνηση και αφήστε τα παιδιά να διασκεδάσουν στον πολυχώρο για παιδιά, δημιουργώντας αναμνήσεις που θα τους μείνουν αξέχαστες. Και όσο εκεί να παίζουν με ασφάλεια, εσείς χαλαρώνετε στο Calseto Cafe Snack. Απολαύστε την υπέροχη θέα, δείτε αγώνες στη γιγάντια οθόνη, δοκιμάστε με ζεδάκια και συνοδεύστε τα με το ποτό ή την παγωμένη μπύρα σας. Για ένα απλό παιχνίδι ή για ένα ξεχωριστό παιδικό πάρτι, ο προορισμός για μικρούς και μεγάλους είναι ένας. Calseto Active Park. Τηλέφωνο 28310-20004. Ελάτε να ζήσετε τη δική σας στιγμή χαράς και χαλάρωσης.

Δικιά μου είναι η ζωή λοιπόν. Ένα πάρα πολύ ωραίο τραγούδι που αγαπώ. Το αφιερώνω και με πολύ πολύ αγάπη εδώ στο παρεάκι στον Αλφα μας, μέσα στο στούντιο εννοώ. Λοιπόν, καλημέρα με χαμόγελα σε όλους μας. Εδώ ζωντανά Αλφα FM 104,7. Η ώρα είναι 12 παρατέταρτο. Μπράβο, ωραία. 12 παρα 20 δηλαδή λέει εδώ. Για να δω το κινητούλι, 11 και 39. Ωραία. Γιατί έχω βάλει και το θυμήθηκα τώρα ότι έχω βάλει το ρολόι μου 5 λεπτά πιο μπροστά. Λοιπόν, εδώ είμαστε και δίπλα στην παρέα μας πάντοτε υποστηριχτές μας και τα γκουρουάρο μας Νικηφόρο Φωκάκη στην Παλιά Πόλη και το Baseline Tennis and Paddle Sports Club στον Αδελιανό Κάμπο. Δεν είπα την καλημέρα μου σήμερα στα παιδιά εκεί στο Beach Stop, στον Ασώματο. Καλημέρα με χαμόγελα, παιδιά. Καλημέρα και καλή δύναμη, καλή εβδομάδα σε όλους μας. Λοιπόν, πάντοτε στην παρέα μας η εταιρεία του Νικόλαου του Χαρκιανάκη, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων που προσφέρει, υπενθυμίζω για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου, μόνο με 9,5 ευρώ το κιλό και μοσχάρι για κοκκινιστό και κοιμά μοσχάρι σιωνοπό, αλλά και μπριζόλες μοσχαρίσκες μόνο με 9,5 ευρώ το κιλό. 698-579-3601 για τις παραγγελίες σας. Πάμε Γιώργο Μαζονάκη.

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις.

Τι ωραίο τραγούδι, βρε παιδιά. Αντικειμενικά τώρα το. Όχι επειδή είναι ο Μαζονάκης, αλλά είναι πάρα πολύ ωραίο κομμάτι. Λοιπόν, καλημέρα σε όλους μας. Καλημέρα με χαμόγελα εδώ ζωντανά. Πάμε να δούμε αν θα μας χαμογελάσει και ο οροσκόπος.gr. Λοιπόν, η εβδομάδα ξεκινά με πιο ανάλαφρη και κοινωνική διάθεση. Καλά, ξεκινήσαμε. Η Σελήνη στο ζυγό ευνοεί επαφές, εξόδους, φλερτ και ευχάριστες συζητήσεις. Ιδιαίτερα για τα ζώδια της φωτιάς και του αέρα του πρώτου δεκαημέρου, μάλιστα. Πάμε, κρυαράκια μου, ξεκινάμε με εσάς. Η Δευτέρα για σένα, φίλε μου Κρυέ, ξεκινά με μια έντονη εσωτερική κινητικότητα, καθώς η Σελήνη στο ζυγό σχηματίζει αντίθεση με τον Ποσειδώνα στο ζώδιό σου, δημιουργώντας στιγμές σύγχυσης στις σχέσεις και στις αποφάσεις σου. Ωστόσο, το πρωινό τρίγωνο με τον Πλούτονα στον υδροχό σου δίνει δύναμη να δεις πιο καθαρά καταστάσεις που μέχρι τώρα σε μπέρδευαν και να πάρεις σημαντικές πρωτοβουλίες που αλλάζουν την πορεία σου. Το βράδυ, το εξάγωνο με την Αφροδίτη από το Λέοντα φέρνει πιο ζεστές στιγμές στη σχέση σου και ευκαιρίες για συμφιλίωση είναι ξεκινήματα σε προσωπικό επίπεδο. Πάμε στα ταυράκια. Η σημερινή Δευτέρα για σένα, Ταύρε, φέρνει μια ανάγκη για ισορροπία, καθώς η Σελήνη στο ζυγό ενεργοποιεί τον τομέα των σχέσεων και σε καλεί να δεις πιο ρεαλιστικά τις υποχρεώσεις σου. Η αντίθεση με τον Ποσειδώνα μπορεί να φέρει μικρές παρανοήσεις σε οικονομικά ή επαγγελματικά ζητήματα, ενώ το τρίγωνο με τον Πλούτο να σου δίνει δύναμη να πάρεις αποφάσεις που αλλάζουν το μέλλον σου. Το βράδυ η ενέργεια γίνεται πιο ήρεμη, φέρνει ευκαιρίες για συναισθηματική αποκατάσταση μέσω της Αφροδίτης στο Λέοντα που σε βοηθά να εκφραστείς πιο ανοιχτά. Πάμε στα διδυμάκια. Λοιπόν, η Δευτέρα για σένα ανοίγει με έντονη επικοινωνιακή δραστηριότητα, καθώς η Σελήνη στο ζυγό ενεργοποιεί τον τομέα της εκφρασής σου, ενώ η αντίθεση με τον Ποσειδώνα μπορεί να θολώσει κάποιες συζητήσεις ή να δημιουργήσει παρερμηνίες σε μηνύματα που λαμβάνεις. Ωστόσο, το τρίγωνο με τον Πλούτονα σου δίνει βαθιά διορατικότητα και ικανότητα να επηρεάσει καταστάσεις υπέρ σου. Το βράδυ η Αφροδίτη φέρνει πιο ευχάριστες επαφές, κοινωνικές ευκαιρίες που σε ανεβάζουν ψυχολογικά και ανοίγουν νέους δρόμους εξέλιξης. Πρόσεξε τις λεπτομέρειες της συμφωνίας σου σήμερα, διδυμάκι μου. Και πάμε στα καρκινάκια. Είμαι περίεργη. Για πάμε. Καρκίνε. Η σημερινή ενέργεια λέει για εσένα σε καλεί να εστιάσεις περισσότερο στον εσωτερικό σου κόσμο, καθώς η Σελήνη στο ζυγό φωτίζει θέματα οικογενειακής ισορροπίας. Η αντίθεση με τον Ποσειδώνα μπορεί να δημιουργήσει σύγχυση σε οικονομικά ή συναισθηματικά ζητήματα που σε επηρεάζουν βαθιά. Ωστόσο, το τρίγωνο με τον Πλούτο να σου δίνει τη δύναμη να αναγνωρίσεις τι πρέπει να αλλάξεις στη ζωή σου. Το βράδυ η Αφροδίτη φέρνει ζεστασιά, υποστήριξη από κοντινά πρόσωπα που σε βοηθούν να νιώσεις πιο ασφαλής συναισθηματικά και να πάρεις ανάσα ηρεμίας, καρκινάκι μου, ηρεμία. Λοιπόν, πάμε στα λιονταράκια. Για σένα, Δευτέρα, Λέοντα, ξεδιπλώνεται με έντονη προσωπική λάμψη. Καθώς η Σελήνη στο ζυγό ενεργοποιεί τον τομέα των συνεργασιών, σε φέρνει στο επίκεντρο σημαντικών επαφών. Η αντίθεση με τον Ποσειδώνα μπορεί να σε μπερδέψει προσωρινά σε μια φιλική ή επαγγελματική σχέση, όμως το τρίγωνο με τον Ποσειδώνα σου δίνει απόλυτη διαστητική ικανότητα να καταλάβεις ποιος είναι μαζί σου και ποιος όχι. Το βράδυ με την Αφροδίτη στο ζώδιό σου, η ενέργεια αλλάζει θεαματικά υπέρ σου, φέρνοντας αναγνώριση, έλξη και ευχάριστες στιγμές, λιονταράκι μου. Πάμε στους Παρθένους μας. Αγαπητέ μου Παρθένε, Δευτέρα ξεκινά για σένα με μια εσωτερική ανάγκη να οργανώσεις καλύτερα το πρόγραμμά σου, καθώς η Σελήνη στο ζυγό ενεργοποιεί τον τομέα της καθημερινότητας και της εργασίας. Η αντίθεση με τον Ποσειδώνα μπορεί να φέρει μια μικρή σύγχυση σε υποχρεώσεις ή σε οδηγίες που λαμβάνεις, γι' αυτό χρειάζεται καθαρό μυαλό. Το τρίγωνο με τον Πλούτονα σου δίνει δύναμη να ανακαλύψεις λύσεις εκεί που οι άλλοι βλέπουν εμπόδια. Το βράδυ η Αφροδίτη φέρνει πιο ήρεμη ενέργεια και ψυχική αποφόρτιση. Λοιπόν, αφού διαβάσαμε και τους Παρθένους μας, πάντοτε από τον οροσκόπο.gr, πάμε. Λοιπόν, πάμε σε Γιώργο Κακοσέο. Γιώργο Κακοσέο, έχουμε να ακούσουμε μέρες. Και είναι και ολοκένουργιος, με πολύ ωραίο τραγούδι. Και ισανότερα, τι λέτε, πάμε να τον απολαύσουμε. Γιώργος Κακοσέος. Ελάτε, πάμε.

0: Τι ωραίο τραγούδι. Συγχαρητήρια, συγχαρητήρια. Το πέτυχες και αυτό. Τόσο σωστό. Λοιπόν, εδώ είμαστε ζυγός, φίλε μου ζυγέ, με τη σελήνη στο ζώδιό σου. Η Δευτέρα σε βάζει στο προσκήνιο. Σε καλεί να πάρεις πρωτοβουλίες που αφορούν τόσο τις σχέσεις όσο και τις προσωπικές σου επιδιώξεις. Η αντίθεση με τον Ποσειδώνα μπορεί να φέρει μια προσωρινή σύγχυση ανάμεσα σε αυτό που θέλεις και σε αυτό που οι άλλοι περιμένουν από σένα. Ωστόσο, το τρίγωνο με τον Πλούτο να σε βοηθά να πάρεις βαθιές, ουσιαστικές αποφάσεις που αλλάζουν το παιχνίδι υπέρ σου. Το βράδυ η Αφροδίτη φέρνει κοινωνικότητα και πιο ζεστές στιγμές. Και στο εύχομαι μέσα από την καρδιά μου. Πάμε στους σκορπιούς μας. Φίλε μου σκορπιέ, η Δευτέρα για σένα ξεκινά με έντονη εσωτερική διέστηση, καθώς η σελήνη στο ζυγό ενεργοποιεί τον πιο γρυφό σου ψυχισμό και σε φέρνει αντιμέτωπο με σκέψεις που χρειάζονται ξεκαθάρισμα. Η αντίθεση με τον Ποσειδώνα μπορεί να δημιουργήσει στιγμές αμφιβολίας. Όμως το τρίγωνο με τον Πλούτο να κυβερνήτη σου σου δίνει τεράστια δύναμη μεταμόρφωσης και ψυχικής αναγέννησης. Το βράδυ η Αφροδίτη φέρνει πιο γλυκές στιγμές και σε βοηθά να ερεμήσει συναισθηματικά. Πάμε στα τοξοτάκια. Το ξότι Δευτέρα σε βρίσκει σε πιο κοινωνική, πιο εξωστρεφή διάθεση, όμως η σελήνη στο ζυγό σε βάζει να ισορροπήσει ανάμεσα σε φίλους, στόχους και προσωπικές ανάγκες. Η αντίθεση με τον Ποσειδώνα μπορεί να σε μπερδέψει σε μια φιλική ή επαγγελματική υπόσχεση, γι' αυτό κράτησε επιφυλάξεις, ενώ το τρίγωνο με τον Πλούτο να σου δίνει δύναμη, να επηρεάσεις ομάδες και να κινηθείς πιο στρατηγικά. Το βράδυ η Αφροδίτη φέρνει χαρά, στήριξη και πιο θετική ατμόσφαιρα. Και πάμε στα εγωκεράκια. Εγώ καιρέ μου, η Δευτέρα ξεκινά με έντονη επαγγελματική κινητικότητα, καθώς η σελήνη στο ζυγό φωτίζει τον τομέα της καριέρας, σε φέρνει μπροστά σε σημαντικές αποφάσεις. Η αντίθεση με τον Ποσειδώνα μπορεί να δημιουργήσει ασάφεια σε προσδοκίες ανωτέρων ή σε στόχους που δεν έχουν ακόμη ξεκαθαρίσει, ενώ το τρίγωνο με τον Πλούτο να σου δίνει τεράστια εσωτερική δύναμη και ικανότητα να ελέγξεις καταστάσεις. Το βράδυ η Αφροδίτη φέρνει αναγνώριση και καλύτερη επαγγελματική εικόνα. Και πάω στους υδροχόους μου. Λοιπόν, υδροχόοι, η σημερινή ενέργεια σε ανεβάζει σημαντικά, καθώς η σελήνη στο ζυγό σχηματίζει τρίγωνο με τον Πλούτονα στο ζώδιό σου, δίνει ισχυρή προσωπική δύναμη και επιρροή. Η αντίθεση με τον Ποσειδώνα μπορεί να σε μπερδέψει σε θέματα στόχων ή σε μια συζήτηση που δεν έχει ξεκάθαρη βάση. Παρ' όλα αυτά, η μέρα σε οθεί σε σημαντικές αποφάσεις. Το βράδυ, η Αφροδίτη φέρνει χαρά, άνοιγμα και θετικές εξελίξεις σε σχέδια που σε ενθουσιάζουν. Και πάμε στα ψαράκια. Λοιπόν, η Δευτέρα ξεκινά με έντονη συναισθηματική ευαισθησία, καθώς η σελήνη στο ζυγό ενεργοποιεί βαθύτερα ψυχολογικά θέματα και σε φέρνει σε επαφή με εσωτερικές ανησυχίες. Η αντίθεση με τον Ποσειδώνα στο ζώδιό σου μπορεί να δημιουργήσει σύγχυση ή τάση φυγής από την πραγματικότητα, γι' αυτό χρειάζεται γύρωση. Το τρίγωνο με τον Πλούτο να σου δίνει δύναμη μεταμόρφωσης και βαθιάς κατανόησης, ενώ το βράδυ η Αφροδίτη φέρνει ανακούφιση και πιο ήρεμη ψυχολογία. Μάλιστα. Ωραία. Πάμε τώρα στα ψυχολογικά μας, ωραία. Λοιπόν, πάμε στα σ' αγαπώ μας. Τι ώρα είναι, παιδιά? Είναι 12 η ώρα. Πω πω, απίστευτο και όμως μοναδικό. Πάει. Τι να πω, περνάει η ώρα μαζί σας, τέλεια. Λοιπόν, πάμε στον Κώστα Μαρτάκη και στο σ' αγαπώ.
1: Είναι πρωί και το όνειρό μου αργοσβήνει.
0: Είναι 12 και το όνειρό μου αργοσβήνει.

Λοιπόν, εδώ είμαστε. Καλημέρα σε όλους μας. Καλή εβδομάδα για άλλη μια φορά. Τέλειωσε μια πολύ όμορφη εκπομπή και σήμερα. Περάσαμε μια όμορφα μαζί, ένα διωράκι υπέροχο, μοναδικό. Θέλω να ευχαριστήσω τους υποστηρικτές αυτής της εκπομπής, εννοείται, μέσα από την καρδιά μου, και τα γκουρού Άρωμας Νικηφόρου Φωκάκη στην Παλιά Πόλη. Επιλογή είναι πάντοτε δική σας, αλλά σας μιλάμε για επαγγελματικό αρωματισμό, επαγγελματικό καθαρισμό WC, επαγγελματική απολύμανση και επαγγελματική καταπολέμηση εντόμων. Με τηλέφωνα επικοινωνίας στο 28310264422, 28310424. Επίσης, Baseline Tennis and Paddle Sports Club, η άθληση στον Αδελιανό Κάμπο, υπέροχη, το τένις μας, το πάντελ, πραγματικά ένας υπέροχος χώρος. Αν δεν τον έχετε γνωρίσει, πηγαίνετε να τον γνωρίσετε, γιατί θα πραγματικά θα βάλετε την άθληση και θα την κάνετε τρόπο ζωής σας. Μπορείτε εκεί να κάνετε και τα πάρτι σας και τα δικά σας, αλλά και των παιδιών σας. Για ρωτήστε περισσότερες πληροφορίες και για τον Base Cafe στον Αδελιανό, 28310 77 70, που είναι μέσα στο Baseline. Λοιπόν, και επίσης δεν ξεχνάμε, αγαπάμε τον Νίκο το Χαρκιανάκι, μας αγαπάει και αυτός. Μας έχει το μοσχαράκι μόνο με 9,5 ευρώ το κιλό. Οπότε η παράδοση είναι στο χώρο σας. Σας τα έχω πει 100 φορές, ακούστε με λίγο. Και η παραγγελία σας στο 698-579-3601, παιδιά. Λοιπόν, τι άλλο να πω? Να πω ευχαριστώ που και σήμερα ήσασταν εδώ, να μας ευχηθώ σε όλους μας μια καλή εβδομάδα, να προσέχετε τους εαυτούς σας, εννοείται, και τους ανθρώπους που αγαπάτε, και εμείς με καλό και πάλι εδώ. Γεια σας!

0: Αλφα FM 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094.
1: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσκες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
2: Άντρε φιλενάδα, πού είσαι? Α, καλέ, τι ωραία τα μαλλιά σου. Τι τα έκανες?
3: Μπαλαγιάζ, σ' αρέσουν?
2: Φανταστικά είναι. Και η κόρη μου πήγε να κάνει μια βαφή, αλλά δεν την είδα και πολύ ενθουσιασμένη.
3: Καλέ, στείλε τη στη Μαρία που είναι η καλύτερη, θα με θυμηθείς.
2: Στη Μαρία Φραγκιαδάκη πήγες, στο My Way Beauty Salon.
3: Πολύ να πάω, αφού είναι η καλύτερη και έχει πάντα την καλύτερη ομάδα να σε εξυπηρετήσει και πολλές νέες τεχνικές για τα μαλλιά.
2: Αλήθεια!
3: Είναι η καλύτερη, σου λέω, ειδικά για εμάς τις ξανθιές. Τένις, μαβαφή, κούρεμα, αντάβγεις, μπαλαγιάς. Α, και με τα καλύτερα προϊόντα, ε! Λορεάλ, κεραστάς.
2: Περίμενε, περίμενε. Για, πες μου ένα τηλέφωνο.
3: Για την κόρη σου.
2: Ποια κόρη, καλέ? Εγώ θα πάω.
3: Γράφε 2831-030-250.
2: Α, κάτσε να το στείλω και στην κόρη μου, μπας και της αλλάξει διάθεση.
3: Θα χαρεί, πιστεύω, και με το παραπάνω. Μια φορά αρκεί να πάει. Θα καταλάβει τη διαφορά.
2: Μακάρι! Το τηλέφωνο είπαμε 28310-3250, σωστά?
3: Σωστά, αλλιώς παίρνω από εκεί να σε εξυπηρετήσουν. Επιμενίδου Μαρούλη 32.
2: Ωραία! My way, λοιπόν. Επιμενίδου Μαρούλη 32 και τηλέφωνο 28310-3250 για το ραντεβού. Τέλεια!
3: Γιατί δεν είμαστε μόνο μοιραίες, αλλά και ακαταμάχητα ωραίες.
4: Τι νέα, πώς πάει?
5: Με άφησε.
4: Τι? Γιατί, τι συνέβη?
5: Δεν τζουλούσε το πράγμα.
4: Και τώρα?
5: Τώρα θα καλέσω την οδική.
6: Η λύση.
7: Κουτεντάκης.
6: Αντιμετωπίζεις πρόβλημα με το αυτοκίνητό σου? Αποκατάσταση οποιασδήποτε μηχανικής βλάβης σε κάθε τύπο αυτοκινήτου.
7: Opel, Ford, Renault, Suzuki, Volkswagen, αλλά και οποιασδήποτε άλλης μάρκας.
8: AutoFit.
6: Κουτεντάκης. Πλήρης διαγνωστικός έλεγχος και ολοκληρωμένο σέρβις με ταχύτητα και αξιοπιστία.
8: Γενικό συνεργείο ηλεκτρολογείο με εξειδίκευση στα Opel.
7: AutoFit.
6: Κουτεντάκης. Στα τρία μοναστήρια.
8: Τηλέφωνα 28310-3932 και 694-2669-357.
9: Η φύση καλωσορίζει την αθόρυβη δύναμη. Νέο e-Vitara, το ηλεκτροκίνητο SUV της Suzuki. Με αυτονομία έως 426 χιλιόμετρα, τετρακίνηση All Grip E και προηγμένη συνδεσιμότητα Suzuki Connect σε φέρνει πιο κοντά σε κάθε διαδρομή. Η ηλεκτροκίνηση αλλιώς. Electric Gone Wild. Νέο e-Vitara από 26.670 ευρώ. Ανακάλυψε το στο δίκτυο επισήμων εμπόρων Suzuki.
10: Επίσημος συνεργάτης και επισκευαστής Suzuki για το Ρέθυμνο, Κώστας Σταρένιος. Δεύτερο χιλιόμετρο Ρεθύμνου Χανίων. Τηλέφωνο 28310-2590.
11: Παραδοσιακή ταβέρνα Το Φράγμα. Εδώ που η παρέα έχει τον πρώτο λόγο. Απολαμβάνετε κρεατικά και λαχανικά δικής μας παραγωγής, αντικριστό, παραδοσιακά πιάτα και μεγάλη ποικιλία σε μεζέδες. Τα πάντα ετοιμάζονται στη σχάρα ή στον ξυλόφουρνο με σκοπό να σας καταπλήξουν, δημιουργώντας μια μοναδική ατμόσφαιρα για όλα τα γούστα. Φιλοξενούμε κοινωνικές εκδηλώσεις έως 600 άτομα σε συνδυασμό με τον παιδότοπό μας και το εκκλησάκι, τον Άγιο Νικήτα που βρίσκεται στον χώρο μας. Είμαστε σε θέση να καλύψουμε όλες τις ανάγκες σας, όπως γάμους, βαπτίσεις, παιδικά πάρτι και οποιαδήποτε άλλη εκδήλωση. Παραδοσιακή ταβέρνα Το Φράγμα. Στο Φράγμα ποταμών, 10 λεπτά από το Ρέθυμνο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28310-75125. Ανοιχτά καθημερινά από το πρωί.
12: Η Οι πιο ξεχωριστές εκδηλώσεις της ζωής σας μπορούν να γίνουν ακόμα πιο ιδιαίτερες με τη βοήθεια των πυροτεχνημάτων.
13: Δεκαλικά Χνάρης. Με τεχνογνωσία και εμπειρία χρόνων μπορούμε να προγραμματοποιήσουμε κάθε επιθυμία σας.
12: Αναλαμβάνουμε να διοργανώσουμε με επαγγελματισμό και ασφάλεια το στολισμό με πυροτεχνήματα σε γάμους, βαπτίσεις, εγγένεια καταστημάτων αλλά και οποιαδήποτε μικρή ή μεγάλη εκδήλωση.
13: Δεκαλικά Χνάρης.
12: Διαθέτουμε παιδικά πυροτεχνήματα για παιδικά πάρτι και βεγγαλικά συντριβάνια για λαμπερή εντυπωσιακή κοπή της γαμήλιας τούρτα σας.
13: Βεγγαλικά Χνάρης. Προσφέρουμε ειδικές τιμές και πακέτα βεγγαλικών για συλλόγους, δήμους και ξενοδοχειακές μονάδες, καθώς και τη δωρεάν κάψη τους από τους έμπειρους πυροτεχνολογούς μας.
12: Πυροτεχνήματα και βεγγαλικά Κώστας Χνάρης. Στο πέραμα Μηλοποτάμου.
13: Τηλέφωνο 28340 22431 και 6986 380 160. Πόληση Χονδρική Λιανική.
12: Βεγγαλικά Χνάρης. Διασκεδάστε με ασφάλεια.
14: Ποιος θέλεις να είσαι όταν πεις τώρα ξεκινάω τα βήματά μου στη ζωή?
15: Ο άνθρωπος που διδάσκει, που εμπνέει, που φροντίζει, που προπονεί, που δημιουργεί.
14: Στο MBS My Business School διαλέγουμε μαζί το επάγγελμα που θα σε κάνει ευτυχισμένο.
15: Ψυχολογία,
14: παιδαγωγικά,
15: τουρισμός,
14: προπονητική,
15: αισθητική,
14: διοίκηση,
15: μαγειρική,
14: πλήρωμα ασθενοφόρου
15: και πολλά ακόμα.
14: Σε περιμένει βιωματική μάθηση και κανονικό συμβόλαιο εργασίας.
15: Αναγνωρισμένο δίπλωμα από το Υπουργείο Παιδείας και το ΑΣΕΠ και διεθνής πιστοποίησης.
14: Κάνε την εγγραφή σου σήμερα και κέρδισε σχεδόν όλα σου τα δίδακτρα μέσω επιδοτούμενης εκπαίδευσης.
15: Περιορισμένος αριθμός θέσεων.
14: Η ΕΚ MBS Ρεθύμνου στα Μαθιουδάκη 98
15: 28 310 24 111
14: και www.mbs.com.gr.
15: MBS, εκεί που το ταλέντο σου βρίσκει τον δρόμο του
14: και εσύ αυτό που αγαπάς.
16: Αλφα στους 104,7.

0: Καλοκαίρι, έρωτας, μουσική, όλα εδώ. Αλφα FM 104,7.
1: Σφαίρα Μίξ. Πέτρος Καράς in the mix.

0: 104 και 7. Μουσικές επιλογές. Ραδιο Α 104,7. Ακού δυνατά. Ακού μοναδικά. Ακού 104,7 FM. Α. Η διασκέδαση ξεκινά στους 104,7. Η δική σου επιλογή στα FM.
1: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
2: Αγάπη μου, ωραίο πράγμα ο καλός ύπνος, ε!
3: Α, μη μ' αρχίζεις πάλι με καινούριο στρώμα κτλ.
2: Να στείλουμε επιτέλους το κρεβάτι στο παιδί να κοιμάται σαν τον άνθρωπο. Πάρε τον Αντώνη το Μακρυμανολάκι.
4: Κρήτη, Ελλάδα, Ευρώπη, Αμερική.
2: Αντώνης Μακρυμανολάκης.
4: Αξιοπιστία, ταχύτητα και συνέπεια στις μεταφορές. Ρέθυμνος στα Τρία Μοναστήρια, τηλέφωνο 36107.
2: Αντώνης Μακρυμανολάκης. Και να κοιμάστε ήσυχοι.
4: Ρωτήστε μας και για τη μετακόμισή σας.
5: Οτοβιζιόν, πώς μπορώ να σας βοηθήσω?
6: Ναι, θα ήθελα να κλείσω ένα ραντεβού για τη γουρούνα μου.
5: Φυσικά, για πότε?
6: Το συντομότερο.
5: Ωραία, αύριο στις 8 είναι καλά?
6: Μια χαρά.
5: Ωραία, πείτε μου παρακαλώ αριθμό κυκλοφορίας.
6: Όχι και πινακίδα στην εισπίγκη μου. Μόνο ο περιλέμιο με φιόγκο της φοράω της κυρίας.
5: Κύριε μου, γουρούνες τετράκυκλες, όχι τετράποδες.
7: Τώρα η Auto Vision περιμένει και όσους έχουν γουρούνες τετράκυκλες και τρίκυκλα οχήματα. Αξιόπιστος έλεγχος κταίω και φυσικά η γνωστή φιλική εξυπηρέτηση Auto Vision. Κλείστε τώρα το ραντεβού σας στο ΙΚΤΕΟ Ρεθύμνου, μέλος του δικτύου Auto Vision, στο 2831075000 ή στο rethymno.autovision.gr.
8: Αν νομίζεις ότι τα έχεις δει όλα, ξανασκέψου το. Στον πλήρως ανανεωμένο χώρο του Unique Home σε περιμένουν πάνω από 1000 επιλογές για να εξοπλίσεις και να διακοσμήσεις τον οικιακό και τον επαγγελματικό σου χώρο. Επιπλά εσωτερικού και εξωτερικού χώρου, διακοσμητικά αντικείμενα και πολλά νέα είδη που συνδυάζουν το μοντέρνο με το κλασικό, το minimal με το boho και όχι μόνο. Unique Home Art and Design Items. Μα πού αλλού, στον κόμβο Ατσιποπούλου. Η είσοδος είναι από τον πίσω παράλληλο δρόμο της Εθνικής Οδού. Unique Home Art and Design Items. Μη συμβιβάζεσαι με το απλό. Από τις 11 Μαΐου κοντά σας, καθημερινά από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ. Unique Home Art and Design Items.
9: Computer Repair and Services. Ελέγχουμε και επιδιορθώνουμε το λάπτοπ ή τον υπολογιστή σας, ακόμη και στο χώρο σας, υπεύθυνα. Στην Βάρδα Καλέργη 42, τηλέφωνο 697-8612-320. Computer Repair and Services. Τάσος Δελισάβας. Με προσοχή στη λεπτομέρεια.
1: Χάλασε η ηλεκτρική σας συσκευή? Η λύση είναι μία. Αντιστάθμιση Βαρδάκης Γιάννης. Ψυχτικός, ηλεκτρολόγος, με άμεσο σέρβις και ανταλλακτικά για οικιακές συσκευές παντός τύπου. Ανταλλακτικά όλων των επαγγελματικών και οικιακών συσκευών. Σακούλες κούπας, ανταλλακτικά χύτρας και μικροσυσκευών. Εδώ θα βρείτε πάνω από 500.000 κωδικούς για ηλεκτρικές συσκευές και μέσα σε 24 ώρες. Θα μας βρείτε στην οδό Εμμανουήλ Παχλά 17 στα Περιβόλια. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28310 51510. Αντιστάθμιση Βαρδάκης Γιάννης. Άμεση εξυπηρέτηση με αξιοπιστία και εμπειρία.
10: Μόλις ξυπνήσω, η μαμά μου με πηγαίνει στον παιδικό σταθμό του Λεφαντάκη. Οι κυρίες μου με περιμένουν με χαμόγελο. Και περνάω πολύ ωραία. Στεναχωριέμαι όταν φεύγω, αλλά ξέρω ότι αύριο πάλι θα με φέρει η μαμά μου. Έχει πολλά παιδάκια, από 2,5 έως 4 χρονών, παίζουμε και μαθαίνουμε πολλά πράγματα.
11: Παιδικός σταθμός «Το Ελεφαντάκι». Πληροφορίες στο 69 37 246 890. Κολοκοτρώνη 30, Καλυθέα, Ρέθυμνο. Υπεύθυνη Μαρία Ρενιέρη. Παιδικός σταθμός «Το Ελεφαντάκι». Εκεί που η μάθηση γίνεται παιχνίδι.
12: Το ίδιο άγνωσης Κώστας Κριάρης σας ευχαριστεί θερμά για την εμπιστοσύνη και τη στήριξή σας όλα αυτά τα χρόνια. Σας ενημερώνουμε ότι μεταφερθήκαμε στον πάνω παράλληλο δρόμο της Εθνικής Οδού απέναντι από το μετρό. Με πιο σύγχρονο εξοπλισμό δίπλα σας με συνέπεια και επαγγελματισμό. Ίδιο άγνωσης Κώστας Κριάρης. Γιατί κάθε αυτοκίνητο αξίζει την σωστή διάγνωση.
13: Αλφα στους 104,7.
14: Ακούστε τι έγινε στο πρωινό του Σφαίρα 102,2.
15: Παρακαλώ.
16: Ναι, καλημέρα, την Πόπη θα ήθελα.
15: Καλημέρα.
16: Γεια σου Πόπη, κατάλαβες ποια είμαι?
15: Είναι, όχι.
16: Αχ, θα τρελαθώ. Καλά, μην σου ενοχλώ, καλέ. Λοιπόν, εγώ δουλεύω σε ένα ανθοπολείο και ήρθε εδώ πέρα λίγο. Μην το πεις όμως. Μην το πεις γιατί και εγώ μαζί σου. Ήρθε εδώ ένα παιδί ο Στάθης και μου είπε ότι να σου στείλω λουλούδια γιατί σήμερα κλείνεται ένα χρόνο. Έτσι δεν είναι? Χρόνια πολλά καταρχάς, καλέ.
15: Α, ευχαριστώ πάρα πολύ. Ναι,
16: καλέ, να ζεις. Ισχύει. Μα αυτό τι έλειπε. Να μην ισχύει, πού να το ξέρω εγώ, καλέ αυτό. Να σου πω. Και έχω λουλούδια εδώ, αλλά μην του πεις ότι το είπα, αλλά εγώ τρελαίνομαι να τα λέω.
15: Νομίζω ότι με δουλεύει λιγάκι.
16: Γιατί δεν σε βλέπω, καλέ.
15: Αλήθεια, ήρθα στάση από εκεί, παραγγείλω λουλούδια και πήρε τηλέφωνο να μου το πει.
16: Ναι, έχει παραγγείλει λουλούδια. Μου είπε για 20 ευρώ.
15: Τι λουλούδια.
16: Αυτό πήρα να σου πω, καλέ. Τι θες να σου στείλω, μη σου στείλω την άνοιγμα, γιατί έχω εδώ πέρα κάτι ορχιδέε. Κάτι έχει κάτι βλακίε εδώ. Τι θες να σου βάλω.
15: Θέλω σίγουρα 30 άφυλα.
16: Εμένα καταρχά με λένε Γιάννη. Να το Γιάννη και η Πόπη.
15: Χάρηκα πολύ.
16: Και εγώ Πόπη, φίλα και πάρα πολλά. Να σου πω, επειδή είναι για περίπου και κανένα 20 άρικο αυτό. Συγγνώμη που σου λέω το ποσό. Απλά να σου πω καλά, δεν κρατιέμαι. Θέλω να τα λέω όλα. Να σου πω. Τώρα και θα σου πω και τον πόνο μου. Καταρχά μου σε πρίζω. Τι χρώμα θέλει να σου βάλω, καλέ.
15: Κόκκινα θέλω.
16: Κόκκινα. Παθιάρα. Λοιπόν, Πόπη, να ζήσετε. Και από μένα, από την Άνση και από τον Παναγή, χρόνια πολλά! Γρηγόρης Αρναούτογλου, Σφαίρα 102,2.
14: Πρωινό Σφαίρα 102,2.
17: Σφαίρα Μίξ. Πέτρος Καράς in the Mix.

στα χείλη μου ανέβα. Όλα να τα δω τα έργα που δεν έχω δει. Απ' την κορυφή του κόσμου, το τι θέλεις έλα δώσ' μου. Από μηχανής

0: Αλφα FM 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094.
1: Η ώρα είναι μία.
2: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεατών, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρινο πο 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698-579-3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσκες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698-579-3601.
3: Χρειάζεστε ένα τρακτέρ για όλες τις δουλειές? Θέλετε να αυξήσετε την παραγωγικότητά σας? Δημήτρης Προβιάς, John Deere. Η νέα συνεργασία για να κάνετε τα πάντα καλύτερα. Η δική σας εργασία είναι η δική μας ειδικότητα. Ανακαλύψτε την αίσθηση σιγουριάς κοντά μας.
4: Προβιάς Δημήτρης. Λόγω τιμής. Δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ρεθύμνου Χανίων. Τηλέφωνο 28310-570-70. Ή στην ιστοσελίδα μας www.bestprovias.gr.
5: Ηλεκτροκίνηση της λεδάκης. Ηλεκτρικοί πίνακες. Αυτοματισμοί. PLC. Ηλεκτρογεννήτριες όλων των τύπων. Μοτέρ. Αντλίες. Ηλεκτρικά βιομηχανικά είδη. Μηχανήματα καθαρισμού. Πλυστικά. Ηλεκτροκίνηση της λεδάκης. Εμπορία και σέρβις μηχανημάτων. Περιελήξεις μοτέρ. Πατριάρχου Αθηναγόρα 13. Μισήρια. Ρέθυμνο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28 310 57 788. Υπευθυνότητα και συνεργασίες με πολύχρονη εμπειρία.
2: Γυρίζεις κι εσύ από σούπερ μάρκετ σε σούπερ μάρκετ για τις καλύτερες τιμές και προσφορές? Γιατί? Αφού υπάρχει το σούπερ μάρκετ Νικολόπουλος. Παραδοσιακό σούπερ μάρκετ Νικολόπουλος στη Συμβρακάκη 12, με τις καλύτερες τιμές και την πιο γρήγορη και καλύτερη εξυπηρέτηση. Delivery στο 28310-28939 και 28310-28023. Παραδοσιακό σούπερ μάρκετ Νικολόπουλος, πρώην σούπερ μάρκετ Γιουργουλάκης. Ποιότητα, τιμή και εξυπηρέτηση. Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρινο πο 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698-579-3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσκες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698-579-3601.
6: Το νέο Suzuki Vitara είναι απλά ασταμάτητο. Με υβριδική τεχνολογία και συναρπαστική τετρακίνηση All Grip για να πηγαίνεις παντού και με άνεση. Απόλαυσε κορυφαία τεχνολογία, προηγμένα συστήματα ασφάλειας και έως 10 χρόνια εγγύηση με το Suzuki Care Plus. Τίποτα δεν σε σταματά από το να ζήσεις. Vitara! Νέο Suzuki Vitara. Απόκτησε το τώρα στο δίκτυο επισήμων εμπόρων Suzuki από 20.580 ευρώ.
7: Επίσημος συνεργάτης και επισκευαστής Suzuki για το Ρέθυμνο, Κώστας Σταρένιος. Δεύτερο χιλιόμετρο Ρεθύμνου Χανίων. Τηλέφωνο 28310-2590.
0: Αλφα στους 104,7. Αλφα στους 104,7.
8: Άκου δυνατά.
0: Άκου μοναδικά.
8: Non-stop hits με το Θέμη Κωνσταντίνου. Πυροβολάει. DJ Θέμης Κωνσταντίνου. Feel the vibe. Non-stop live.

Να η πόρτα κι ο δρόμος, γυαλιά να κόπω. Έτσι απλά και συντόμως, τελειώσαμε εδώ. Τα σκοινιά μας θα λύσω, στο ρεύμα σαν

άσυχα μια στιγμή, μονάχα μια στιγμή, λίγο για μένα. Πριν άλλαζα ζωή και όσα θεωρούσα δεδομένα. Άσυχα ένα λεπτό, να το ξανασκεφτώ, να

0: 104,7 μουσικές επιλογές. Ράδιο Αλφα 104,7. Άκου δυνατά. Άκου μοναδικά. Άκου 104,7 FM. Αλφα. Η διασκέδαση ξεκινά στους 104,7. Η δική σου επιλογή στα FM.
1: Οι ηλεκτρονικοί υπολογιστές είναι το παράθυρό μας στον ψηφιακό κόσμο και είναι απαραίτητοι στην καθημερινότητά μας.
2: Αν χαλάσει όμως...
1: Computer Repair and Services. Ελέγχουμε και επιδιορθώνουμε το λάπτοπ ή τον υπολογιστή σας ακόμη και στο χώρο σας, υπεύθυνα, εγγυημένα και στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Στο Computer Repair and Services, οι εξειδικευμένοι τεχνικοί μας αναλαμβάνουν την αναβάθμιση των έξυπνων ηλεκτρονικών συσκευών σας και του δικτύου σας και σας δίνουν άμεσα τη λύση σε οποιοδήποτε τεχνικό πρόβλημα αντιμετωπίσετε. Computer Repair and Services. Στην Βάρδα Καλέργη 42, τηλέφωνο 697-8612-320. Computer Repair and Services. Τάσος Δελισάβας. Με προσοχή στη λεπτομέρεια.
3: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698-579-3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698-579-3601.
4: Δύναμη,
5: εμπειρία,
4: γνώση,
5: εξειδίκευση.
4: Τεχνοκοπές Σπυριδάκης. Πρωτοπορεί και εξελίσσεται. Χαράσει το δρόμο στην υψηλή ποιότητα.
5: Τεχνοκοπές Σπυριδάκης. Αδιατάρακτη κοπή και διάτρηση οπλισμένου μπετόν, πέτρας, τούβλου.
4: Κατεδαφίσεις κτηρίων. Απομάκρυνση μπαζών και επιχρήσματα.
5: Σήμερα απαντάμε στις πιο εξειδικευμένες ανάγκες, φέρνοντας ό,τι πιο ποιοτικό και ανθεκτικό στις κατασκευές σας.
4: Με την εγγύηση ποιότητας, αξιοπιστίας και γρήγορη εξυπηρέτησης του ονόματός μας και πάντα με ανταγωνιστικές τιμές. Τηλέφωνο fax 28310 50383 και 6974 901 553.
5: Τεχνοκοπές Σπυριδάκης. Χαράσει το μέλλον στις κατασκευαστικές εργασίες.
6: Ποιος θέλεις να είσαι όταν πεις «Τώρα ξεκινάω τα βήματά μου στη ζωή»?
7: Ο άνθρωπος που διδάσκει, που εμπνέει, που φροντίζει, που προπονεί, που δημιουργεί.
6: Στο MBS My Business School διαλέγουμε μαζί το επάγγελμα που θα σε κάνει ευτυχισμένο.
7: Ψυχολογία,
6: παιδαγωγικά,
7: τουρισμός,
6: προπονητική,
7: αισθητική,
6: διοίκηση,
7: μαγειρική,
6: πλήρωμα ασθενοφόρου
7: και πολλά ακόμα.
6: Σε περιμένει βιωματική μάθηση και κανονικό συμβόλαιο εργασίας.
7: Αναγνωρισμένο δίπλωμα από το Υπουργείο Παιδείας και το ΑΣΕΠ και διεθνείς πιστοποίησης.
6: Κάνε την εγγραφή σου σήμερα και κέρδισε σχεδόν όλα σου τα δίδακτρα μέσω επιδοτούμενης εκπαίδευσης.
7: Περιορισμένος αριθμός θέσεων.
6: Η ΕΚ MBS Ρεθύμνου στα Μαθιουδάκη 98.
7: 28310-24111
6: και www.mbs.com.gr.
7: MBS. Εκεί που το ταλέντο σου βρίσκει τον δρόμο του
6: και εσύ αυτό που αγαπάς.
1: Σκεπετζάκης. Τα πάντα για τον κλιματισμό και τα ψυγεία του αυτοκινήτου σας. Στον Κόμμα Τσιπόπουλο, Ρέθυμνο. Τηλέφωνο 28310-23353.
8: Η εμπιστοσύνη στο χώρο του αυτοκινήτου έχει όνομα. Σταρένιος Κώστας, επίσημος αντιπρόσωπος Opel, Seat, Suzuki, Renault και Dacia στο Ρέθυμνο. Με νέα και επαγγελματικά οχήματα. Διαθέτουμε εξουσιοδοτημένο συνεργείο και γνήσια ανταλλακτικά. Στο χώρο μας επίσης θα βρείτε μεταχειρισμένα οχήματα από όλες τις μάρκες. Σταρένιος Κώστας, η σωστή επιλογή για το αυτοκίνητό σας. Δεύτερο χιλιόμετρο Ρεθύμνου Χανίων, τηλέφωνο 28310-2590.
9: Βελούδας Κυριάκος. Το νερό στα καλύτερά του. Διαθέτουμε την τεχνογνωσία στην εγκατάσταση και συντήρηση κάθε είδος φίλτρων νερού, οικιακών και επαγγελματικών, αποσκληρυντών νερού και κεντρικών μονάδων αφαλάτωσης. Με περισσότερα από 20 χρόνια εμπειρία στον τομέα επεξεργασίας νερού και με το έμπειρο και εξειδικευμένο προσωπικό μας, επενδύουμε στην ποιότητα των προϊόντων και των υπηρεσιών μας. Είμαστε έτοιμοι να καλύψουμε όλες τις ανάγκες σας. Θα μας βρείτε στο ανανεωμένο μας κατάστημα Εμμανουήλ Παχλά 33 στα Περιβόλια. Βελούδας Κυριάκος. Κυριάκος, ο ηγέτης στο νερό.
10: Ρυθμός, κίνηση, αθλητική ενέργεια, κάθε μέρα. Στο Baseline θα βρείτε σύγχρονες εγκαταστάσεις με γήπεδα τένις και πάντελ, pickleball, table tennis, προγράμματα fitness και δραστηριότητες για όλες τις ηλικίες. Ένας οργανωμένος χώρος άθλησης με έμπειρους προπονητές και όλα όσα χρειάζεστε για να κινηθείτε, να παίξετε, να ξεφύγετε. Και το Base Cafe σας περιμένει για χαλάρωση, δροσερά ροφήματα και στιγμές ξεκούρασης. Baseline στον Αδελιανό Κάμπο, Ρέθυμνο. Τηλέφωνο 28 310 74 770. Εκεί που η άθληση γίνεται τρόπο ζωής.
11: Στην Κρήτη η γη μας είναι πλούτος και για να παραμείνει γόνιμη και παραγωγική χρειάζεται την καλύτερη φροντίδα. Στην γεωπονική Κρήτης Τσικαλάς Ιωάννης διαθέτουμε τα πάντα για τον αγρότη, τον επαγγελματία και τον αρεσιτέχνη καλλιεργητή. Λιπάσματα και φυτοφάρμακα, σπόροι και εφόδια καλλιέργειας, γεωπονικές συμβουλές από ειδικούς. Μια εμπειρία, γνώση και τις πιο σύγχρονες λύσεις. Σας βοηθάμε να πετύχετε την καλύτερη απόδοση στις καλλιέργειές σας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28 311 00 496. Κινητό 694 48 62 104. Γεωπονική Κρήτης Τσικαλάς Ιωάννης. Θα μας βρείτε Μάχης Κρήτης 118 στα Μισήρια. Η σίγουρη επιλογή για κάθε καλλιέργεια.
12: Πού θα κάνουμε τον γάμο μας, στην πλατεία του χωριού ή στη βίλα?
13: Όπου και αν τον κάνουμε, ένα είναι το σίγουρο, το catering. Σερβίζω catering. Εξυπηρέτηση έως και 1500 άτομα σε γάμους, βαπτίσεις, πανηγύρια και σε όλες τις κοινωνικές σας εκδηλώσεις.
12: Θέλουμε γεύση και επαγγελματισμό.
13: Σερβίζω catering. Επιλεγμένα πιάτα, επαγγελματικό σέρβις, κορυφαίες γεύσεις και τις καλύτερες τιμές.
12: Επικοινωνήστε μαζί μας στο 697-362-8887 ή στην ταβέρνα Το Φράγμα. Ακολουθήστε μας σε Facebook και Instagram, Σερβίζω Catering. Γιατί όπου υπάρχουν γεύσεις, υπάρχουμε και εμείς.
14: Αλφα στους 104,7.
15: Ακούστε τι έγινε στο πρωινό του Σφαίρα 102,2.
16: Ήταν ένας τύπος.
17: Αυτογνωσία λέει.
16: Αυτογνωσία λέει. Είναι σημαντικό. Είχε σχέση με παπάκια γι' αυτό από την πρώτη μέρα. Ήθελα να του πω μέρες τώρα γιατί το ξεχνώ συνέχεια. Ήταν ένας τύπος που πήγε στο γιατρό, είχε ένα μικρό πρόβλημα. Ήταν λίγο βραδύγλωσσος. Καλημέρα σας γιατρέ. Καλημέρα σου λέει. Ξέρετε, λέω, έχω ένα πρόβατο πρόβλημα. Έχω λέει με τη φωνή μου. Δυσκολεύομαι στη δουλειά που κάνω. Λέει, τι δουλειά κάνετε? Εγώ είμαι αγρότης και έχω παπάκια. Έχω μια φάρμα με παπάκια. Του λέει, ναι, αλλά δεν καταλαβαίνω γιατί η φωνή σας με τα παπάκια. Ούτως ή άλλως τα παπάκια είναι. Δεν μιλάτε, ας πούμε, στο τηλέφωνο με κάποιον άλλον άνθρωπο. Πώς έχω πρόβλημα, γιατί κάθε πρωί στις 6 το πρωί ξυπνάω.
18: Θα ζεις στο τέτοιο
19: έμφραγμα, θα πάθει ο άνθρωπος.
16: Επειδή μου έτσι μιλούσε, κοίτα, πετάχτηκε σαν έκδοτο. Τώρα τι να το κάνω.
18: Έλα, πες το.
16: Κάθε πρωί ξυπνάω, πίνω ένα καφεδάκι με την κυρά μου και μετά ανεβαίνω στην πλατφόρμα και πάω να πάρω τα παπάκια. Του λέει, δεν καταλαβαίνω, τα παπάκια, εκεί που πάω είμαι με τα παπάκια, είναι πρωί και τα παπάκια κάνουν θέλουν να ανοίγω εγώ τις πόρτες και τα παπάκια κάνουν. Και εγώ λέω πα-πα-πα-πα-πα-πα-πα-πα-πα-πα-πα. Και έρχονται πα-πα-πα-πα-πα και ανεβαίνω στην πλατφόρμα και μπαίνουν το ένα δίπλα σαν και κλείνω την πλατφόρμα και το πηγαίνω στην να φάνε.
19: Τι λέει, ναι ρε παιδάκι.
16: Μπορείτε να ερεμήνουμε και
19: συγχωρείτε.
16: Μα καλά τα ανέκδοτα.
18: Συγγνώμη που δεν μπορούμε τις υπότιτλους.
16: Λοιπόν. Και ώσπου να φάνε τα παπάκια, κάνω ένα φαφαφαφαφαφαφαφαφαφαφαφαφαφαφαφαφαφαφαφαφαφαφαφαφαφαφαφαφαφαφαφαφαφαφαφαφαφαφαφαφαφαφαφαφαφαφαφαφαφαφαφαφαφαφαφαφαφαφαφαφαφαφαφαφαφαφαφαφαφαφαφαφαφαφαφαφαφαφαφαφαφαφαφαφαφαφαφαφαφαφαφαφαφαφαφαφαφαφαφαφαφαφαφαφαφαφαφαφαφαφαφαφαφαφαφαφαφαφαφαφαφαφαφαφαφαφαφαφαφαφαφαφαφαφαφαφαφαφαφαφαφαφαφαφαφαφαφαφαφαφαφαφαφαφαφαφαφαφαφαφαφαφαφαφαφαφαφαφαφαφαφαφαφαφαφαφαφαφαφαφαφαφαφαφαφαφαφαφαφαφαφα
17: να μαζέψω τα πάλι. Παπακιά, για να τα γυρίσω πίσω στη φάρμα. Και εκεί πάω και τα φωνάζω. Α, και αυτά ξέρουν και ακούνε α-πα-πα-πα-πα και ανεβαίνουν πάνω στην πλατφόρμα για να φύγουν. Αλλά είναι ένα πα-πα-πα-πα-πακι που είναι τζαναπέτικο και δεν ανεβαίνει. Του λέω α-πα-πα-πα-πα και εκείνο κάθεται έτσι και με κοιτάει. Εγώ το κλωτσό και του λέω α-πα-πα-πα-πα-πα ανέβα και εκείνο και δεν ανεβαίνει.
19: Δεν θα τελειώσει ποτέ. Ο γιατρός.
17: Τα παίρνω στο κρανίο και την ευράζω και του λέω γάμω την παπά παπά πα, και κατεβαίνουν τα άλλα τα παπά παπά πα, και από πάνω πάλι
15: Πρωινό Σφαίρα 102,2.

0: Alpha FM 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094.
1: Η ώρα είναι 2.
2: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.

0: Χρειάζεστε ένα τρακτέρ για όλες τις δουλειές? Θέλετε να αυξήσετε την παραγωγικότητά σας? Δημήτρης Προβιάς, John Deere. Η νέα συνεργασία για να κάνετε τα πάντα καλύτερα. Η δική σας εργασία είναι η δική μας ειδικότητα. Ανακαλύψτε την αίσθηση σιγουριάς κοντά μας.
1: Προβιάς Δημήτρης. Λόγω τιμής. Δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ρεθύμνου Χανίων. Τηλέφωνο 2831-0570-70. Ή στην ιστοσελίδα μας www.bestprovias.gr.
2: Νέα, πώς πάει?
3: Με άφησε.
2: Τι, γιατί, τι συνέβη?
3: Δεν τζουλούσε το πράγμα.
2: Και τώρα?
3: Τώρα θα καλέσω την οδική.
4: Η λύση.
5: Κουτεντάκης.
4: Αντιμετωπίζεις πρόβλημα με το αυτοκίνητό σου? Αποκατάσταση οποιασδήποτε μηχανικής βλάβης σε κάθε τύπο αυτοκινήτου.
5: Opel, Ford, Renault, Suzuki, Volkswagen, αλλά και οποιασδήποτε άλλη μάρκα.
6: AutoFit.
4: Κουτεντάκης. Πλήρης διαγνωστικός έλεγχος και ολοκληρωμένο σέρβις με ταχύτητα και αξιοπιστία.
5: Γενικό συνεργείο ηλεκτρολογείο με εξειδίκευση στα Opel.
6: AutoFit.
4: Κουτεντάκης. Στα τρία μοναστήρια.
5: Τηλέφωνα 28310-3932 και 694-2669-357.
7: Νομίζεις ότι τα έχεις δει όλα? Ξανασκέψου το. Στον πλήρως ανανεωμένο χώρο του Unique Home σε περιμένουν πάνω από 1000 επιλογές για να εξοπλίσεις και να διακοσμήσεις τον οικιακό και τον επαγγελματικό σου χώρο. Επιπλά εσωτερικού και εξωτερικού χώρου, διακοσμητικά αντικείμενα και πολλά νέα είδη που συνδυάζουν το μοντέρνο με το κλασικό, το minimal με το boho και όχι μόνο. Unique Home Art and Design Items. Μα πού αλλού, στον κόμβο Ατσιποπούλου. Η είσοδος είναι από τον πίσω παράλληλο δρόμο της Εθνικής Οδού. Unique Home Art and Design Items. Μη συμβιβάζεσαι με το απλό. Από τις 11 Μαΐου κοντά σας, καθημερινά από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ. Unique Home Art and Design Items.
8: Άντρε φιλενάδα, πού είσαι? Α, καλέ, τι ωραία τα μαλλιά σου! Τι τα έκανες? Μπαλαγιάζ, σ' αρέσουν? Φανταστικά είναι! Και η κόρη μου πήγε να κάνει μια βαφή, αλλά δεν την είδα και πολύ ενθουσιασμένη. Καλέ, στείλ τη στη Μαρία που είναι η καλύτερη, θα με θυμηθείς. Στη Μαρία Φραγκιαδάκη πήγες. Στο My Way Beauty Salon. Πολύ να πάω, αφού είναι η καλύτερη και έχει πάντα την καλύτερη ομάδα να σε εξυπηρετήσει και πολλές νέες τεχνικές για τα μαλλιά. Αλήθεια! Είναι η καλύτερη, σου λέω, ειδικά για εμάς τις ξανθιές. Τένισμα, βαφή, κούρεμα, αντάβγεις, μπαλαγιάς. Α, και με τα καλύτερα προϊόντα, ε! L'Oréal, Kérastase. Περίμενε, περίμενε. Γεια! Πες μου ένα τηλέφωνο. Για την κόρη σου. Ποια κόρη, καλέ? Εγώ θα πάω. Γράφε. 2831-030-250. Α, κάτσε να το στείλω και στην κόρη μου, μπας και της αλλάξει διάθεση. Θα χαρεί, πιστεύω, και με το παραπάνω. Μια φορά αρκεί να πάει. Θα καταλάβει τη διαφορά. Μακά! Το τηλέφωνο είπαμε 28310-3250, σωστά? Σωστά, αλλιώς παίρνω από εκεί να σε εξυπηρετήσουν. Επιμενίδου Μαρούλη 32. Ωραία, My Way λοιπόν. Επιμενίδου Μαρούλη 32 και τηλέφωνο 28310-3250 για το ραντεβού. Τέλεια, γιατί δεν είμαστε μόνο μοιραίες, αλλά και ακαταμάχητα ωραίες.
9: Αλφα στους 104,7. Καλοκαίρι, έρωτας, μουσική, όλα εδώ. Αλφα FM 104,7.
10: Άκου μουσική.
11: Άκου μουσική.
10: Νιώσε το ρυθμό.
11: Νιώσε το ρυθμό.
12: Άκου δυνατά.
13: Άκου μοναδικά.
11: Αλφα.
10: Εδώ.
11: Τα
10: ακούς όλα.
14: Non-stop hits με το Θέμη Κωνσταντίνου. Πυροβολάει. DJ Θέμης Κωνσταντίνου. Feel the vibe. Non-stop live.

0: 104,7 Μουσικές επιλογές. Ραδιο Αλφα 104,7. Ακού δυνατά. Ακού μοναδικά. Ακού 104,7 FM. Αλφα. Η διασκέδαση ξεκινά στους 104,7. Η δική σου επιλογή στα FM.
1: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601. Γυρίζεις κι εσύ από σούπερ μάρκετ σε σούπερ μάρκετ για τις καλύτερες τιμές και προσφορές? Γιατί? Αφού υπάρχει το σούπερ μάρκετ Νικολόπουλος. Παραδοσιακό σούπερ μάρκετ Νικολόπουλος στη Ζυμβρακάκη 12, με τις καλύτερες τιμές και την πιο γρήγορη και καλύτερη εξυπηρέτηση. Delivery στο 28310-28939 και 28310-28023. Παραδοσιακό σούπερ μάρκετ Νικολόπουλος. Πρώην σούπερ μάρκετ Γιουργουλάκης. Ποιότητα, τιμή και εξυπηρέτηση.
2: VLD Water Filters. Βελούδας Κυριάκος. Το νερό στα καλύτερά του. Διαθέτουμε την τεχνογνωσία στην εγκατάσταση και συντήρηση κάθε είδος φίλτρων νερού, οικιακών και επαγγελματικών, αποσκληρυντών νερού και κεντρικών μονάδων αφαλάτωσης. Με περισσότερα από 20 χρόνια εμπειρία στον τομέα επεξεργασίας νερού και με το έμπειρο και εξειδικευμένο προσωπικό μας, επενδύουμε στην ποιότητα των προϊόντων και των υπηρεσιών μας. Είμαστε έτοιμοι να καλύψουμε όλες τις ανάγκες σας. Θα μας βρείτε στο ανανεωμένο μας κατάστημα Εμμανουήλ Παχλά 33 στα Περιβόλια. Λούδας Κυριάκος,
3: ο ηγέτης στο νερό.
4: Νέο Suzuki Swift. Το βλέπεις και το θες. Το οδηγείς και νιώθεις τη δύναμη του hybrid κινητήρα του. Σου αρέσει γιατί σε πάει παντού με ένα γέμισμα και είναι connected. Το επιλέγεις γιατί συνδυάζει κορυφαία τεχνολογία και ασφάλεια. Και σήμερα μπορείς να το κάνεις δικό σου. Με ακόμη πιο πλούσιο εξοπλισμό και έως 10 χρόνια εγγύηση με το Suzuki Care Plus. Νέο Suzuki Swift. Το ερωτεύεσαι. Απόκτησε το σήμερα στο δίκτυο επίσημων εμπόρων Suzuki από 16.990 ευρώ.
5: Επίσημος συνεργάτης και επισκευαστής Suzuki για το Ρέθυμνο, Κώστας Σταρένιος. Δεύτερο χιλιόμετρο Ρεθύμνου Χανίων. Τηλέφωνο 28310-2590.
6: Ο Τοβιζιόν, πώς μπορώ να σας βοηθήσω?
7: Ναι, θα ήθελα να κλείσω ένα ραντεβού για τη γουρούνα μου.
6: Φυσικά, για πότε?
7: Το συντομότερο.
6: Ωραία, αύριο στις 8 είναι καλά?
7: Μια χαρά.
6: Ωραία. Πείτε μου παρακαλώ αριθμό κυκλοφορίας.
7: Όχι και πινακίδα στη μη σπίγγι μου. Μόνο ο περιλέμιο με φιόγκο της φοράω της κυρίας.
6: Κύριε μου, γουρούνες τετράκυκλες, όχι τετράποδες.
8: Τώρα η Auto Vision περιμένει και όσους έχουν γουρούνες τετράκυκλες και τρίκυκλα οχήματα. Αξιόπιστος έλεγχος κταίω και φυσικά η γνωστή φιλική εξυπηρέτηση Auto Vision. Κλείστε τώρα το ραντεβού σας στο ΙΚΤΕΟ Ρεθύμνου, μέλος του δικτύου Auto Vision, στο 28310-75000 ή στο rethymno.autovision.gr.
1: Χάλασε η ηλεκτρική σας συσκευή? Η λύση είναι μία. Αντιστάθμιση Βαρδάκης Γιάννης. Ψυχτικός, ηλεκτρολόγος, με άμεσο σέρβις και ανταλλακτικά για οικιακές συσκευές παντός τύπου. Ανταλλακτικά όλων των επαγγελματικών και οικιακών συσκευών. Σακούλες κούπας, ανταλλακτικά χύτρας και μικροσυσκευών. Εδώ θα βρείτε πάνω από 500.000 κωδικούς για ηλεκτρικές συσκευές και μέσα σε 24 ώρες. Θα μας βρείτε στην οδό Εμμανουήλ Παχλά 17 στα Περιβόλια. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28310-51510. Αντιστάθμιση Βαρδάκης Γιάννης. Άμεση εξυπηρέτηση με αξιοπιστία και εμπειρία.
9: Μόλις ξυπνήσω, η μαμά μου με πηγαίνει στο παιδικό σταθμό του Ελεφαντάκη. Οι κυρίες μου με περιμένουν με χαμόγελο. Και περνάω πολύ ωραία. στεναχωριέμαι όταν φεύγω, αλλά ξέρω ότι αύριο πάλι θα με φέρει η μαμά μου. Έχει πολλά παιδάκια, από 2,5 έως 4 χρονών, παίζουμε και μαθαίνουμε πολλά πράγματα.
3: Παιδικός σταθμός, το Ελεφαντάκι. Πληροφορίες στο 69 37 246 890. Κολοκοτρώνη 30, Καλυθέα, Ρέθυμνο. Υπεύθυνη Μαρία Ρενιέρη. Παιδικός σταθμός, το Ελεφαντάκι. Εκεί που η μάθηση γίνεται παιχνίδι.
10: Αναζητάτε τον ιδανικό προορισμό για όλη την οικογένεια? Στο Calseto Active Park το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Κλείστε το γήπεδό σας για προπόνηση και αφήστε τα παιδιά να διασκεδάσουν στον πολυχώρο για παιδιά, δημιουργώντας αναμνήσεις που θα τους μείνουν αξέχαστες. Και όσο εκείνα παίζουν με ασφάλεια, εσείς χαλαρώνετε στο Calseto Cafe Snack. Απολαύστε την υπέροχη θέα, δείτε αγώνες στη γιγάντια οθόνη, δοκιμάστε με ζεδάκια και συνοδεύστε τα με το ποτό ή την παγωμένη μπύρα σας. Για ένα απλό παιχνίδι ή για ένα ξεχωριστό παιδικό πάρτι, ο προορισμός για μικρούς και μεγάλους είναι ένας. Calseto Active Park. Τηλέφωνο 28 310 20 004. Ελάτε να ζήσετε τη δική σας στιγμή χαράς και χαλάρωσης.
11: Αλφα στους 104,7.
12: Ακούστε τι έγινε στο πρωινό του Σφαίρα 102,2.
13: Φίλμα, παιδιά, βλέπω εδώ πέρα, θα σας πω. Είναι 19χρονη κουκλίτσα με καυτά προσόντα. Ανατολίτικες προτιμήσεις.
14: Παρακαλώ, Φίλμα. Έλα, γόρι μου, γιατί δεν μιλάς.
13: Φίλμα.
14: Σε πιάσανε τροπές τώρα. Καλημέρα. Το τηλέφωνο το σήκωσε όμως.
13: Καλημέρα, Φίλμα.
14: Καλημέρα, γόρι μου.
13: Είσαι 19χρονη κουκλίτσα.
14: Πώς σε λένε σένα, κουκλέ?
13: Εμένα Παναγή με λένε.
14: Εγώ είμαι Φίλμα 19χρονών. Πιτσιρίκα.
13: Φίλμα.
14: Έλα, γόρι μου, πες μου. Είμαι με το σουτιέν μόνο.
13: Φίλμα, έχω μια απορία.
14: Παρακαλώ, μόνο με το σουτιέν είμαι τώρα. Εγώ δεν ξέρω να σε φτιάχνει, αυτό σε φτιάχνει. Αγόρι μου, εσύ θα τα βρούμε οι δυο μας.
13: Να σε ρωτήσω κάτι. Όταν διαβάζω εδώ πέρα ανατολίτικες προτιμήσεις, τι εννοεί?
14: Ανατολίτικες, αγόρι μου, δεν καταλαβαίνεις. Είμαι εδώ πέρα, έχω ανάψει να πούμε τις πίπες, τις ιστορίες, τα πάντα όλα. Αγόρι μου, ανατολίτικα, του μπερλέκια θα σου παίξω.
13: Και να σε ρωτήσω κάτι, όταν λες χωρίς βιασύνη.
14: Χωρίς βιασύνη, δεν θέλω να μου βιάζεσαι.
13: Α,
14: έτσι.
13: Εγώ να μην βιάζομαι.
14: Χρονομίσθωση έχει Βίλμα.
13: Είσαι σίγουρα 19 χρονών?
14: Είμαι, ναι, στο Θηλαίον πήγαινα.
13: Να σε ρωτήσω κάτι, από κιλά πώς πάμε?
14: Από κιλά πάμε καλά. Τι θες τώρα, μπάρα να κάνουμε? Σηκώνω 80 κιλά πάγκο.
12: Πρωινό Σφαίρα 102,2.
11: Αλφα FM
15: 104,7.
16: 104,7.
15: Ο μόνος τρόπος να πεις
16: ραδιόφωνο. Σφαίρα Μίξ. Πέτρος Καράς in the mix.

0: Αλφα FM 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094.
1: Η ώρα είναι 3.
2: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρινο πο 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, βριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
3: Ποιος θέλεις να είσαι όταν πεις «Τώρα ξεκινάω τα βήματά μου στη ζωή»?
4: Ο άνθρωπος που διδάσκει, που εμπνέει, που φροντίζει, που προπονεί, που δημιουργεί.
3: Στο MBS My Business School διαλέγουμε μαζί το επάγγελμα που θα σε κάνει ευτυχισμένο.
4: Ψυχολογία,
3: παιδαγωγικά,
4: τουρισμός,
3: προπονητική,
4: αισθητική,
3: διοίκηση,
4: μαγειρική,
3: πλήρωμα ασθενοφόρου
4: και πολλά ακόμα.
3: Σε περιμένει βιωματική μάθηση και κανονικό συμβόλαιο εργασίας.
4: Αναγνωρισμένο δίπλωμα από το Υπουργείο Παιδείας και το ΑΣΕΠ και διεθνής πιστοποίησης.
3: Κάνε την εγγραφή σου σήμερα και κέρδισε σχεδόν όλα σου τα δίδακτρα μέσω επιδοτούμενης εκπαίδευσης.
4: Περιορισμένος αριθμός θέσεων.
3: Η ΕΚ MBS Ρεθύμνου στα Μαθιουδάκη 98.
4: 28310-24111.
3: Και www.mbs.com.gr.
4: MBS. Εκεί που το ταλέντο σου βρίσκει τον δρόμο του και
3: εσύ αυτό που αγαπάς.
2: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρινο πο 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, βριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
5: Η εμπιστοσύνη στο χώρο του αυτοκινήτου έχει όνομα. Σταρένιος Κώστας, επίσημος αντιπρόσωπος Opel, Seat, Suzuki, Renault και Dacia στο Ρέθυμνο. Με νέα και επαγγελματικά οχήματα. Διαθέτουμε εξουσιοδοτημένο συνεργείο και γνήσια ανταλλακτικά. Στο χώρο μας επίσης θα βρείτε μεταχειρισμένα οχήματα από όλες τις μάρκες. Σταρένιος Κώστας, η σωστή επιλογή για το αυτοκίνητό σας. Δεύτερο χιλιόμετρο Ρεθύμνου Χανίων, τηλέφωνο 2831 020 590.
6: Παραδοσιακή ταβέρνα Το Φράγμα. Εδώ που η παρέα έχει τον πρώτο λόγο. Απολαμβάνετε κρεατικά και λαχανικά δικής μας παραγωγής, αντικριστό, παραδοσιακά πιάτα και μεγάλη ποικιλία σε μεζέδες. Τα πάντα ετοιμάζονται στη σχάρα ή στον ξυλόφουρνο με σκοπό να σας καταπλήξουν, δημιουργώντας μια μοναδική ατμόσφαιρα για όλα τα γούστα. Φιλοξενούμε κοινωνικές εκδηλώσεις έως 600 άτομα σε συνδυασμό με τον παιδότοπό μας και το εκκλησάκι, τον Άγιο Νικήτα που βρίσκεται στον χώρο μας. Είμαστε σε θέση να καλύψουμε όλες τις ανάγκες σας, όπως γάμους, βαπτίσεις, παιδικά πάρτι και οποιαδήποτε άλλη εκδήλωση. Παραδοσιακή ταβέρνα Το Φράγμα. Στο Φράγμα ποταμών, 10 λεπτά από το Ρέθυμνο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28310 75 125. Ανοιχτά καθημερινά από το πρωί.
5: Διαφημίζουμε την ταχύτητα, την αξιοπιστία και υπευθυνότητα, την οικονομία. Όλα αλήθεια, συν ένα βαρύ όνομα στις μεταφορές. Αντώνης Μακρυμανολάκης. Από το Ρέθυμνο και για όλη την Ελλάδα. Και άμεση ανταπόκριση στο εξωτερικό σε 150 χώρες. Στα τρία μοναστήρια. Όπισθεν κτηρίου Μακρυμανολάκη, τηλέφωνο 2831-036-107. Αντώνης Μακρυμανολάκης. Τιμούμε την επιλογή σας.
7: Το Το ήδη άγνωσης Κώστας Κριάρης σας ευχαριστεί θερμά για την εμπιστοσύνη και τη στήριξή σας όλα αυτά τα χρόνια. Σας ενημερώνουμε ότι μεταφερθήκαμε στον πάνω παράλληλο δρόμο της Εθνικής Οδού απέναντι από το μετρό. Με πιο σύγχρονο εξοπλισμό δίπλα σας με συνέπεια και επαγγελματισμό. Ήδη άγνωσης Κώστας Κριάρης. Γιατί κάθε αυτοκίνητο αξίζει την σωστή διάγνωση.
0: Αλφα στους 104,7.
8: Άκου μουσική.
9: Άκου μουσική.
8: Μουσική.
9: Εδώ.
8: Τα ακούς όλα.
9: Αλφα.
8: Εδώ.
9: Τα ακούς όλα.
10: Ακούστε τι έγινε στο πρωινό του Σφαίρα 102,2.
11: Λοιπόν, είναι ένας πολύ ηλικιωμένος άνθρωπος, ξαπλωμένος, αργοπεθαίνει στο κρεβάτι. Ξαφνικά, ρε παιδί μου, μέσα εκεί στο λίθαργό του και τα λοιπά, λίγο πριν τον επιθανάτιο ρόχο, αρέσουν αυτά που λέω, έτσι. Ξαφνικά μυρίζει το άρωμα του αγαπημένου του μπισκότου σοκολάτας. Ξυπνάει, ρε παιδί μου, και λέει: τι είναι αυτό τώρα, παιδική ανάμνηση, τι είναι. Ήρθε ο Χάρος να με πάρει, τι γίνεται. Έτσι, σηκώνεται με το ζόρι από το κρεβάτι, ανασηκώνεται, παίρνει το πι του, κατεβαίνει στην κουζίνα σιγά-σιγά, βασανιστικά. Μαζεύει τις τελευταίες του δυνάμεις, είναι πάρα πολύ μεγάλη δύναμη αυτή που τον οθεί, παιδί μου, αυτή η μυρωδιά είναι τόσο γνώριμη. Ακουμπάει στον τοίχο σιγά σιγά, προσπαθεί να μπει στην κουζίνα. Κατεβαίνει τις σκάλες τέλος πάντων, πιάνοντας με τα δύο χέρια τα κάγκελα. Λαχανιασμένος μπαίνει στην κουζίνα. Εκεί ήταν απλωμένες εφημερίδες στο τραπέζι και πάνω ήταν τα ψιά με εκατοντάδες μπισκότα. Λέει μες στο παράδεισο, τι είναι. Μήπως είναι μια τελευταία πράξη της αγάπης της αφοσιωμένης μου σύζυγου για να φύγω σαν ευτυχισμένος άνθρωπος. Με μια τελευταία προσπάθεια, ρε παιδί μου, ό,τι δύναμη του έχει μείνει, προχωράει στο τραπέζι με το γερασμένο του χέρι, πιάνει ένα μπισκότο στην άκρη του τραπεζιού και ξαφνικά το χτυπάει με μια σπάτουλα. Σύζυγός του, παφ, άστα αυτά του λέει. Είναι για την κηδεία.
12: Γλυκούλα.
10: Πρωινό Σφαίρα 102,2.
13: Non-stop hits με το Θέμη Κωνσταντίνου. DJ Θέμης Κωνσταντίνου. Feel the vibe. Non-stop live.
14: Everybody be cool, it's a robbery!

0: Άκου 104,7 FM. Αλφα. Η διασκέδαση ξεκινά στους 104,7. Η δική σου επιλογή στα FM.
1: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
2: Οι πιο ξεχωριστές εκδηλώσεις της ζωής σας μπορούν να γίνουν ακόμα πιο ιδιαίτερες με τη βοήθεια των πυροτεχνημάτων.
3: Δεκαλικά Χνάρης. Με τεχνογνωσία και εμπειρία χρόνων μπορούμε να προγραμματοποιήσουμε κάθε επιθυμία σας.
2: Αναλαμβάνουμε να διοργανώσουμε με επαγγελματισμό και ασφάλεια το στολισμό με πυροτεχνήματα σε γάμους, βαπτίσεις, εγγένεια καταστημάτων, αλλά και οποιαδήποτε μικρή ή μεγάλη εκδήλωση.
3: Δεκαλικά Χνάρης.
2: Διαθέτουμε παιδικά πυροτεχνήματα για παιδικά πάρτι και βεγγαλικά συντριβάνια για λαμπερή εντυπωσιακή κοπή της γαμήλιας τούρτα σας.
3: Βεγγαλικά Χνάρης. Προσφέρουμε ειδικές τιμές και πακέτα βεγγαλικών για συλλόγους, δήμους και ξενοδοχειακές μονάδες, καθώς και τη δωρεάν καύση τους από τους έμπειρους πυροτεχνολογούς μας.
2: Πυροτεχνήματα και βεγγαλικά Κώστας Χνάρης. Στο πέραμα Μηλοποτάμου.
3: Τηλέφωνο 28340-22431 και 6986-380-160. Πόληση χοντρική λιανική.
2: Βεγγαλικά Χνάρης. Διασκεδάστε με ασφάλεια.
4: VDM Στρατιδάκης Κατασκευαστική. Η νούμερο 1 κατασκευαστική που καλύπτει όλες τις απαιτήσεις σας. Οικοδομική γερανή, μπετά, παντός τύπου, πιστοποίηση ISO. VDM Στρατιδάκης Κατασκευαστική. Σφακάκι, Πέθυμνο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 698 8722 338 και 698 725 2113. VDM Στρατιδάκης Κατασκευαστική. Οι ανάγκες σας, προτεραιότητά μας.
5: Άντρε φιλενάδα, πού είσαι? Α, καλέ, τι ωραία τα μαλλιά σου! Τι τα έκανες? Μπαλαγιάζ, σ' αρέσουν? Φανταστικά είναι! Και η κόρη μου πήγε να κάνει μια βαφή, αλλά δεν την είδα και πολύ ενθουσιασμένη. Καλέ, στείλ τη στη Μαρία που είναι η καλύτερη, θα με θυμηθείς. Στη Μαρία Φραγκιαδάκη πήγες. Στο My Way Beauty Salon. Πολύ να πάω, αφού είναι η καλύτερη και έχει πάντα την καλύτερη ομάδα να σε εξυπηρετήσει και πολλές νέες τεχνικές για τα μαλλιά. Αλήθεια! Είναι η καλύτερη, σου λέω, ειδικά για εμάς τις ξανθιές. Τένις με βαφή, κούρεμα, αντάβγεις μπαλαγιάς. Α, και με τα καλύτερα προϊόντα, ε! L'Oréal και Kérastase. Περίμενε, περίμενε. Για, πες μου ένα τηλέφωνο. Για την κόρη σου. Ποια κόρη, καλέ? Εγώ θα πάω. Γράφε 2831-030-250. Α, κάτσε να το στείλω και στην κόρη μου, μπας και της αλλάξει διάθεση. Θα χαρεί, πιστεύω, και με το παραπάνω. Μια φορά αρκεί να πάει. Θα καταλάβει τη διαφορά. Μακάρι! Το τηλέφωνο είπαμε 28310-3250, σωστά? Σωστά, αλλιώς παίρνω από εκεί να σε εξυπηρετήσουν. Επιμενίδου Μαρούλη 32. Ωραία! My way, λοιπόν. Επιμενίδου Μαρούλη 32 και τηλέφωνο 28310-3250 για το ραντεβού. Τέλεια! Γιατί δεν είμαστε μόνο μοιραίες, αλλά και ακαταμάχητα ωραίες.
6: Μήπως ο υπολογιστής σας είναι πιο αργός από ποτέ? Μήπως κολλάει? Computer Repair and Service, Τάσος Δελισάβας. Μεγάλες προσφορές σε εγκαταστάσεις καμερών ασφαλείας και ειδικές τιμές στο σέρβις για φοιτητές. Computer Repair and Service, Τάσος Δελισάβας. Βάρδα Καλέργη 42. Τηλέφωνο 697 861 23 20.
7: Χρειάζεστε ένα τρακτέρ για όλες τις δουλειές? Θέλετε να αυξήσετε την παραγωγικότητά σας? Δημήτρης Προβιάς, John Deere. Η νέα συνεργασία για να κάνετε τα πάντα καλύτερα. Η δική σας εργασία είναι η δική μας ειδικότητα. Ανακαλύψτε την αίσθηση σιγουριάς κοντά μας.
8: Προβιάς Δημήτρης. Λόγο τιμής. Δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ρεθύμνου Χανίων. Τηλέφωνο 28310 570 70. Ή στην ιστοσελίδα μας www.bestprovias.gr.
9: Έτοιμοι για τα πιο φαν γενέθλια της χρονιάς? Baseline Sports στον Αδελιανό Κάμπο. Ειδικά οργανωμένα παιχνίδια, διασκεδαστικό τένις και απολαυστικό πάντελ σε ένα καταπράσινο και ασφαλές περιβάλλον. Τα παιδιά παίζουν, γελάνε, αθλούνται και εξαφαντώνουν με έμπειρους προπονητές που κρατούν την ενέργεια στα ύψη. Διάλεξε το πρόγραμμα που σου ταιριάζει και κάνε το πάρτι σου μία εμπειρία μοναδική. Baseline Sports, Αδελιανός Κάμπος. Πληροφορίες κρατήσεις στο 28310 74 770. Για πάρτι που γράφουν ιστορία.
10: Τι νέα, πώς πάει?
11: Με άφησε.
10: Τι, γιατί, τι συνέβη?
11: Δεν τζουλούσε το πράγμα.
10: Και τώρα?
11: Τώρα θα καλέσω την οδική.
12: Η λύση.
13: Κουτεντάκης.
12: Αντιμετωπίζεις πρόβλημα με το αυτοκίνητό σου? Αποκατάσταση οποιασδήποτε μηχανικής βλάβης σε κάθε τύπο αυτοκινήτου.
13: Opel, Ford, Renault, Suzuki, Volkswagen, αλλά και οποιασδήποτε άλλης μάρκας.
14: AutoFit.
12: Κουτεντάκης. Πλήρης διαγνωστικός έλεγχος και ολοκληρωμένο σέρβις με ταχύτητα και αξιοπιστία.
13: Γενικό συνεργείο ηλεκτρολογείο με εξειδίκευση στα Opel.
14: AutoFit.
12: Κουτεντάκης. Στα τρία μοναστήρια.
13: Τηλέφωνα 28310-3932 και 694-2669-357.
15: Νομίζεις ότι τα έχεις δει όλα? Ξανασκέψου το. Στον πλήρως ανανεωμένο χώρο του Unique Home σε περιμένουν πάνω από 1000 επιλογές για να εξοπλίσεις και να διακοσμήσεις τον οικιακό και τον επαγγελματικό σου χώρο. Επιπλά εσωτερικού και εξωτερικού χώρου, διακοσμητικά αντικείμενα και πολλά νέα είδη που συνδυάζουν το μοντέρνο με το κλασικό, το minimal με το boho και όχι μόνο. Unique Home Art and Design Items. Μα πού αλλού, στον κόμβο Ατσιποπούλου. Η είσοδος είναι από τον πίσω παράλληλο δρόμο της Εθνικής Οδού. Unique Home Art and Design Items. Μη συμβιβάζεσαι με το απλό. Από τις 11 Μαΐου κοντά σας, καθημερινά από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ. Unique Home Art and Design Items.
16: Αλφα στους 104,7.
17: Non-stop hits με το Θέμη Κωνσταντίνου. DJ Θέμης Κωνσταντίνου. Feel the vibe. Non-stop live.

0: Αλφα FM 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094.
1: Η ώρα είναι 4.
2: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
1: Ελευθερία να διαλέξεις αυτό που θες, που τα έχει όλα. Νέο Suzuki S-Cross. Ιαπωνική τεχνολογία και υβριδική υπεροχή. Κορυφαία τετρακίνηση All Grip και σύστημα συνδεσιμότητας Suzuki Connect. Ακόμη πιο πλούσιο εξοπλισμό με την άνεση και την ασφάλεια Suzuki. S-Cross. Το μεγάλο υβριδικό SUV της Suzuki. Στα δίνει όλα. Από 21.990 ευρώ. Απόκτησε το σήμερα στο δίκτυο επίσημων εμπόρων Suzuki.
3: Επίσημος συνεργάτης και επισκευαστής Suzuki για το Ρέθυμνο, Κώστας Σταρένιος. Δεύτερο χιλιόμετρο Ρεθύμνου Χανίων. Τηλέφωνο 28310 2590.
2: Γυρίζεις κι εσύ από σούπερ μάρκετ σε σούπερ μάρκετ για τις καλύτερες τιμές και προσφορές? Γιατί? Αφού υπάρχει το σούπερ μάρκετ Νικολόπουλος. Παραδοσιακό σούπερ μάρκετ Νικολόπουλος στη Ζυμβρακάκη 12, με τις καλύτερες τιμές και την πιο γρήγορη και καλύτερη εξυπηρέτηση. Delivery στο 28310 28939 και 28310 28023. Παραδοσιακό σούπερ μάρκετ Νικολόπουλος, πρώην σούπερ μάρκετ Γιουργουλάκης. Ποιότητα, τιμή και εξυπηρέτηση.
4: AutoVision, πώς μπορώ να σας βοηθήσω?
5: Ναι, θα ήθελα να κλείσω ένα ραντεβού για τη γουρούνα μου.
4: Φυσικά, για πότε?
5: Το συντομότερο.
4: Ωραία, αύριο στις 8 είναι καλά?
5: Μια χαρά.
4: Ωραία, πείτε μου παρακαλώ αριθμό κυκλοφορίας.
5: Όχι και πινακίδα στη μη σπίγγι μου, μόνο ο περιλέμιο με φιόγκο της φοράω της κυρίας.
4: Κύριε μου, γουρούνες τετράκυκλες, όχι τετράποδες.
6: Τώρα η AutoVision περιμένει και όσους έχουν γουρούνες τετράκυκλες και τρίκυκλα οχήματα. Αξιόπιστος έλεγχος κταίω και φυσικά η γνωστή θηλυκή εξυπηρέτηση AutoVision. Κλείστε τώρα το ραντεβού σας στο ΙΚΤΕΟ Ρεθύμνου, μέλος του δικτύου AutoVision, στο 28310 75000 ή στο rethymno.autovision.gr.
7: Αναζητάτε τον ιδανικό προορισμό για όλη την οικογένεια? Στο Calseto Active Park το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Κλείστε το γήπεδό σας για προπόνηση και αφήστε τα παιδιά να διασκεδάσουν στον πολυχώρο για παιδιά, δημιουργώντας αναμνήσεις που θα τους μείνουν αξέχαστες. Και όσο εκείνα παίζουν με ασφάλεια, εσείς χαλαρώνετε στο Calseto Cafe Snack. Απολαύστε την υπέροχη θέα, δείτε αγώνες στη γιγάντια οθόνη, δοκιμάστε με ζεδάκια και συνοδεύστε τα με το ποτό ή την παγωμένη μπύρα σας. Για ένα απλό παιχνίδι ή για ένα ξεχωριστό παιδικό πάρτι, ο προορισμός για μικρούς και μεγάλους είναι ένας. Calseto Active Park. Τηλέφωνο 28310 20004. Ελάτε να ζήσετε τη δική σας στιγμή χαράς και χαλάρωσης.
8: Στην Κρήτη η γη μας είναι πλούτος και για να παραμείνει γόνιμη και παραγωγική χρειάζεται την καλύτερη φροντίδα. Στην γεωπονική Κρήτης Τσικαλάς Ιωάννης διαθέτουμε τα πάντα για τον αγρότη, τον επαγγελματία και τον αρεσιτέχνη καλλιεργητή. Λιπάσματα και φυτοφάρμακα, σπόροι και εφόδια καλλιέργειας, γεωπονικές συμβουλές από ειδικούς. Μια εμπειρία, γνώση και τις πιο σύγχρονες λύσεις. Σας βοηθάμε να πετύχετε την καλύτερη απόδοση στις καλλιέργειές σας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28311 00496. Κινητό 694 4862 104. Γεωπονική Κρήτης, Τσικαλάς Ιωάννης. Θα μας βρείτε Μάχης Κρήτης 118 στα Μισήρια. Η σίγουρη επιλογή για κάθε καλλιέργεια.
9: Τι νέα, πώς πάει?
10: Με άφησε.
9: Τι, γιατί, τι συνέβη?
10: Δεν τζουλούσε το πράγμα.
9: Και τώρα?
10: Τώρα θα καλέσω την οδική.
11: Η λύση.
12: Κουτεντάκης.
11: Αντιμετωπίζεις πρόβλημα με το αυτοκίνητό σου? Αποκατάσταση οποιασδήποτε μηχανικής βλάβης σε κάθε τύπο αυτοκινήτου.
12: Opel, Ford, Renault, Suzuki, Volkswagen, αλλά και οποιασδήποτε άλλης μάρκας.
13: AutoFit.
11: Κουτεντάκης. Πλήρης διαγνωστικός έλεγχος και ολοκληρωμένο σέρβις με ταχύτητα και αξιοπιστία.
12: Γενικό συνεργείο ηλεκτρολογείο με εξειδίκευση στα Opel.
13: AutoFit.
11: Κουτεντάκης. Στα τρία μοναστήρια.
12: Τηλέφωνα 28310 3932 και 694 2669 357.
14: Filters. Βελούδας Κυριάκος. Το νερό στα καλύτερά του. Διαθέτουμε την τεχνογνωσία στην εγκατάσταση και συντήρηση κάθε είδος φίλτρων νερού, οικιακών και επαγγελματικών, αποσκληρυντών νερού και κεντρικών μονάδων αφαλάτωσης. Με περισσότερα από 20 χρόνια εμπειρία στον τομέα επεξεργασίας νερού και με το έμπειρο και εξειδικευμένο προσωπικό μας, επενδύουμε στην ποιότητα των προϊόντων και των υπηρεσιών μας. Είμαστε έτοιμοι να καλύψουμε όλες τις ανάγκες σας. Θα μας βρείτε στο ανανεωμένο μας κατάστημα Εμμανουήλ Παχλά 33 στα Περιβόλια. Βελούδας Κυριάκος, ο ηγέτης στο νερό.

Καλοκαίρι, έρωτας, μουσική, όλα εδώ. Αλφα FM 104,7. Στο Ρέθυμνο, τα Μεσφαίρα.

Σφαίρα 102,2 λένε μουσική, αλλά και εκπαίδευση. Στις 7 Ιουλίου το Ντυρί σε βοηθά να αποφασίσεις ποιο μέλλον σου ταιριάζει. Έλα λοιπόν στο Ντυρί Program Sphere 2026 και δες το μελλοντικό σου εαυτό στις επιλογές που σου δίνει αν σπουδάζεις παράλληλα στο Ελληνικό Πανεπιστήμιο. Στις διαθέσιμες υποτροφίες που θα σου επιτρέψουν να πραγματοποιήσεις τα όνειρά σου. Στα μεταπτυχιακά του προγράμματα. Στην αυθεντική εμπειρία του μαθήματος που θα ζήσεις μπαίνοντας σε μία τάξη της προτίμησής σου. Ανακάλυψε λοιπόν όλα όσα κάνουν τον Ντυρί, την επιλογή σπουδών που θα σε προετοιμάσει για κάθε μέλλον στο Ντυρί Program Sphere 2026 στις 7 Ιουλίου. Ακόμα, θα μάθεις και για τη νέα σελίδα που ετοιμάζεται να ανοίξει τον Ντυρί στην εκπαίδευση. Δήλωσε συμμετοχή σήμερα στο www.acg.com.

0: Καλησπέρα.
1: What's your name?
2: Α, καλά.
0: Μάριος.
3: Μάριο, με ποιον θα κάνεις ομάδα?
0: Πάμε και με τους δύο.
3: Δεν γίνεται αυτό.
1: Δεν γίνεται, θα πρέπει να επιλέξεις.
0: Το ράπ τότε.
3: Μάλιστα.
1: Ξεκινάς εσύ και η λέξη είναι εργαλείο.
0: Πολύ εργαλείο.
3: Καφενείο.
0: Χειρουργείο.
1: Χαλαρός.
3: Χειρουργείο.
0: Πάμε, Νικόλα.
3: Οποροπολείο.
1: Come on.
3: Φιλάκια! Γιατί μπήκε πίσω να χαλαρώ.
1: Ναι, τώρα γιατί.
3: Πώ παραχαλάρωσε.
1: Έλεγε σχόλιο.
3: Τώρα σ' αρέσει. Τώρα και έπαιξε και λίγο ηρωνία. Κάπου δεν στάθηκα πολύ.
4: Απογευματινό Σφαίρα με την Ελίνα Παπίλα και τον Νικόλα Ράπτη. Κάθε απόγευμα 5 με 8 στο Σφαίρα 102.2. Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή Σφαίρα 102.2.

0: Ανδρομάχη Σούσουρο εδώ στο Σφαίρα 102. Σε πολύ λίγο και πάλι μαζί επιστρέφω με σούπερ διαγωνισμό.
1: Πρωινό Σφαίρα. Πρωινό Σφαίρα. Moments.
2: Χθες Παναγή ανέβηκα στη ζυγαριά μετά από πολύ καιρό.
3: Χαμογελαστός, σε βλέπω.
2: Χαμογελαστός. Είχε 129,99. Ναι, ούτε σε προσφορά να ήμουν.
4: Κάντε τώρα τη σωστή αγορά.
1: We'll be back. Πρωινό Σφαίρα 6-10. Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή Σφαίρα 102.2. Σφαίρα Summer Party. Παρέα με τη Ράνια Κωστάκη. Ο Σφαίρα 102.2 σε προσκαλεί να ζήσεις την απόλυτη καλοκαιρία.

0: αγαπήσατε. DJ set Ράνια Κωστάκη και ένα special guest έκπληξη. Warm-up DJ Πέτρος Χαράς. Αποχαιρετάμε τη σεζόν παρέα με ένα ξεφρένο σφαίρα πάρτι.
1: 104 και 7 μουσικές επιλογές. Ράδιο Α 104,7. Ακού δυνατά. Ακού μοναδικά. Ακού 104,7 FM. Α. Η διασκέδαση ξεκινά στους 104,7. Η δική σου επιλογή στα FM.
2: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698-579-3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσκες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι.

0: Ψάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
1: Μόλις ξυπνήσω, η μαμά μου με πηγαίνει στον παιδικό σταθμό του Ελεφαντάκη. Οι κυρίες μου με περιμένουν με χαμόγελο. Και περνάω πολύ ωραία. Στεναχωριέμαι όταν φεύγω, αλλά ξέρω ότι αύριο πάλι θα με φέρει η μαμά μου. Έχει πολλά παιδάκια, από 2,5 έως 4 χρονών, παίζουμε και μαθαίνουμε πολλά πράγματα.
2: Παιδικός σταθμός, το Ελεφαντάκι. Πληροφορίες στο 69 37 246 890. Κολοκοτρώνη 30, Καλυθέα, Ρέθυμνο. Υπεύθυνη Μαρία Ρενιέρη. Παιδικός σταθμός, το Ελεφαντάκι. Εκεί που η μάθηση γίνεται παιχνίδι.
3: Ποιος θέλεις να είσαι όταν πεις «Τώρα ξεκινάω τα βήματά μου στη ζωή»?
4: Ο άνθρωπος που διδάσκει, που εμπνέει, που φροντίζει, που προπονεί, που δημιουργεί.
3: Στο MBS My Business School διαλέγουμε μαζί το επάγγελμα που θα σε κάνει ευτυχισμένο.
4: Ψυχολογία,
3: παιδαγωγικά,
4: τουρισμός,
3: προπονητική,
4: αισθητική,
3: διοίκηση,
4: μαγειρική,
3: πλήρωμα ασθενοφόρου
4: και πολλά ακόμα.
3: Σε περιμένει βιωματική μάθηση και κανονικό συμβόλαιο εργασίας.
4: Αναγνωρισμένο δίπλωμα από το Υπουργείο Παιδείας και το ΑΣΕΠ και διεθνής πιστοποίησης.
3: Κάνε την εγγραφή σου σήμερα και κέρδισε σχεδόν όλα σου τα δίδακτρα μέσω επιδοτούμενης εκπαίδευσης.
4: Περιορισμένος αριθμός θέσεων.
3: Η ΕΚ MBS Ρεθύμνου στα Μαθιουδάκη 98
4: 28 310 24 111
3: και www.mbs.com.gr.
4: MBS, εκεί που το ταλέντο σου βρίσκει τον δρόμο του
3: και εσύ αυτό που αγαπάς.
0: Χάλασε η ηλεκτρική σας συσκευή? Η λύση είναι μία. Αντιστάθμιση Βαρδάκης Γιάννης. Ψυχτικός, ηλεκτρολόγος, με άμεσο σέρβις και ανταλλακτικά για οικιακές συσκευές παντός τύπου. Ανταλλακτικά όλων των επαγγελματικών και οικιακών συσκευών. Σακούλες κούπας, ανταλλακτικά χύτρας και μικροσυσκευών. Εδώ θα βρείτε πάνω από 500.000 κωδικούς για ηλεκτρικές συσκευές και μέσα σε 24 ώρες. Θα μας βρείτε στην οδό Εμμανουήλ Παχλά 17 στα Περιβόλια. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28 310 51 510. Αντιστάθμιση Βαρδάκης Γιάννης. Άμεση εξυπηρέτηση με αξιοπιστία και εμπειρία.
5: Οι ηλεκτρονικοί υπολογιστές είναι το παράθυρό μας στον ψηφιακό κόσμο και είναι απαραίτητοι στην καθημερινότητά μας.
6: Αν χαλάσει όμως...
5: Computer Repair and Services. Ελέγχουμε και επιδιορθώνουμε το λάπτοπ ή τον υπολογιστή σας, ακόμη και στο χώρο σας, υπεύθυνα, εγγυημένα και στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Στο Computer Repair and Services, οι εξειδικευμένοι τεχνικοί μας αναλαμβάνουν την αναβάθμιση των έξυπνων ηλεκτρονικών συσκευών σας και του δικτύου σας και σας δίνουν άμεσα τη λύση σε οποιοδήποτε τεχνικό πρόβλημα αντιμετωπίσετε. Computer Repair and Services. Στην Βάρδα Καλέργη 42, τηλέφωνο 697-8612-320. Computer Repair and Services. Τάσος Δελισάβας. Με προσοχή στη λεπτομέρεια.
7: Το ίδιο άγνωσης Κώστας Κριάρης σας ευχαριστεί θερμά για την εμπιστοσύνη και τη στήριξή σας όλα αυτά τα χρόνια. Σας ενημερώνουμε ότι μεταφερθήκαμε στον πάνω παράλληλο δρόμο της Εθνικής Οδού απέναντι από το μετρό. Με πιο σύγχρονο εξοπλισμό δίπλα σας, με συνέπεια και επαγγελματισμό. Η διάγνωση Κώστας Κριάρης. Γιατί κάθε αυτοκίνητο αξίζει την σωστή διάγνωση.
8: Το νέο Suzuki Vitara είναι απλά ασταμάτητο. Με υβριδική τεχνολογία και συναρπαστική τετρακίνηση All Grip για να πηγαίνεις παντού και με άνεση. Απόλαυσε κορυφαία τεχνολογία, προηγμένα συστήματα ασφάλειας και έως 10 χρόνια εγγύηση με το Suzuki Care Plus. Τίποτα δεν σε σταματά από το να ζήσεις.
9: Vitara!
8: Νέο Suzuki Vitara. Απόκτησε το τώρα στο δίκτυο επισήμων εμπόρων Suzuki από 20.580 ευρώ.
10: Επίσημος συνεργάτης και επισκευαστής Suzuki για το Ρέθυμνο, Κώστας Σταρένιος. Δεύτερο χιλιόμετρο Ρεθύμνου Χανίων. Τηλέφωνο 28 310 20 590.
11: Πού θα κάνουμε τον γάμο μας, στην πλατεία του χωριού ή στη βίλα?
12: Όπου και αν τον κάνουμε, ένα είναι το σίγουρο, το catering. Σερβίζω catering. Εξυπηρέτηση έως και 1500 άτομα σε γάμους, βαπτίσεις, πανηγύρια και σε όλες τις κοινωνικές σας εκδηλώσεις.
11: Θέλουμε γεύση και επαγγελματισμό.
12: Σερβίζο Κέτερινγκ. Επιλεγμένα πιάτα, επαγγελματικό σέρβις, κορυφαίες γεύσεις και τις καλύτερες τιμές.
11: Επικοινωνήστε μαζί μας στο 697-362-8887 ή στην Ταβέρνα Το Φράγμα. Ακολουθήστε μας σε Facebook και Instagram, Σερβίζο Κέτερινγκ. Γιατί όπου υπάρχουν γεύσεις, υπάρχουμε και εμείς.
9: Ηλεκτροκίνηση της Λεδάκης. Ηλεκτρικοί πίνακες. Αυτοματισμοί. PLC. Ηλεκτρογεννήτριες όλων των τύπων. Μοτέρ. Αντλίες. Ηλεκτρικά βιομηχανικά είδη. Μηχανήματα καθαρισμού. Πλυστικά. Ηλεκτροκίνηση της Λεδάκης. Εμπορία και σέρβις μηχανημάτων. Περιελήξεις μοτέρ. Πατριάρχου Αθηναγόρα 13. Μισήρια. Ρέθυμνο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28 310 57 788. Υπευθυνότητα και συνεργασίες με πολύχρονη εμπειρία.
13: Δύναμη,
14: εμπειρία,
13: γνώση,
14: εξειδίκευση.
13: Τεχνοκοπές Πυριδάκης. Πρωτοπορεί και εξελίσσεται. Χαράσει το δρόμο στην υψηλή ποιότητα.
14: Τεχνοκοπές Πυριδάκης. Αδιατάρακτη κοπή και διάτρηση οπλισμένου μπετών, πέτρας, τούβλου.
13: Κατεδαφίσεις κτηρίων. Απομάκρυνση μπαζών και επιχρήσματα.
14: Σήμερα απαντάμε στις πιο εξειδικευμένες ανάγκες, φέρνοντας ό,τι πιο ποιοτικό και ανθεκτικό στις κατασκευές σας.
13: Με την εγγύηση ποιότητας, αξιοπιστίας και γρήγορη εξυπηρέτηση του ονόματός μας και πάντα με ανταγωνιστικές τιμές. Τηλέφωνο fax 28 310 53 83 και 6974 901 553.
14: Τεχνοκοπές Πυριδάκης. Χαράσει το μέλλον στις κατασκευαστικές εργασίες.
15: Αλφα στους 104,7.
16: Σφαίρα 102,2. Αμέσως τώρα.
17: Αμέσως τώρα.
16: Στο Ρέθυμνο.

0: Λόγω έλλειψης budget ακολουθεί προσωπικό πρόμο της εκπομπής μας.
1: Σε 10 λεπτά ξεκινάει το απογευματινό σφαίρα 102,2 με την Ελίνα Παπίλα και τον Νικόλα Ράπτη. Μη φύγετε, σας περιμένουμε.
0: Ελάτε!

0: Βουτιά στο παρελθόν με την Έλενα Παπαρίζου, αναπάντητες κλήσεις. Εδώ στο Σφαίρα 102,2 κάπου σε αυτό το σημείο θα πρέπει να σας αφήσω. Από τις 3 ακριβώς μέχρι τώρα στην παρέα σας ήταν ο Θέμης Γιωργαντάς. Δεν είμαι μόνος, είμαι παρέα με την Nova που μας φέρνει τα καλύτερα νέα. Η Nova μας φέρνει το Nova 5G Home Internet με υπερυψηλές ταχύτητες έως 300 Mbps και απεριόριστη επικοινωνία χωρίς οπτική ίνα. Καλά ακούσατε, χωρίς οπτική ίνα. Μάθατε περισσότερα nova.gr. Θυμίζω τα προγράμματα 5G Home Internet παρέχουν ταχύτητες έως 300 Mbps και διατίθενται μέσω του δικτύου κινητής Nova όπου είναι τεχνικά εφικτό. Χάρτης ταχυτήτων και πληροφορίες nova.gr. Δεν φεύγει κανείς. Ελίνα Παπίλα, Νικόλας Ράπτης, απογευματινό Σφαίρα σε λίγο κοντά μας. Να προσέχετε τους εαυτούς σας, φιλάκια άπειρα. Καλή εβδομάδα σε όλους και πάλι. Μουά.
1: Πρωινό Σφαίρα.
2: Θα μπορούσε να ήταν και δίλημα ζωής αυτό που μου στείλε τώρα εδώ πέρα ο Γιάννης και μου λέει, ρε Γρηγόρη, η άλλη η κοπέλα θέλει, λέει, 250 ευρώ για να βάψει την ύφη, την αδερφή μου. Εγώ με 250 ευρώ βάφω 4 δωμάτια και το χολ, λέει μαζί.
3: Ναι.
2: Ρε Γιάννη μου.
3: Το ίδιο είναι.
1: 6 με 10. Πρωινό Σφαίρα. Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή Σφαίρα 102.2. Είναι λίγο πριν τις 5 στον Σφαίρα 102.2.
4: Μήνυμα υπεύθυνου παιχνιδιού από την Bet365. Απόλαυσε τις στιγμές χωρίς εμάς για να απολαμβάνεις τις στιγμές με εμάς. Παίξε με ασφάλεια στην Bet365.
5: Υπάρχει μια απίστευτη έκτακτη είδηση από την Bet365.
1: Η Bet365 πληρώνει πριν καν τελειώσει το παιχνίδι.
5: Μπορείς δηλαδή να κερδίσεις πριν το τελικό σφύριγμα.
1: Σωστά. Μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μια ομάδα και αν προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
5: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Διατίθεται μόνο σε επιλέξιμους πελάτες σε επιλεγμένες διοργανώσεις. Ισχύει για μονά και παρολή στοιχήματα πριν την έναρξη του αγώνα στη βασική αγορά τελικού αποτελέσματος. Περιορισμοί στοιχηματισμού και όροι ισχύουν. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Σφαίρα 102.2.
7: Μαγειρεύουμε με Μίλνερ. Πίτσα. Μαργαρίτα.

0: κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν.
2: Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό cruise review.
3: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το οπ, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Πέπα.
4: Ακούτε Alpha FM 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094.
5: Η ώρα είναι 5.
6: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698-579-3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσκες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698-579-3601.
7: Αν νομίζεις ότι τα έχεις δει όλα, ξανασκέψου το. Στον πλήρως ανανεωμένο χώρο του Unique Home σε περιμένουν πάνω από 1000 επιλογές για να εξοπλίσεις και να διακοσμήσεις τον οικιακό και τον επαγγελματικό σου χώρο. Επιπλά εσωτερικού και εξωτερικού χώρου, διακοσμητικά αντικείμενα και πολλά νέα είδη που συνδυάζουν το μοντέρνο με το κλασικό, το minimal με το boho και όχι μόνο. Unique Home Art and Design Items. Μα πού αλλού, στον κόμβο Ατσιποπούλου. Η είσοδος είναι από τον πίσω παράλληλο δρόμο της Εθνικής Οδού. Unique Home Art and Design Items. Μη συμβιβάζεσαι με το απλό. Από τις 11 Μαΐου κοντά σας, καθημερινά από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ. Unique Home Art and Design Items.
6: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698-579-3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσκες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698-579-3601.
8: Χρειάζεστε ένα τρακτέρ για όλες τις δουλειές? Θέλετε να αυξήσετε την παραγωγικότητά σας? Δημήτρης Προβιάς, John Deere. Η νέα συνεργασία για να κάνετε τα πάντα καλύτερα. Η δική σας εργασία είναι η δική μας ειδικότητα. Ανακαλύψτε την αίσθηση σιγουριάς κοντά μας.
9: Προβιάς Δημήτρης. Λόγω τιμής. Δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ρεθύμνου Χανίων. Τηλέφωνο 28310-570-70. Ή στην ιστοσελίδα μας www.bestprovias.gr.
10: Σκεπετζάκης. Τα πάντα για τον κλιματισμό και τα ψυγεία του αυτοκινήτου σας. Στον Κόμμα Τσιπόπουλο, Ρέθυμνο. Τηλέφωνο 28310-23353.
11: Άντρε φιλενάδα, πού είσαι? Α, καλέ, τι ωραία τα μαλλιά σου. Τι τα έκανες?
12: Μπαλαγιάζ, σ' αρέσουν?
11: Φανταστικά είναι. Και η κόρη μου πήγε να κάνει μια βαφή, αλλά δεν την είδα και πολύ ενθουσιασμένη.
12: Καλέ, στείλ τη στη Μαρία που είναι η καλύτερη, θα με θυμηθείς.
11: Στη Μαρία Φραγκιαδάκη πήγες? Στο My Way Beauty Salon.
12: Πολύ να πάω, αφού είναι η καλύτερη και έχει πάντα την καλύτερη ομάδα να σε εξυπηρετήσει και πολλές νέες τεχνικές για τα μαλλιά.
11: Αλήθεια?
12: Είναι η καλύτερη, σου λέω, ειδικά για εμάς τις ξανθιές. Τένις με βαφή, κούρεμα, αντάβγεις μπαλαγιάς. Α, και με τα καλύτερα προϊόντα, ε! L'Oréal, Kérastase. Περίμενε, περίμενε. Γεια! Πες μου ένα τηλέφωνο. Για την κόρη σου. Ποια κόρη καλέ, εγώ θα πάω. Γράφε 2831-030-250. Α, κάτσε να το στείλω και στην κόρη μου, μπας και της αλλάξει διάθεση. Θα χαρεί, πιστεύω, και με το παραπάνω. Μια φορά αρκεί να πάει. Θα καταλάβει τη διαφορά. Μακάρι! Το τηλέφωνο είπαμε 28310-3250, σωστά. Σωστά, αλλιώς παίρνω από εκεί να σε εξυπηρετήσουν. Επιμενίδου Μαρούλη 32. Ωραία! My way, λοιπόν. Επιμενίδου Μαρούλη 32 και τηλέφωνο 28310-3250 για το ραντεβού. Τέλεια! Γιατί δεν είμαστε μόνο μοιραίες, αλλά και ακαταμάχητα ωραίες.

0: το μικρόφωνο. Γεια σας, καλώς ήρθατε, καλώς σας βρήκαμε και εμείς. Καλή εβδομάδα, παιδιά, να είμαστε καλά. Είναι Δευτέρα σήμερα και ο μήνας έχει 22 Ιούνιου 2026. Είμαι η Ελίνα Παπίλα, θα κάνουμε παρέα εδώ μέχρι τις 8 στο απογευματινό σφαίρα 102.2, όπως γίνεται κάθε απόγευμα, 5 με 8 με όλους εσάς. Είτε είστε στο αυτοκίνητο, είτε είστε ακόμη στη δουλειά, στο γραφείο, στην εταιρεία, στο κατάστημα, στο σπίτι είστε, όπου και να είστε, εύχομαι να είσαστε καλά μέσα από την καρδιά μου. Καλώς τον Νικόλα. Εμφανίστηκες.
1: Εμφανίστηκα και που εμφανίστηκα να βράσω παλαμάκια.
0: Γιατί βαρά παλαμάκια.
1: Να βαράς, λέω, παλαμάκια. Λες, γιατί? Πάρα καλά ήρθε.
0: Δυνάμωσε, Γιάννη, να σε παίζει δίσκο. Το ράπ θα ακούμε. Ευχόμαστε λοιπόν να είσαστε καλά. 693-610-1022 στο Viber. Σας περιμένουμε. 211-779-31. Χρόνια πολλά σε σένα που σήμερα γιορτάζεις. Χρόνια πολλά σε σένα που κάτι άλλο μπορεί να γιορτάζεις. Σήμερα έχεις τα γενέθλιά σου. Χρόνια πολλά σε όλους, σε όλα τα διδυμάκια. 22 Ιουνίου, ανιψιός μου γιορτάζει σήμερα. Να μου πάρεις τηλέφωνο, Γιώργος. Άσχετο. Γιατί? Να μην το πάρουμε τηλέφωνο. Τι κρατάς? Της Κατρίνας Τσάνταλ, το βιβλίο, πάρα πολύ ωραίο. Χρόνια πολλά στον Ευσέβιο και στην Ευσεβία. Χρόνια πολλά λοιπόν, Παγκόσμια Μέρα Τροπικών Δασών. Νικόλα μου, τι κάνεις?
2: Ελίνα μου, καλησπέρα, φίλοι του απογευματινού. Τι μου κάνετε, πώς είστε? Ελπίζω να περάσετε ένα δημιουργικό και όμορφο Σαββατοκύριακο.
0: Καλό ήταν, εντάξει.
2: Είμαι, όχι, στον κόσμο ευθύνομαι.
0: Εσύ πέρασες καλά Σαββατοκύριακο?
2: Το Σαββατοκύριακο πρώτον έτρεχα να κάνω δουλειές για την οικογένειά σου, επειδή είσαι ανάξια να παρέχεις την
0: οικογένεια.
2: Στην οικογένειά σου εισιτήρια και αυτά για να μπουν στα πάρτι και στα κλαμπ.
0: Ναι, δεν μπήκαμε με τα δικά σου.
2: Δεν μπήκαμε με τα δικά μου. Εγώ έτρεχα όμως. Μπορούσα να μην υποχρεωθώ. Υποχρεώθηκα όμως.
0: Την Πέμπτη έγινε αυτό.
2: Ναι,
0: δεν
2: αλλά γιατί, γιατί δεν μου έλεγες εξ αρχής ότι να πάρεις
0: το τέτοιο. Εντάξει, όλα φτιάξα.
2: Αυτό είναι το ευχαριστώ.
0: Ευχαριστώ, Νικόλα μου. Αλλά την Πέμπτη έγινε αυτό. Το Σαββατοκύριακο, λέω, πώς πέρασες?
2: Το Σαββατοκύριακο.
0: Μια χαρά πέρασες. Και με τη μικρή και με όλα.
2: Με τη μικρή με όλη μέρα. Με έχει τρελάνει. Με τρελαίνομαι. Τώρα μου λέγε μπαμπά που πάθ. Λέω, κάνει υπομονή, αγάπη μου, 40 μέρες.
0: Χρόνια πολλά σε όλους τους μπαμπάδες που γιόρτασαν
2: εχθές. Αυτό το βατερλό που έχει δημιουργήσει. Αυτές τις βδέλες, τις παπίλες, το παπιλέικο, τις σοφίες, το μιτσάρα. Μόνο το καλό παιδί είναι η Ιωάννα αυτή.
0: Τι
2: μόνο
0: λες?
2: Από αυτή θα δει προκοπή.
0: Ναι, ναι,
2: ο ένας τώρα το έχει ρυθμίσει, πάει από τη Δευτέρα. Τι ώρα, Δευτέρα γυμνασίου?
0: Ναι.
2: Το έχει δει το πλάνο. Εδώ η Σοφία καλά, ούτε μικροβιολόγος. Με τέτοια.
0: Καλέ, ναι. Το παιδί μου.
2: Τίποτα.
0: Τι λε.
2: Κρεπερί στο τέτοιο, μετά στην Εύβοια κάπου.
0: Λοιπόν, 693-610-1022 στο Viber. Σας περιμένουμε και θα είμαστε εδώ σε λίγο. Έχουμε πάρα πολλά πράγματα για εσάς. Καταρχάς, θέλω να σας πω ότι έχουμε προσκλήσεις για τον Ακύλα. Του Ακύλα η συναυλία είναι την άλλη Τρίτη στην Τεχνόπολη, 30 του Ιούνιου. Θα γίνει χαμός και σας έχουμε και μια έκπληξη σε ό,τι έχει να κάνει με αυτό. Σε λίγο δίνουμε προσκλήσεις όμως για την συναυλία του Ακύλα. Έχουμε ταξίδι με το Manesis Travel στη Γαλλική Ριβιέρα. Έχουμε στο πρέσο τραγούδι Water Fun Water Park, το γενικό εισιτήριο, αλλά και Pizza Fun πακέτο κόμπο. Και τι δεν έχουμε σήμερα στον Σφαίρα 102.2. Προς το παρόν όμως έχουμε τραγούδι ολοκένουργιο αποκλειστικά στον Σφαίρα 102.2. Ο Γιώργος Τσαλίκης συνεργάζεται με τον Θέμη Αδαμαντίδη.
2: Το άκουσα, πολύ ωραίο τραγούδι.
0: Και τραγουδούν τα 12 τσιγάρα. Για ξεκίνα, Γιάννη μου. Καλό τάξιδο, να σαρώσει το τραγούδι.
2: Καλό
0: για τον
2: τάξιδο.
0: Αγαπημένο μας Γιώργο Τσαλίκη και τον Θέμη Αδαμαντίδη.

0: τραγουδάει κι αυτό.
1: Απογευματινό σφαίρα 102,2.

Ματινό Σφαίρα 102,2.

0: Αφιερώνω στο σβούνια. Θέλω να μ' αγαπάς, να μ' αγαπάς. Νικόλα, μου στο κινητό και τα θέματα που έχεις να κάνουμε εκπομπή. Λοιπόν, απογευματινό σφαίρα 102,2. Γεια σας, γεια σας και πολλά φιλιά σε όλους. Πάμε σε άλλα νέα.
1: Σε άλλα νέα.
0: Λοιπόν, να ξεκινήσουμε με το φασολάκι του Μπέκαμ. Με τι να ξεκινήσουμε, τι θέλετε?
2: Τι έγινε με το φασολάκι του Μπέκαμ?
0: Λοιπόν, η Βικτόρια Μπέκαμ εντυπωσιάστηκε με το φασολάκι του Ντέιβιντ. Το μέγεθος μετράει, αγάπη μου, του είπε. Ένα χιουμοριστικό βίντεο ανέβηκαν. Έχει σοδιά ο Μπέκαμ.
2: Έχει σπίτι, είναι όλα από εκεί. Το κτήμα τους, ας πούμε, και στην Αμερική που μένουν και
0: στη Νέα Ιωνία.
2: Όχι, στη Νέα Υόρκη πήγα να πω, δεν μένουν Νέα Υόρκη, μένουν κάπου, δεν θυμάμαι, και στην Αγγλία, στο Λονδίνο, δεν ξέρω που μένουν.
0: Α, αυτό ο ρουβάκι αυτό.
2: Τα φτιάχνει όλα μόνο του. Σου έχω πει γενικά σε κάποιες κατηγορίες ανθρώπων. Φτιάχνουν μόνοι τους, δεν τρώνε απ' έξω. Έχουν δικούς τους ανθρώπους που καλλιεργούν, έχουν κτήματα, τρώνε το δικό τους κρέας.
0: Σαν χόμπι δηλαδή.
2: Δεν είναι χόμπι. Οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν πάρα πολλά λεφτά έχουν δικά τους λαχανικά. Έχουν.
0: Και άμα βγουν έξω στην αίσθηση, τι θα πούνε? Πήγαινε, φέρε μου την πλειζόλα στο σπίτι.
2: Όχι, ρε παιδί μου. Απλά σου λέω, τρώνε κανονικά έξω. Απλά τα καθημερινά τους δεν τα έχουν, δικά τους κτήματα.
0: Καλά, και εμένα ο πατέρας μου έχει χωράφια.
2: Ναι.
0: Μας φέρνει ντομάτες. Ωραίες πολλά... δεν είναι ντομάτες παππού? Πολύ ωραίες.
2: Ναι, αυτό σου λέω. Και εμένα ο παππούς μου είχε μανταρίνια, πορτοκάλια τέτοια. Είχε στον κήπο, είχαμε πορτοκαλιές, λεμονιές. Είχε φυτέψει, ρε παιδί μου, χρόνια. Παίρναμε από εκεί όταν ήθελαμε να κάνουμε.
0: Μετά τις μπόλιαζαν, έκαναν την πορτοκαλιά, λεμονιά και τέτοια, τα ξέρεις αυτά?
2: Τι τις μπόλιαζαν?
0: Που άλλασαν το δέντρο, άλλασε το είδος.
2: Δεν έχω μπλέξει με αυτά.
0: Δεν το ξέρεις?
2: Όχι,
0: ο Ντέιβιντ το ξέρει σίγουρα. Mm. Λοιπόν, είναι πάρα πολύ περήφανος για τη νέα του σοδιά σε φασολάκια. Και το φασολάκι είναι πολύ μεγάλο. Δηλαδή, κάτσε να σου το δείξω. Είναι τόσο.
2: Είναι φασολάκι, τι εννοείς? Για φασολάκια.
0: Για φασολάκια, ναι. Δηλαδή, κοίτα τώρα κάτι φασολάκια, γκουμούτσες. Δεν είναι πολύ μεγάλα.
2: Ναι, είναι ανάλογα και την περιοχή. Όπως ξέρεις, αν είναι στην Αγγλία, εκεί πέρα, ρε φίλε, λόγω και οι Άγγλοι, ας πούμε, γιατί φημίζονται για τις πατάτες τους. Λόγω και του καιρού. Κατάλαβες, επειδή βρέχει συνέχεια, εκεί τα λαχανικά είναι διαφορετικά. Βέβαια, στην Ελλάδα δεν έχει. Δηλαδή, οι ντομάτες οι δικές μας είναι 10 φορές ανώτερες από τις ντομάτες δικές. Το λάδι το δικό μας είναι πολύ διαφορετικό.
0: Γενικά τα δικά μας.
2: Ναι.
0: Λοιπόν, τι άλλο να πούμε, τι άλλο να πούμε. Για τους λογοκέφαλους, παιδιά, ακούστε λιγάκι. Χαμός. Γίνεται χαμός με αυτό το πράγμα. Καμπανάκι για την αύξηση ξενικών ψαριών στο Ιόνιο Πέλαγος κρούν Ιταλοί επιστήμονες. Έκαναν κάτι έρευνες και βλέπουν ότι οι νέοι πληθυσμοί αυτοί δεν θα αποχωρήσουν εύκολα από τα νερά της Μεσογείου.
2: Έχει βγει, παιδί μου. Τέτοιο.
0: Έγινε επικήρυξη, ναι.
2: Επικήρυξη αλεία.
0: 5 ευρώ.
2: Ναι.
0: 6 είναι στην Κύπρο.
2: 6 ο λαγοκέφαλος.
0: Ναι. 5 είναι σε εμάς, δεν ξέρω.
2: Ναι,
0: τέλος πάντων, το θέμα είναι ότι από την κλιματική αλλαγή συμβαίνει όλο αυτό.
2: Oh.
0: Γι' αυτό και μετακινούνται αυτά τα είδη προς τα ευρωπαϊκά ύδατα. Δεν είναι απλό. Εγώ βλέπω κάτι TikTok που βγάζουν.
2: Ναι.
0: Που πιάνουν λαγοκέφαλους. Είδα ένα TikTok πρόσφατα που ένας έχει πιάσει ένα λαγοκέφαλο και του δίνει κουτάκι της μπύρας και
2: ναι,
0: το έκοψε.
2: Ναι, ναι, το έκοψε.
0: Το δες.
2: Έχουν τρομερό δάγκωμα.
0: Απίστευτο.
2: Ναι.
0: Εγώ φοβάμαι πάρα πολύ.
2: Γενικά έχει
0: γιατί
2: πολλά,
0: είναι και στα ριχά.
2: Πολλά περιστατικά με λαγοκέφαλους, πάρα πολλά περιστατικά με καρχαροειδή τέτοια και στον Κορινθιακό πάλι είχαμε περιστατικά. Έκλεισε Αθηνών Λαμίας τώρα εξαιτίας μεγάλης φωτιάς, κλιματικές αλλαγές. Δεν πάνε καλά τα πράγματα.
0: Ναι.
2: Δεν ξέρω πώς μπορείς να ελέγξεις όλα αυτά τα πράγματα. Εγώ σου είχα πει και την άλλη φορά στον Κορινθιακό που είναι.
0: Εδώ λέει και για τα λεοντόψαρα. Και αυτά έχουν έρθει.
2: Ναι.
0: Και η μαύρη αγριόσαλπα. Τι είναι αυτά, ρε παιδί μου, τι είναι αυτά τα πράγματα? Πραγματικά τι γίνεται? Μέχρι πέρσι είχαμε τις τσούτες και τις μέδουσες στην Εύβοια που είχαμε θέματα, ειδικά στη Βόρεια. Φέτος έχουμε από αυτό. Έχουν βρει στην Εύβοια, έχουν εμφανιστεί λαγοκέφαλα.

0: ακούστε σαν σήμερα, έτσι, την εκτίμηση ότι η Ελλάδα θα εξέλθει σύντομα από την οικονομική κρίση, το 10 έγινε αυτό, είχε εκφράσει ο πρόεδρος της Αλφα Μπανκ Γιάννης Κωστόπουλος, τότε μιλώντας στην ετήσια Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Τράπεζας.
1: Ναι.
0: Το 10. Μετά, βέβαια, είχαμε μια δεκαετία, άστα να πάνε.
1: Αυξάνεται πάρα πολύ και η ζέστη και σήμερα, δηλαδή, ειδικά τις μεσημεριανές ώρες, είναι εξαντλητική η ζέστη για όσους κυκλοφορούμε είτε με μηχανές είτε δεξιά-αριστερά να κάνουμε δουλειές. Κυκλοφορούν και από χθες απίστευτες εικόνες από τον καύσωνα που σαρώνει την Ευρώπη. Αν έχεις, άμα δεις το
0: Σικουάνα
1: στο
0: είχαμε
1: Παρίσι,
0: νεκρούς εκεί.
1: Μιλάμε τώρα για λες και έχεις πάει στη Λούτσα Κυριακή μεσημέρι. Κρέμονται στο Σικουάνα οι Παριζιάνοι.
0: Στη Γαλλία τρεις άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή του.
1: Πλημμύρισαν κόσμο.
0: Είχαν θέματα υγείας, είχαν προβλήματα υγείας και λόγω των υψηλών θερμοκρασιών έχουν βγει προειδοποιήσεις για επικίνδυνες συνθήκες. Πάνω από 42 βαθμούς. Εντάξει, μην νομίζει, παιδιά, ξέρετε τι ζέστα κάνει τον Ιούλιο εδώ, σύμφωνα με τους μετεωρολόγους και τις προβλέψεις που κάνουν. Για παράδειγμα, εγώ τώρα έχω ανοίξει meteo.gr για να δω την νέα εβδομάδα που ξεκίνησε και δίνει ότι την Πέμπτη θα φτάσουμε 36 βαθμούς, χωρίς αέρα, το ίδιο και την Παρασκευή, 36-37.
1: Το καλό ήταν ότι τώρα το Μπουσοκού είχε αυτό το αεράκι και το έσπαγε λίγο.
0: Τώρα θα έχει ξανά Σαββατοκύριακο, θα έχει έξυπο φόρ βοριάδες. Αυτό φέρνει μια δροσιά.
1: Φαίνει, έχει μια δροσιά. Ειδικά το βράδυ, ας πούμε, έχει δροσούλα. Την ευχαριστιέσαι τη βόλτα.
0: Διαφορετικά δεν παλεύεται.
1: Τώρα, άμα βγει τώρα τα βαράει 35 και δεν έχει αυτό το αεράκι, πάει, θα κολλάμε μεταξύ μας.
0: Λοιπόν, συνεχίζουμε.
1: Χθες έκανε και μεγάλη διακοπή ρεύματος το βράδυ. Είχατε κι εσείς σπίτι. Γιάννη, εσείς. Εμείς είχαμε διακοπή ρεύματος για πολλή ώρα.
0: Και το ρεύμα το παλεύω. Τη διακοπή νερού δεν παλεύω εγώ.
1: Ναι.
0: Με το ρεύμα πες κάπως παλεύεται. Με το νερό, έστω και 10 λεπτά διακοπή νερού, έχω τεράστιο θέμα. Ναι, δεν μπορώ καθόλου χωρίς νερό.
1: Ναι.
0: Δεν μπορώ. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε το νέο του νέου Γιώργου Σαμπάνη, τι θέλω εγώ με σένα, και επιστρέφουμε στον Σφαίρα 102.2.
2: Απογευματινό Σφαίρα 102.2.

0: 104 και 7. Μουσικές επιλογές. Ράδιο Α 104,7. Ακού δυνατά. Ακού μοναδικά. Ακού 104,7 FM. Α. Η διασκέδαση ξεκινά στους 104,7. Η δική σου επιλογή στα FM.
1: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
2: Οτοβιζιόν, πώς μπορώ να σας βοηθήσω?
3: Ναι, θα ήθελα να κλείσω ένα ραντεβού για τη γουρούνα μου.
2: Φυσικά, για πότε?
3: Το συντομότερο.
2: Ωραία, αύριο στις 8 είναι καλά?
3: Μια χαρά.
2: Ωραία, πείτε μου παρακαλώ αριθμό κυκλοφορίας.

0: Όσοι και πινακίδα στην εισπίγη μου, μόνο ο περιλέμιο με φιόγκο τη φοράω τη κυρία.
1: Κύριε μου, γουρούνες τετράκυκλες, όχι τετράποδες.
2: Τώρα η Auto Vision περιμένει και όσους έχουν γουρούνες τετράκυκλες και τρίκυκλα οχήματα. Αξιόπιστος έλεγχος κταίω και φυσικά η γνωστή θηλυκή εξυπηρέτηση Auto Vision. Κλείστε τώρα το ραντεβού σας στο ΙΚΤΕΟ Ρεθύμνου, μέλος του δικτύου Auto Vision, στο 2831075000 ή στο rethymno.autovision.gr.
3: Φέτος το καλοκαίρι, τα παιδιά δεν μένουν μέσα, βγαίνουν για παιχνίδι. Στο Baseline Summer Camp, παιδιά 5 έως 15 ετών ζουν καθημερινά τον αθλητισμό μέσα από τένις, πάντελ, pickleball, table tennis, fitness και πολλές ακόμη δραστηριότητες. Με έμπειρους προπονητές, σε ασφαλή και οργανωμένο χώρο, με επιλογές για φαγητό και εκπτώσεις για αδέλφια και μέλη της Ακαδημίας. Baseline Summer Camp στο Ρέθυμνο. Τηλέφωνο 2831074770. Το καλοκαίρι παίζετε εδώ.
4: Έμεινε ένας.
5: Εγώ είμαι!
4: Ο τελευταίος που δεν οδηγεί Σαντέρο.
5: Νιώθω λίγο περίεργα.
4: Λογικό. Δεν οδηγούν όλοι Ντάτσια Σαντέρο. Ακόμη. Αλλά είμαστε κοντά. Το νούμερο 1 αυτοκίνητο σε πωλήσεις λιανικής στην Ευρώπη από το 2017 είναι εδώ. Με νέο κινητήρα Bifuel, 120 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και πάνω από 1500 χιλιόμετρα αυτονομία. Νέο Dacia Sandero. Αποκτήστε το από 15.950 ευρώ ή 99 ευρώ το μήνα.
6: Επισκεφτείτε την Σταρένιος Κώστας, εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Dacia στο Ρέθυμνο, δεύτερο χιλιόμετρο παλαιάς εθνικής οδού Ρεθύμνου Χανίων.
7: Πώς πάει?
8: Με άφησε.
7: Τι, γιατί, τι συνέβη?
8: Δεν τζουλούσε το πράγμα.
7: Και τώρα?
8: Τώρα θα καλέσω την οδική.
9: Η λύση.
10: Κουτεντάκης.
9: Αντιμετωπίζεις πρόβλημα με το αυτοκίνητό σου. Αποκατάσταση οποιασδήποτε μηχανικής βλάβης σε κάθε τύπο αυτοκινήτου.
10: Opel, Ford, Renault, Suzuki, Volkswagen αλλά και οποιασδήποτε άλλης μάρκας.
11: AutoFit.
9: Κουτεντάκης. Πλήρης διαγνωστικός έλεγχος και ολοκληρωμένο σέρβις με ταχύτητα και αξιοπιστία.
10: Γενικό συνεργείο ηλεκτρολογείο με εξειδίκευση στα Opel.
11: AutoFit.
9: Κουτεντάκης. Στα τρία μοναστήρια.
10: Τηλέφωνα 28310-3932 και 694-2669-357.
12: Αγάπη μου, ωραίο πράγμα ο καλός ύπνος, ε?
13: Α, μη μ' αρχίζεις πάλι με καινούριο στρώμα κτλ.
12: Να στείλουμε επιτέλους το κρεβάτι στο παιδί, να κοιμάται σαν τον άνθρωπο. Πάρε τον Αντώνη το Μακρυμανολάκι.
14: Κρήτη, Ελλάδα, Ευρώπη, Αμερική.
12: Αντώνης Μακρυμανολάκης.
14: Αξιοπιστία, ταχύτητα και συνέπεια στις μεταφορές. Ρέθυμνος στα τρία μοναστήρια, τηλέφωνο 3607.
12: Αντώνης Μακρυμανολάκης. Και να κοιμάστε ήσυχοι.
14: Ρωτήστε μας και για τη μετακόμισή σας.
15: Αναζητάτε τον ιδανικό προορισμό για όλη την οικογένεια? Στο Calseto Active Park το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Κλείστε το γήπεδό σας για προπόνηση και αφήστε τα παιδιά να διασκεδάσουν στον πολυχώρο για παιδιά, δημιουργώντας αναμνήσεις που θα τους μείνουν αξέχαστες. Και όσο εκεί να παίζουν με ασφάλεια, εσείς χαλαρώνετε στο Calseto Cafe Snack. Απολαύστε την υπέροχη θέα, δείτε αγώνες στη γιγάντια οθόνη, δοκιμάστε με ζεδάκια και συνοδεύστε τα με το ποτό ή την παγωμένη μπύρα σας. Για ένα απλό παιχνίδι ή για ένα ξεχωριστό παιδικό πάρτι, ο προορισμός για μικρούς και μεγάλους είναι ένας. Calseto Active Park. Τηλέφωνο 28310-20004. Ελάτε να ζήσετε τη δική σας στιγμή χαράς και χαλάρωσης.
16: Αλφα στους 104,7.
17: Σφαίρα 102,2. Για το Ρέθινο, συντονίσου. Αλφα FM 104,7.
18: E-Food Market, το σούπερ μάρκετ του E-Food. Σούπερ γρήγορα.
19: Για παγωτό, ανοίγεις το ψυγείο. Για προσφορές leasing που σε αφήνουν παγωτό, ανοίγεις το executivelease.gr. Ανακάλυψε σήμερα όλα τα Summer Deals της Executive Lease και απόκτησε το δικό σου αυτοκίνητο με το πιο ανταγωνιστικό μίσθωμα. Μόνο στην Executive Lease. Με την αξιοπιστία του ομίλου Σφακιανάκη.
2: Μαγειρεύουμε με Milner Pizza. Μαργαρίτα.

0: τόσο πλούσια γεύση και λιγότερα λιπαρά, όλα είναι Μίλνερ. 7 στους 10 το επιβεβαιώνουν. Μίλα μου για Μίλνερ.
1: Κύριε αστυνόμε, θέλω να δηλώσω μια εξαφάνιση. Χάθηκαν 2 ολόκληρα γιγαμπάιτ. Ήταν δικά μου. Τα είχα πληρώσει και χθες το βράδυ. Ακριβώς στις 12 τα μεσάνυχτα, πουφ, εξαφανίστηκαν.
2: Μάλιστα. Άλλη μια κλασική περίπτωση αλλαγής μήνα. Λυπάμαι, κυρία μου, δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι. Η υπόθεση μπαίνει αρχείο.
3: Αν με το συμβόλαιό σου τα gigabyte σου εξαφανίζονται μυστηριωδώς κάθε τέλος του μήνα,
1: άλλαξέ το.
3: Έλα τώρα στην Horizon και βρες τα πιο οικονομικά προγράμματα συμβολέου κινητής της αγοράς. Και με την υπηρεσία Data Rollover, κανένα gigabyte δεν πάει χαμένο. Όσα δεν κατανάλωσες, μεταφέρονται αυτόματα στον επόμενο μήνα. Απόκτησε το δικό σου συμβόλαιο στο 13803 στο horizon.gr ή σε ένα κατάστημα Vodafone. Horizon. Επικοινωνία που σου δίνει ενέργεια. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο horizon.gr. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΤ.
1: Στο βήμα ανεβαίνει ο πρόεδρος της Λέσχης Φίλων Ντολμά, Παλήρια.
4: Σύντροφοι και συντρόφισσες της γεύσης, το κίνημα ξετυλίγεται.
5: Ναι,
4: τέρμα πια οι ντολμάδες που τρώγαμε στα κρυφά. Τέρμα πια το μπούλινγκ στο γραφείο επειδή το ταπεράκι μας δεν είχε τόφου, αλλά ντολμά, το εθνικό μας έδεσμα. Γιατί τώρα με τα ντολμαδάκια της Παλήρια είδα κόσμο να τρώει ντολμά στην παραλία. Είδα κόσμο στην πλατεία, στη δουλειά, στα σχολεία. Συγγνώμη για τη συγκίνηση. Είδα έναν κόσμο να απολαμβάνει τον ντολμά όπως ακριβώς του αρμόζει. Περήφανα! Γι' αυτό σας λέω, όπου κι αν πας, όπου κι αν πας,
0: ντολμαδάκια Παλήρια. Όπου κι αν πας, ντολμάς.
6: Στο Viber 6936 10100.

0: Και έτσι με τον Νίκο Οικονομόπουλο και το με λίγα λόγια θα πάμε στη Γαλλική Ριβιέρα.
1: Οπα,
0: Λοιπόν, φέτος το καλοκαίρι το Σφαίρα Τουρ κάνει στάση στη Γαλλική Ριβιέρα και στα μαγευτικά χωριά της Προβυγγίας. Ο Σφαίρα 102.2 και το Manesis Travel, ο μεγαλύτερος ταξιδιωτικός οργανισμός στην Ελλάδα, σε στέλνουν για ένα ονειρικό ταξίδι στη Μεσογειακή Ακτογραμμή της Γαλλίας, στις φημισμένες παραλιακές πόλεις, αλλά και τα γραφικά χωριά της Προβυγγίας. Ταξίδι για δύο, με όλα μα όλα τα έξοδα πληρωμένα. 7 ημέρες. Είναι πολλές ημέρες. Διαμονή σε ξενοδοχείο 4 αστέρων με πρωινό. Επίσκεψη στη Νίκαια, στις Κάνες, στο Μουσείο Αρωμάτων Φραγκονάρ και στο αστραφτερό πριγκιπάτο του Μονακό. Σαν Τροπέ και Μασσαλία. Πω, παιδιά, και μόνο που τα λέμε.
1: Φοβερά.
0: Αεροπορικά εισιτήρια μαζί με μεταφορά από και προς το αεροδρόμιο. Αναχώρηση 25 Ιουλίου. Ετοιμάζεις βαλίτσα και έφυγες. Θα φάσε λίγο, ένα δευτερόλεπτο.
1: Δεν κάνω κάτι.
0: Ακούμε τη φετσακούλα.
1: Τα ξέρεις, κάνε δόρια.
0: Λοιπόν, στα ταξίδια μας πάμε Σφαίρα. Για να δηλώσεις λοιπόν συμμετοχή με το Manesis Travel και τον Σφαίρα 102.2, θα στείλεις τώρα SMS στο 1619. Θα γράψεις Σφαίρα κενό, ονοματεπώνυμο, ηλικία και θα απαντήσεις την ερώτηση πού σε ταξιδεύει ο Σφαίρα.
1: Λοιπόν, τώρα στην ενέργεια δεν θες εκπλήξεις. Θέλεις ασφάλεια και σταθερότητα. Γι' αυτό το νέο ρεύμα Maxi Home Safe από το Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας απολαμβάνεις 5 ευρώ έκπτωση κάθε μήνα για τους πρώτους 10 μήνες και σταθερή χρέωση κιλοβατόρας για 12 μήνες με έκπτωση συνέπειας από τον πρώτο λογαριασμό. Καλείς το 181133 ή επισκέψου στο φυσικοαεριοελλάδος.gr.
0: Λοιπόν, και Pharmacept παρέα μας εδώ καθημερινά. Το Hygienic, τα Hygienic Sour Gel και Sour Cream της Pharmacept είναι εδώ με πανταρισμένο σύστημα καθαρισμού και απόσμησης. Φοράς αποσμητικό σε όλο το σώμα 24 ώρες. Έτσι αισθάνεσαι. Αν χρησιμοποιήσεις λοιπόν αυτά τα προϊόντα από την Pharmacept, καθημερινή αίσθηση καθαριότητας και φροντίδας είναι η σειρά Hygienic από την εταιρεία, υπέροχη εταιρεία Pharmacept. Φιλιά στην Ιριάννα, στην Αντιγόνη που θέλει summer party. Φιλιά στη Χαρά, στην Αγγελική, σε όλους εσάς που είστε μαζί μας εδώ καθημερινά. Θα ακούσουμε ένα τραγούδι αμέσως τώρα, το οποίο με το που ξεκινάει και η πρώτη νότα. Κάνεις χαμό όπου και να βρίσκεσαι, είτε στο αυτοκίνητο, είτε στον καναπέ και κάθεσαι, σηκώνεσαι και χορεύεις. Είναι το γλέντι του Νίκου Απέργη στον Σφαίρα 102.2.

0: Πρωινό Σφαίρα. Moments.
1: Ανέκδοτο τη ημέρα.
2: Σε σαλούν αράζουν οι καμπόιδες, να πούμε άγρια δύση και τα λοιπά. Και που έχετε ένα άλλο. Ακούγεται κάποιο να στέλνεται, ανοίγει την πόρτα του σαλούν, τη χτυπάει, μπαίνει μέσα ματωμένο, σκισμένο στα ρούχα του, έτοιμο θάνατο.
3: Λέει, παιδιά, ίσα ίσα προλαβαίνετε. Έρχεται ο μαύρο Πιτ.
2: Πέφτει κάτω. Ο μαύρο Πιτ, ο μαύρο Πιτ.
4: Πέθανε.
2: Αναστατώνονται όλοι, ακούνε ένα άλογο. Αμάνο, μαύρο Πιτ, τι θα κάνουμε. Κατεβαίνει ένας τύπος από το άλογο, πολύ άγριος να πούμε, με μουστάκες εκεί, ιστορίες, πιστόλια, ζωσμένος. Μπαμ! Σκάει την πόρτα του σαλούν. Ο μαύρος Πιτ, ο μαύρος Πιτ, ο μαύρος Πιτ. Λοιπόν, λέει, παιδί, έχω ρεξούλες σήμερα, λέει. Δεν θα σας σκοτώσω, θα παίξουμε. Εδώ στη μέση χωρίς με το σαλούν, ομάδα Α από εδώ, ομάδα Β από εκεί. Η ομάδα Α λέει να φτύσει τα μούτρα την ομάδα Β. Ω, σκοτώ, πού, πού. Η ομάδα Β να φτύσει τα μούτρα την ομάδα Α. Α, πού, πού, πού. Η ομάδα Α τώρα πλακώ στις κλωτσιές την ομάδα Β. Τρέχουν, ρίχνουν κλωτσιές. Η ομάδα Β να ρίξει κλωτσιές. Ωραία, η ομάδα Α να πηδήξει την ομάδα Β. Κατεβάσου πατέρα. Η ομάδα Β να πηδήξει την ομάδα. Κατεβάσου και άλλο πατέρα. Λοιπόν, εγώ φεύγω τώρα γιατί έρχεται ο μαύρο Σπιτ.
0: We'll be back. Πρωινό Σφαίρα 6 με 10. Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή Σφαίρα 102.2.
5: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime?
6: Κάνεις και άλλη ασφάλεια στην Anytime.
5: Γιατί?
6: Γιατί όσο ασφαλίζεις, κερδίζεις. Σταματάς ό,τι κάνεις για 2 λεπτά. Συνδυάζεις 2 ή και περισσότερα συμβάσεις.

0: περισσότερα.
1: Αχ, καλοκαιράκι, το καλύτερό μας. Η παρέα βγαίνει στην αυλή και η πίτσα μπαίνει στο φούρνο εδώ και τώρα. Πίτσα Χρυσή Ζύμη, καλύτερη με διαφορά. Με ζύμη φορνισμένη στην πέτρα και όπως πάντα με εκλεκτά υλικά. Ψήνεις και απολαμβάνεις σε 7 λεπτά. Αυτή ζεστή και εσύ στη δροσιά. Τέλεια πίτσα εδώ και τώρα. Μαργαρίτα, σπέσιαλ, χωριάτικη, μπάρμπικιου. Πίτσα Χρυσή Ζύμη. Δεν έτυχε, πέτυχε.
2: Το καλοκαίρι έφτασε επιτέλους. Απολαύστε το με τη Used και ανανεώστε τον εξωτερικό σας χώρο με τη συναρπαστική μας συλλογή από έπιπλα και αξεσουάρ για τον κήπο, τη βεράντα, τον μπαλκόνι, την παραλία ή όπου αλλού απολαμβάνετε περισσότερο το καλοκαίρι. Used.
3: Scandinavian Sleeping and Living.
4: Ο Απόν, ο σούπερ επιτυχημένος και viral τραγουδοποιός, έρχεται στην Αθήνα, powered by Coca-Cola. Θέατρο Βράχων, Μελίνα Μερκούρη. Δευτέρα, 13 Ιουλίου, στις 9.30. Opening Act, Νίνα Μαζάνη. Προπόληση, ticketservices.gr

0: Φρουίζελε, ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουίζελε Γιώτης. Παίζει πολύ. Γιώτης, ασφαλώς.
1: Πλάς, πλάς, πλάς.
2: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
3: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
2: Δηλαδή?
3: Δηλαδή το Σύμπα. Πλάς δροσιά, πλάς άνεση, πλάς εξοικονόμηση.
2: Πλάς, πλάς, πλάς.
3: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
4: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε με Supradin Active. Ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Supradin Active. Από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
5: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διαιτητή?
6: Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια!
7: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1GoRetail.gr. ES1 Go Retail. Με την αξιοπιστία της Centersoft One.
8: Μα γιατί δεν πάμε κάπου αλλού που δεν έχουμε δει κάτι?
9: Ησυχία παρακαλώ. Το οικογενειακό συμβούλιο αρχίζει. Και εκεί βάρα το κόγκ. Το θέμα μας, καλοκαιρινές διακοπές.
10: Ναι, πάμε.
11: Πού θα πάμε?
12: Κρήτη.
10: Μήλο.
9: Κρήτη λέω κι εγώ.
10: Μήλο.
12: Θα στέλνουμε Μήλο και πάμε Κρήτη μόνοι μας.
9: Προτείνω, δώστε βάση και Μήλο και Κρήτη.
10: Ναι.
12: Πάει το ταμείο.
9: Έχω ήδη βρει προσφορές στο minoan.gr.
11: Εγώ πάω τώρα να φτιάξω τη βαλίτσα μου.
10: Κι εγώ.
13: Minoan Lines. Γιατί το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κρατησή σας στο 801-11-75.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα.
14: Από 11 Ιουνίου έως 19 Ιουλίου, η Adidas φέρνει τη μαγιά του FIFA World Cup 2026 στο Athens Metro Mall. Γνωρίστε την επίσημη μπάλα του Μουντιάλ Adidas 30, ζήστε μοναδικές ποδοσφαιρικές εμπειρίες, παρακολουθήστε live ραδιοφωνικές εκπομπές και ζήστε τη μαγεία του Παγκοσμίου Κυπέλλου Ποδοσφαίρου στο Athens Metro Mall. Με αγορές 30 ευρώ και άνω, μπαίνετε στην κλήρωση για μοναδικά αθλητικά δώρα Adidas. Athens Metro Mall, για κάθε στιγμή και στο FIFA World Cup 2026. Να δω.

0: Αυτό το καλοκαίρι εσύ πας διακοπές, τα χρήματά σου γυρίζουν πίσω στην τσέπη σου. Άνοιξε λογαριασμό στη Snappi και κέρδισε 10% cashback με κάθε αγορά σου στα πλοία Blue Star Ferries, Super Fast Ferries, Hellenic Seaways και Anek Lines, στη Sky Express, σε διόδια με Fast Pass σε όλη την Ελλάδα ή στα καύσιμα Shell. Το καλοκαίρι γίνεται καλύτερο με τη Snappi, την πρώτη ελληνική neobank. Κατέβασε την τώρα με ένα Snap. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερα στο snappibank.com.
1: Mercedes-Benz. Πριν 140 χρόνια, βάλαμε φωτιά σε έναν κύλινδρο. Ο τροχός γύρισε. Οι αποστάσεις μίκριναν. Και ο κόσμος άλλαξε. Ήταν το πρώτο αυτοκίνητο. Τόσα χρόνια μετά, η φλόγα παραμένει ίδια. Γιορτάζουμε 140 χρόνια καινοτομίας με 140 GLA σε επαιτειακή τιμή 42.990 ευρώ. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
2: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Πι. Από Ραφίνα για Τίνο, απευθείας στις 8 και 5 το πρωί και από Ραφίνα για Πάρο, απευθείας στις 8 και 35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο απευθείας προς Ραφίνα στις 3 και 10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
3: Απογευματινό σφαίρα με την Ελίνα Παπίλα και τον Νικόλα Ράπτη.

0: Alpha FM 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094.
1: Η ώρα είναι 6.
2: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
3: Η εμπιστοσύνη στο χώρο του αυτοκινήτου έχει όνομα. Σταρένιος Κώστας, επίσημος αντιπρόσωπος Opel, Seat, Suzuki, Renault και Dacia στο Ρέθινο. Με νέα και επαγγελματικά οχήματα. Διαθέτουμε εξουσιοδοτημένο συνεργείο και γνήσια ανταλλακτικά. Στο χώρο μας επίσης θα βρείτε μεταχειρισμένα οχήματα από όλες τις μάρκες. Σταρένιος Κώστας, η σωστή επιλογή για το αυτοκίνητό σας. Δεύτερο χιλιόμετρο Ρεθίνου Χανίων, τηλέφωνο 28310 2590.
4: Το ίδιο άγνωσης Κώστας Κριάρης σας ευχαριστεί θερμά για την εμπιστοσύνη και τη στήριξή σας όλα αυτά τα χρόνια. Σας ενημερώνουμε ότι μεταφερθήκαμε στον πάνω παράλληλο δρόμο της Εθνικής Οδού απέναντι από το μετρό. Με πιο σύγχρονο εξοπλισμό δίπλα σας με συνέπεια και επαγγελματισμό. Ίδιο άγνωσης Κώστας Κριάρης. Γιατί κάθε αυτοκίνητο αξίζει την σωστή διάγνωση.
2: Γυρίζεις κι εσύ από σούπερ μάρκετ σε σούπερ μάρκετ για τις καλύτερες τιμές και προσφορές? Γιατί? Αφού υπάρχει το σούπερ μάρκετ Νικολόπουλος. Παραδοσιακό σούπερ μάρκετ Νικολόπουλος στη Συμβρακάκη 12, με τις καλύτερες τιμές και την πιο γρήγορη και καλύτερη εξυπηρέτηση. Delivery στο 28310 28939 και 28310 28023. Παραδοσιακό σούπερ μάρκετ Νικολόπουλος. Πρώην σούπερ μάρκετ Γιουργουλάκης. Ποιότητα, τιμή και εξυπηρέτηση.
5: VLD Water Filters. Βελούδας Κυριάκος.
6: Το νερό στα καλύτερά του. Διαθέτουμε την τεχνογνωσία στην εγκατάσταση και συντήρηση κάθε είδος φίλτρων νερού, οικιακών και επαγγελματικών, αποσκληρυντών νερού και κεντρικών μονάδων αφαλάτωσης. Με περισσότερα από 20 χρόνια εμπειρίας στον τομέα επεξεργασίας νερού και με το έμπειρο και εξειδικευμένο προσωπικό μας, επενδύουμε στην ποιότητα των προϊόντων και των υπηρεσιών μας. Είμαστε έτοιμοι να καλύψουμε όλες τις ανάγκες σας. Θα μας βρείτε στο ανανεωμένο μας κατάστημα Εμμανουήλ Παχλά 33 στα Περιβόλια. Βελούδας Κυριάκος,
5: ο ηγέτης στο νερό.
7: Παραδοσιακή ταβέρνα Το Φράγμα. Εδώ που η παρέα έχει τον πρώτο λόγο. Απολαμβάνετε κρεατικά και λαχανικά δικής μας παραγωγής, αντικριστό, παραδοσιακά πιάτα και μεγάλη ποικιλία σε μεζέδες. Τα πάντα ετοιμάζονται στη σχάρα ή στον ξυλόφουρνο με σκοπό να σας καταπλήξουν, δημιουργώντας μια μοναδική ατμόσφαιρα για όλα τα γούστα. Φιλοξενούμε κοινωνικές εκδηλώσεις έως 600 άτομα σε συνδυασμό με το παιδότοπό μας και το εκκλησάκι, τον Άγιο Νικήτα που βρίσκεται στον χώρο μας. Είμαστε σε θέση να καλύψουμε όλες τις ανάγκες σας, όπως γάμους, βαπτίσεις, παιδικά πάρτι και οποιαδήποτε άλλη εκδήλωση. Παραδοσιακή ταβέρνα Το Φράγμα. Στο Φράγμα Ποταμών, 10 λεπτά από το Ρέθυμνο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28310 75125. Ανοιχτά καθημερινά από το πρωί.
8: Ποιος θέλεις να είσαι όταν πεις «τώρα ξεκινάω τα βήματά μου στη ζωή»?
9: Ο άνθρωπος που διδάσκει, που εμπνέει, που φροντίζει, που προπονεί, που δημιουργεί.
8: Στο MBS My Business School διαλέγουμε μαζί το επάγγελμα που θα σε κάνει ευτυχισμένο.
9: Ψυχολογία,
8: παιδαγωγικά,
9: τουρισμός,
8: προπονητική,
9: αισθητική,
8: διοίκηση,
9: μαγειρική,
8: πλήρωμα ασθενοφόρου
9: και πολλά ακόμα.
8: Σε περιμένει βιωματική μάθηση και κανονικό συμβόλαιο εργασίας.
9: Αναγνωρισμένο δίπλωμα από το Υπουργείο Παιδείας και το ΑΣΕΠ και διεθνής πιστοποίησης.
8: Κάνε την εγγραφή σου σήμερα και κέρδισε σχεδόν όλα σου τα δίδακτρα μέσω επιδοτούμενης εκπαίδευσης.
9: Περιορισμένος αριθμός θέσεων.
8: Η ΕΚ MBS Ρεθύμνου στα Μαθιουδάκη 98
9: 28 310 24 111
8: και www.mbs.com.gr.
9: MBS, εκεί που το ταλέντο σου βρίσκει τον δρόμο του
8: και εσύ αυτό που αγαπάς.
10: Αλφα στους 104,7.
11: Καλοκαίρι, έρωτας, μουσική, όλα εδώ. Αλφα FM 104,7.
10: Αλφα στους 104,7.
12: Άκου δυνατά.
13: Άκου μοναδικά.
14: Από Φορβοριάδες, Τετάρτη 35 με λίγα συννεφάκια, Πέμπτη Παρασκευή πάρα πολύ ζέστη, υπερβολικά πολύ ζέστη, Σάββατο δίνει 6 μποφόρ Βοριάδες, συγγνώμη, με 33 βαθμούς, που σημαίνει ότι θα έχουμε δροσιά, δεν θα είναι τόσο χάλια. Δηλαδή ο Ιούνιος ψιλοκαλούλης είναι μέχρι τώρα. Ο Ιούλιος αναμένεται καυτός.
15: Για να δω λίγο. Ιούλιος, άμα δεν κάνει και τον Ιούλιο ζέστη, πότε θα κάνει?
14: Ναι, μισό λεπτάκι, να δω λίγο προβλέψεις μετεωρολόγων Ελλάδος. Πώς θα είναι ο Ιούλιος? Έχουν βγάλει διάφορες προβλέψεις. Θα είναι, ναι,
15: ζεστός.
14: Επηρεάζεται από το αφρικανικό υποτροπικό αντικυκλώνα που προκαλεί παρατεταμένες περιόδους ζέστης, λίγες βροχοπτώσεις για καλοκαίρι. Θα φτάσουμε Ιούλιο και Αύγουστο. Υπάρχει περίπτωση, υπάρχει πιθανότητα υπέρβασης των 40 βαθμών Κελσίου.
15: Τι λες, Ελίνα? Δηλαδή και να μην είσαι μετεωρολόγος, στην Ερμού να πας με ένα μικρόφωνο και να πεις γεια σας, γεια σας, τι κάνετε, καλά? Τι πιστεύετε θα έχει τον Ιούλιο και τον Αύγουστο στην Ελλάδα? Τι θα σου πουν όλοι?
14: Ρωσιά. Σου λέω όμως ότι εντάξει, να μην διαβάσουμε και την πρόβληση του μετεωρολόγων.
15: Εντάξει, Ελένα, απλά λέω ότι στην Ελλάδα είμαστε ζέστοι, έχει ήλιο, έχει.
14: Λοιπόν, το καλοκαίρι μπορεί ο Τζίτζικας να σκάει. Ξέρεις όμως ποιος δεν έχει λόγο να σκάει? Εσύ, εμείς, όλοι μας. Γιατί στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεται για τις εξορμήσεις σου στην παραλία. Έχει ομπρέλες, τέντες, ξαπλώστες μέχρι ψυγεία, πετσέτες, μάσκες βατραχοπέδιλα, σαπ και φουσκώτα. Ξέρεις να κάνεις σαπ?
15: Ξέρω, έχω.
14: Είσαι καλός, ανεβαίνεις εύκολα?
15: Ναι.
14: Εγώ δυσκολεύομαι να ανέβω. Μάλλον ανεβαίνω.
15: Ναι.
14: Αλλά μετά για να σηκωθώ όρθια.
15: Δεν πρέπει να κοιτάς κάτω.
14: Και πού να κοιτάω, πάνω?
15: Ευθεία.
14: Τι ευθεία, παιδί?
15: Δεν σ' απάντησε και ο Γιάννης. Ευθεία.
14: Ευθεία να κοιτάω.
15: Ναι.
14: Αλλά δεν έχω ισορροπία καλή.
15: Ναι, εντάξει.
14: Δηλαδή εσύ ανεβαίνεις με τη μία.
15: Ανεβαίνω. Έχω, σου λέω, κάνω χρόνια σαπ.
14: Ναι, και... βρε αγάπη μου, ανεβαίνεις δηλαδή κατευθείαν όρθιος φεύγεις.
15: Τώρα ρε φίλε, έχω να κάνω.
14: Δεν έχεις πέσει ποτέ?
15: Προφανώς έχω πέσει. Όλοι έχουν πέσει.
14: Όλα...
15: το ποδήλατο.
14: Λοιπόν, πολύ ωραία σχέση ποιότητας τιμής. Μη σκάς λοιπόν καλοκαίρι στα Max, maxstores.gr online.
15: Νέα προσφορά γνωριμίας στις Novibet, 1000 δώρα, 15 ευρώ κουπόνι Volt και 10 ευρώ PaySafe Card Voucher μπορούν να γίνουν δικά σου μόνο με την εγγραφή σου. Περισσότερες πληροφορίες στο www.novibet.gr/. Αυτή τη βδομάδα έχουμε διπλό επεισόδιο. Έχουμε επεισόδιο και αύριο, έχουμε και την Πέμπτη. Βγαίνει και λογικά επεισόδιο πολλά κιλά μπάλα και την Πέμπτη έχουμε και εγγραφή νέο επεισόδιο πολλά κιλά μπάλα. Χαμό στο YouTube της Novibet.
14: Λοιπόν, έχω μπει στο διαδίκτυο και λέει πώς να κάνεις εύκολα SAP χωρίς να παιδευτείς.
15: Ναι.
14: Λοιπόν, ρυθμίζεις το κουπί 15 με 20 εκατοστά ψηλότερα από το κεφάλι σου.
15: Ναι.
14: Δένεις πάντα το λουρί ασφαλείας στο πόδι σου. Η σωστή θέση. Ανεβαίνεις πρώτα στα γόνατα. Εκεί εγώ. Ανεβαίνω στα γόνατα, μια χαρά ανεβαίνω.
15: Εσύ στα γόνατα είσαι καλή.
14: Μην προσπαθήσετε να σταθείτε αμέσως όρθιοι. Ξεκινήστε από τη μέση της ανίδας γονατιστή για να πείτε ισορροπία. Λοιπόν, πατήστε στη μέση της ανίδας με τα πόδια ανοιχτά στο πράτος των ώμων. Και κρατήστε τα γόνατα ελαφρώς λυγισμένα και τη μέση σταθερή. Λοιπόν, αν το κάνετε αυτό, λέει, α, και κοιτάξτε μπροστά, αυτό που είπε και ο Γιάννης.
15: Φωτογραφία. Ναι.
14: Μην κοιτάτε τα πόδια σας, θα χάσετε την ισορροπία σας, θα σταθεροποιήσετε το βλέμμα σας στον ορίζοντα.
15: Αυτό σου λέω ότι το λάθος που κάνουν οι περισσότεροι είναι ότι κοιτάνε τη σανίδα, ρε παιδί μου, και κάτω το νερό, από εκεί το χάνεις τελείως. Αλλά κανονικά πρέπει να κοιτάς μπροστά.
14: Άπαξ όμως και ανέβω, να ξέρετε. Ναι. Μιλάμε για άνεμος. Δεν με πιάνει κανείς.
15: Σίγουρα οι χαζομάρες μου λες.
14: Σου λέω, παιδί μου, δεν καταλαβαίνω τίποτα.
15: Έχετε σάπ εσείς, έχει κάποιο σάπ?
14: Έχει φίλος μας.
15: Α, οκ.
14: Το φίλο μας είναι τα καλύτερα.
15: Ναι.
14: Και τα ξοχικά και τα ΣΑΠ και όλα, έτσι δεν είναι? Όταν έχει ο φίλος τη διά... Ναι, και εσύ δεν έχεις κάνει, Σοφία?
16: Όχι.
14: Α, δεν έχεις κάνει, τέλος πάντων. Και έχει και YouTube tutorials, άμα θέλετε. Εγώ θα μπω λίγο να τα δω, για να δούμε πώς μπορούμε να κάνουμε πιο εύκολα. Έχω κι εγώ ΣΑΠ βίντεο να σου δείξω. Σου λέω, είμαι άνεμος άμα ανέβω. Αλλά το θέμα είναι να ανέβω. Λοιπόν, για να δω, βρικές. Έχεις φαρδιά σανίδα, εσύ γι' αυτό ανεβαίνεις εύκολα. Σε λίγο θα γίνει διπλοκρεβάτι.
15: Τι εννοείς δηλαδή, τι εννοείς έχεις φαρδιά σανίδα? Πάνω κάτω όλες οι σανίδες ίδιες είναι.
14: Τι είναι πάνω κάτω, αυτό είναι μη σανίδα, διπλοκρεβάτι.
15: Σαν, τι μη διπλοκρεβάτι, είσαι με τα καλά, όλες οι σανίδες ίδιες είναι.
14: Δεν
15: απλά
14: είναι,
15: είμαι ίδια. Πολύ αδύνατος σε αυτή τη φωτογραφία.
14: Του πότε είναι αυτή, το 20?
15: Το 20 είναι, 6 χρόνια πριν.
14: Ίδιος όπως είσαι και τώρα.
15: Ναι, όχι, δεν είμαι ίδιος. Πρέπει να είμαι πιο αδύνατος. 4-5 κιλά τουλάχιστον.
14: Ναι. Και εδώ είναι για τη φωτογραφία ή όντως έκανες?
15: Όχι, έκανα. Είχε, ήταν...
14: Γιατί δεν έχει βίντεο, έχει μόνο φωτογραφία.
15: Έχει ένα. Έχει.
16: Έχει. Έχει. Έχει. Έχει.
15: Είναι αυτή η φωτογραφία τραβηγμένη με drone.
14: Άντε ρε εσύ.
15: Ναι.
14: Κάτσε να σου δείξω εγώ φωτογραφία που με έχει τραβήξει η Σοφία. Θα δεις τώρα που φτάνω. Ανεβαίνω μέχρι εκεί. Α, εντάξει. Είδες που είναι και μη διπλοκρεβάτη, ξαπλώνεις και έχεις δεξιά και αριστερά χώρο.
16: Μα πώς ξαπλώναμε εμείς ως
15: άνθρωποι? Ναι, άστη Σοφία, μην της απαντάς τώρα στη θεία. Τώρα άνοιξε θεία μας.
14: Μισό λεπτάκι να σου βρω κι εγώ το ΣΑΠ μου. Να κοίτα τι ωραία που είμαι εγώ εδώ. Είδες, έχει τραβήξει Σοφία.
15: Και επόμενη φωτογραφία και η Μολάρα.
14: Α, είναι ακόμα εκεί αυτό, να ξέρεις.
15: Ναι, ναι, ναι.
14: Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε την Άμυνα από Πέγκι Ζήνα και επιστρέφουμε εδώ στον Σφαίρα 102.2.
17: Απογευματινό Σφαίρα 102.2.

0: κάθε νύχτα Μαργαρίτα στον Σφαίρα 102.2, Χρήστος Μάστορας, απόγευμα Δευτέρας 22 του Ιούνιου και είμαστε εδώ μέχρι τις 8 λοιπόν παρέα σας με τον Ακύλα, ο οποίος πάει Τεχνόπολη. Πάει Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων και συγκεκριμένα την 3η 30 του μηνός στις 9 το βράδυ, την 3η που μας έχετε εδώ, όχι αύριο, την επόμενη, στο Press Start Summer Tour Powered by the E. Θα έχει ελληνικές και ξένες επιτυχίες, θα είναι ένα μοναδικό υπερθέαμα, θα χορέψουμε, θα διασκεδάσουμε, θα τραγουδήσουμε παρέα με τον Ακύλα. Και αν θέλεις και εσύ να απολαύσεις τον μοναδικό Ακύλα live στην Τεχνόπολη, στέλνεις τώρα μηνύματα στο Viber του Σφαίρα. Γράφεις Ακύλας και ενώ ονοματεπώνυμο και το στέλνεις στο 693-610-1022.
1: Την Παρασκευή.
0: Με νευριάζεις.
1: Την Παρασκευή θα είναι και ο Ακύλας εδώ.
0: Α, το λέμε. Νόμιζα ότι θα κάνουμε έκπληξη. Τους είπα ότι έχω μια μικρή έκπληξη.
1: Θα είναι ο Ακύλας εδώ.
0: Ωραία, το είπε.
1: Ναι. Τι ώρα θα είναι εδώ.
0: Βάλε μου παλαμάκια.
1: Τι ώρα θα είναι εδώ.
0: Ήταν να το κάνουμε πιο huge. Τι να σε κάνω.
1: Ωραία, δηλαδή. Πάμε ξανά για να.
0: Είναι έκπληξη.
1: Την Παρασκευή θα είναι ο Ακύλας εδώ.
0: Περίμενε. Κάτσε ρε Γιάννη, από την αρχή. Μισό λεπτάκι.
1: Πόσο ρε Ελληνικό. Μισό λεπτό. Εντάξει, είπαμε, ο Ακύλας
0: είναι. Την Παρασκευή αυτή που μας έρχεται, ο μήνας έχει πόσο. 26. Ναι. 27.
1: Τέλος Ιουνίου.
0: Έχει 26. 26 του μηνός. Στο απογευματινό Σφαίρα 102.2. Ζωντανά θα είναι.
1: 7.
0: Ο Ακύλας. Για να μαθαίνεις.
1: Ναι. Ελίνα μου, πρόσεξε.
0: Στο απογευματινό. Βεβαίως. Γενικά στο απογευματινό. Εντάξει.
1: Τι ώρα θα είναι.
0: Στο απογευματινό. 5 με 8 είμαστε. Ας συντονιστούμε για τις 3 ώρες.
1: Τι ώρα θα είναι, ρε παιδί μου.
0: 5 με 8.
1: Ναι, εννοώ Ακύλας τι ώρα θα έρθει.
0: 5 με 8.
1: Ναι, κάτσε, θα ψάξω να βρω το μήνυμα. Το πω τώρα. Μην παιδεύεις.
0: Λοιπόν.
1: Παιδιά, ή 6 ή 7, 8 θα είναι. 5 με 6 δεν θα είναι.
0: Και το στέλνετε στο 6.
1: 5 με 6 ακούστε κάτι.

0: και όχι μόνο αυτό, με την υπηρεσία Data Rollover, κανένα gigabyte δεν πάει χαμένο, γιατί όσα gigabyte δεν καταναλώνεις μεταφέρονται αυτόματα στον επόμενο μήνα. Μάθε περισσότερα στο horizon.gr ή κάλεσε στο 13803. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Horizon, επικοινωνία που σου δίνει ενέργεια.
1: Όλο και περισσότερο ακούω έξω στον κόσμο να δημιουργούνται σχέσεις wild flowering. Τις ξέρετε αυτές τις σχέσεις?
0: Ναι, ναι, εγώ δεν ξέρω τις βασικές, θα ξέρω τις wild flowering.
1: Η wild flowering είναι η σχέση που μας μαθαίνει να πετάμε τις λίστες με τα πρέπει.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, απολαμβάνουμε το φλερτ από την αρχή και ουσιαστικά η επικεφαλίδα του wild flowering είναι το ας το πάμε χαλαρά. Οι σχέσεις που δημιουργούνται αυτή τη στιγμή, να ξέρετε, κατά 37% δίνει η έρευνα, είναι ας το πάμε χαλαρά και το θεωρούν υγιές, ναι, αυτό. Τι σημαίνει ας το πάμε χαλαρά? Είμαστε μη ζευγάρι και σου λέω εγώ, ας το πάμε χαλαρά. Κάνεις ό,τι θες.
0: Το δίνουμε κι αλλού.
1: Κάνεις ό,τι
0: εγώ αυτό κατάλαβα.
1: Δεν λέει αυτό. Λοιπόν, αυτή η έκφραση είναι εμπνευσμένη από τα αγριολούλουδα που φυτρώνουν και μεγαλώνουν ελεύθερα στη φύση. Δεν υπάρχει σχεδιασμός. Απολαμβάνεις γνωριμίες. Δεν έχεις άγχος για το πού πάει αυτό. Χωρίς πίεση για αποκλειστικότητα. Εντάξει, δεν θα σε πιέσω για αποκλειστικότητα. Επιβάλλεται η αποκλειστικότητα.
0: Η αποκλειστικότητα έχει κόστος.
1: Τι κόστος?
0: Έχει αποκλειστικότητα.
1: Λέει, χωρίς πίεση για αποκλειστικότητα από το δεύτερο ραντεβού.
0: Ναι. Το δεύτερο ραντεβού να είμαστε αποκλειστικότητες.
1: Όχι, λέει χωρίς πίεση από το δεύτερο ραντεβού για αποκλειστικότητα. Στο πρώτο, εντάξει, ναι, δεν θα πας. Στο δεύτερο όμως, σου λέω, ας το πάμε χαλαρά.
0: Χαλαρά, ωραία, είπα εγώ κάτι.
1: Και θα πηγαίνεις και με άλλες.
0: Σου είπα εγώ, θα
1: πηγαίνω. Αυτό λέει άλλες. Εδώ.
0: Όχι, αλλά μα, χαλαρά μου λες. Εσύ μου είπες κάτι, πάμε χαλαρά. Χαλαρά θα πάω εγώ.
1: Το χαλαρά είναι να μην βρισκόμαστε, ξέρω εγώ.
0: Χαλαρά είναι να μην μιλάμε και κάθε μέρα.
1: Ναι, όχι όμως να πηγαίνουμε και με άλλους. Αυτό
0: τι κάνουμε, δηλαδή, άμα προκύψει κάτι τώρα από.
1: Είμαι σε σχέση. Ναι. Είμαι σε wild flowering σχέση.
0: Άμα πω έτσι θα πάει σίγουρα μόνο του χαλαρά. Αλλά το χαλαρά εσύ μου το πρότεινες. Εγώ δεν σου είπα κάτι.
1: Το χαλαρά το δικό μου δεν είναι όμως να πηγαίνεις με άλλες γυναίκες.
0: Ποιο είναι το χαλαρά το δικό σου?
1: Να μην μιλάμε κάθε μέρα, να μην με πιέζεις, να μην σε πιέζω.
0: Εγώ να σε πιέσω. Κόψε το λαιμό σου. Τι με νοιάζει, ρε. Εμένα. Εμένα από την άλλη με πιέσεις. Με πιέσεις 5 λεπτά, πήρες πόρτα. Γεια σου, φιλάκι. Δεν πιέζομαι εγώ. Δεν πιέζομαι εγώ. Γι' αυτό με παντρεύτηκα τη γυναίκα αυτή.
1: Ναι.
0: Γιατί εγώ δεν πιέζομαι, δεν είμαι.
1: Η παγίδα λοιπόν σε αυτή τη σχέση που δημιουργείται είναι. Δεν σημαίνει το χαλαρότητα κάνω ό,τι θέλω και δεν μιλάω. Εντάξει. Τι σημαίνει? Σημαίνει ότι ό,τι μας ενοχλεί το συζητάμε, το επικοινωνούμε. Το μυστικό είναι η ειλικρίνεια και αφήνουμε τα πράγματα να κυλήσουν με φυσική ροή. Δεν είναι φυσική ροή να με απατήσεις.
0: Καταρχάς δεν σου είπε κανένας να σε απατήσει. Ήρθες μόνος.
2: 104 και 7 μουσικές επιλογές. Ράδιο Α 104,7. Ακού δυνατά, ακού μοναδικά. Ακού 104,7 FM Α. Η διασκέδαση ξεκινά στους 104,7. Η δική σου επιλογή στα FM.
3: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, βριζόλες μοσχαρίσκες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601. Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, βριζόλες μοσχαρίσκες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601. Χάλασε η ηλεκτρική σας συσκευή? Η λύση είναι μία. Αντιστάθμιση Βαρδάκης Γιάννης, ψυχτικός ηλεκτρολόγος με άμεσο

0: Σέρβις και ανταλλακτικά για οικιακές συσκευές παντός τύπου. Ανταλλακτικά όλων των επαγγελματικών και οικιακών συσκευών. Σακούλες κούπας, ανταλλακτικά χύτρας και μικροσυσκευών. Εδώ θα βρείτε πάνω από 500.000 κωδικούς για ηλεκτρικές συσκευές και μέσα σε 24 ώρες. Θα μας βρείτε στην οδό Εμμανουήλ Παχλά 17 στα Περιβόλια. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28 31 0 51 510. Αντιστάθμιση Βαρδάκης Γιάννης. Άμεση εξυπηρέτηση με αξιοπιστία και εμπειρία.
1: Χρειάζεστε ένα τρακτέρ για όλες τις δουλειές? Θέλετε να αυξήσετε την παραγωγικότητά σας? Δημήτρης Προβιάς, John Deere. Η νέα συνεργασία για να κάνετε τα πάντα καλύτερα. Η δική σας εργασία είναι η δική μας ειδικότητα. Ανακαλύψτε την αίσθηση σιγουριάς κοντά μας.
2: Προβιάς Δημήτρης. Λόγω τιμής. Δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ρεθύμνου Χανίων. Τηλέφωνο 28 31 0 570 70. Ή στην ιστοσελίδα μας www.bestprovias.gr.
3: Άντρε φιλενάδα, πού είσαι? Α, καλέ, τι ωραία τα μαλλιά σου! Τι τα έκανες?
4: Μπαλαγιάζ, σ' αρέσουν?
3: Φανταστικά είναι! Και η κόρη μου πήγε να κάνει μια βαφή, αλλά δεν την είδα και πολύ ενθουσιασμένη.
4: Καλέ, στείλ τη στη Μαρία που είναι η καλύτερη, θα με θυμηθείς.
3: Στη Μαρία Φραγκιαδάκη πήγες, στο My Way Beauty Salon.
4: Πολύ να πάω, αφού είναι η καλύτερη και έχει πάντα την καλύτερη ομάδα να σε εξυπηρετήσει και πολλές νέες τεχνικές για τα μαλλιά.
3: Αλήθεια!
4: Είναι η καλύτερη, σου λέω, ειδικά για εμάς τις ξανθιές. Τένις με βαφή, κούρεμα, αντάβγεις μπαλαγιάς. Α, και με τα καλύτερα προϊόντα, Λορεάλ και Ραστάζ.
3: Περίμενε. Για, πες μου ένα τηλέφωνο.
4: Για την κόρη σου.
3: Ποια κόρη, καλέ? Εγώ θα πάω.
4: Γράφε. 28 31 0 30 250.
3: Α, κάτσε να το στείλω και στην κόρη μου, μπας και της αλλάξει διάθεση.
4: Θα χαρεί, πιστεύω, και με το παραπάνω. Μια φορά αρκεί να πάει. Θα καταλάβει τη διαφορά.
3: Μακάρι. Το τηλέφωνο είπαμε 28 310 30 250, σωστά?
4: Σωστά, αλλιώς παίρνω από εκεί να σε εξυπηρετήσουν. Επιμενίδου Μαρούλη 32.
3: Ωραία, My Way λοιπόν. Επιμενίδου Μαρούλη 32 και τηλέφωνο 28 310 30 250 για το ραντεβού. Τέλεια.
4: Γιατί δεν είμαστε μόνο μοιραίες, αλλά και ακαταμάχητα ωραίες.
5: Μόλις ξυπνήσω, η μαμά μου με πηγαίνει στον παιδικό σταθμό του Λεφαντάκη. Οι κυρίες μου με περιμένουν με χαμόγελο. Και περνάω πολύ ωραία. Στεναχωριέμαι όταν φεύγω, αλλά ξέρω ότι αύριο πάλι θα με φέρει η μαμά μου. Έχει πολλά παιδάκια, από 2,5 έως 4 χρονών. Παίζουμε και μαθαίνουμε πολλά πράγματα.
6: Παιδικό σταθμός το Ελεφαντάκι. Πληροφορίες στο 69 37 246 890. Κολοκοτρώνη 30, Καλλιθέα, Ρέθυμνο. Υπεύθυνη Μαρία Ρενιέρη. Παιδικό σταθμός το Ελεφαντάκι. Εκεί που η μάθηση γίνεται παιχνίδι.
7: Δύναμη,
8: εμπειρία,
7: γνώση,
8: εξειδίκευση.
7: Τεχνοκοπές Πυρηδάκης. Πρωτοπορεί και εξελίσσεται. Χαράσει το δρόμο στην υψηλή ποιότητα.
8: Τεχνοκοπές Πυρηδάκης. Αδιατάρακτη κοπή και διάτρηση οπλισμένου μπετών, πέτρας, τούβλου.
7: Κατεδαφίσεις κτηρίων. Απομάκρυνση μπαζών και επιχρήσματα.
8: Σήμερα απαντάμε στις πιο εξειδικευμένες ανάγκες, φέρνοντας ό,τι πιο ποιοτικό και ανθεκτικό στις κατασκευές σας.
7: Με την εγγύηση ποιότητας, αξιοπιστίας και γρήγορη εξυπηρέτησης του ονόματός μας και πάντα με ανταγωνιστικές τιμές. Τηλέφωνο fax 28 31 0 50 383 και 6974 901 553.
8: Τεχνοκοπές Πυρηδάκης. Χαράσει το μέλλον στις κατασκευαστικές εργασίες.
9: Αλφα στους 104,7.
10: Είσαι υπεύθυνος αθλητικού συλλόγου ή συλλόγου γονέων? Επικοινώνησε μαζί μας για την επόμενη εκδήλωση Pizza Fan. Πάνω από 100 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα.
11: Στο έξυπνο σπίτι LG δεν μιλάμε για θερμοκρασία, αλλά για εμπειρία. Μιλάμε για AI συσκευές που αγαπούν το περιβάλλον, βοηθάνε στους λογαριασμούς ρεύματος, ακούνε έντολες από το κινητό και φτιάχνουν τέλειο κλίμα. LG αντλίες θερμότητας με 5 ετή εγγύηση και LG κλιματιστικά με έως 10 χρόνια εγγύηση στο CBST για υψηλή ενεργειακή απόδοση. LG. Life is good. Έμπρακτοι υποστηριχτές του οργανισμού Το Χαμόγελο του Παιδιού.
12: Οθόνες, οδήγηση, φακή επαφής, ξηρή ατμόσφαιρα, όλη μέρα, κάθε μέρα. Τα μάτια σου δουλεύουν σκληρά και όταν κουράζονται, η ξηροφθαλμία γίνεται μέρος της καθημερινότητάς σου. Φρόντισε τα με Helen Vision, τη νέα ολοκληρωμένη σειρά για καθημερινή ενυδάτωση και ανακούφιση των ματιών κάθε στιγμή της ημέρας. Helen Vision, δώσε στα μάτια σου μια σταγόνα ανακούφισης. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης για τα πλήρη συστατικά, τις συνθήκες αποθήκευσης, τις προειδοποιήσεις και τις προφυλάξεις.
13: Η οδηγική απόλαυση δεν είναι απλώς μια διαδρομή. Είναι εμπειρία. Και τώρα η εμπειρία BMW αποκτά νέο προορισμό στο Γέρακα. Στη Λεωφόρο Μαραθώνος 167, οι νέες εγκαταστάσεις BMW Σφακιανάκης σας υποδέχονται σε έναν υπερσύγχρονο χώρο. Με νέα μοντέλα BMW, εξειδικευμένες υπηρεσίες και πλήρως εξοπλισμένο συνεργείο τελευταίας τεχνολογίας. Από την πρώτη στιγμή πίσω από το τιμόνι, μέχρι κάθε σέρβις και τεχνική υποστήριξη, οι πιστοποιημένοι τεχνικοί της BMW Σφακιανάκης φροντίζουν το αυτοκίνητό σας με απόλυτη ακρίβεια και αξιοπιστία. Γιατί η premium εμπειρία δεν σταματά στην αγορά. Συνεχίζεται κάθε μέρα. BMW Σφακιανάκης. Τώρα και στο Γέρακα, στη Λεωφόρο Μαραθώνος 167.
14: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
15: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα. Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
16: Πονοκέφαλος. Εξάντληση. Δίψα. Έτσι νιώθει ο οργανισμός σου στα πρώτα συμπτώματα της αφυδάτωσης. Επειδή το νερό δεν αρκεί πάντα, ενυδατώσου σωστά με την ολοκληρωμένη σειρά ηλεκτρολιτών Αλμόρα, όποια κι αν είναι η ανάγκη σου. Αλμόρα. Επιλέγεις ενυδάτωση. Νούμερο 1 ηλεκτρολίτη στα φαρμακεία από την Ελπέν. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
17: Τι με κοιτάς και μου κάνεις αέρα! Μίλα ρε το γιοτόμι. Πες δεν την αγαπούσα, δεν την είχα στα όπα-όπα. Και αυτή και την προηγούμενη και την προπροηγούμενη και την προηγούμενη από την προπροηγούμενη. 40 χρόνια τώρα όλες με παρατάνε. Πες κάτι ρε το γιοτόμι. Παρόν ήσουνα.
18: Κλιματιστικά το γιοτόμι. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
19: 15 χρόνια τώρα το Insurance Market κάνει την ασφάλιση απλή. Και τώρα κάνει λίγο πιο απλή και τη ζωή σου. Μπες στο insurancemarket.gr και λάβε μέρος στην κλήρωση για 15.000 ευρώ.
20: Κάτσε να υπολογίσω. Χαμηλό επιτόκιο από 1,9% ή έως 2.000 ευρώ όφελος. Ναι, τόσο καλά βγαίνουν και τα δύο. Μα δεν μπορεί. Κάτσε να το ξαναυπολογίσω. Ναι, πάλι καλά βγαίνουν. Κοίτα να δεις.
21: Με το Dacia Your Way, όποιον υπολογισμό κι αν κάνεις, βγαίνεις κερδισμένος. Απλά επιλέγεις τον τρόπο που σου ταιριάζει. Επιτόκιο από 1,9% ή όφελος έως 2.000 ευρώ για το νέο σου Dacia. Επισκέψου μια έκθεση Dacia και μάθε περισσότερα. Η προθετική ενέργεια ισχύει μέχρι 31 Ιουλίου.

0: εμφάνιση. Κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν.
2: Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό Scrooge Review.
3: Κατέβασε το app Σφαίρα 102.2 και άκουσε το πρόγραμμα του Σφαίρα χωρίς διαφημίσεις.

0: Απογευματινό σφαίρα 102.2 Πάνος Κιάμος και ξέρεις πολλούς. Εδώ είμαστε, θα είμαστε μέχρι τις 8 και πάμε να παίξουμε. 2-11-700-79-31. Τηλεφωνήστε, βγείτε στον αέρα για να μας πείτε ποιο τραγούδι ψάχνουμε από την εισαγωγή που θα ακούσετε λίγα δευτερόλεπτα. Και διεκδικήστε πρώτο δώρο οικογενειακό εισιτήριο 4 ατόμων για το Waterfun Water Park. Είναι μια απόλυτη όαση δροσιάς. Απέχει μόνο 20 λεπτά από το κέντρο της Αθήνας. Βγαίνετε στην έξοδο 5 της Αττικής Οδού και μπαίνετε κατευθείαν σε μούτι διακοπών. 4 άτομα λοιπόν. Αυτό είναι το οικογενειακό εισιτήριο που δίνουμε από τον Σφαίρα 102.2.
1: Γεια σας. Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα.
1: Το όνομά σου?
2: Γιώργος.
1: Γιώργο μου, πού τηλεφωνείς?
2: Από Ραφίνα.
1: Από Ραφίνα. Πάμε να παίξουμε.
2: Και δεν πάμε.
1: Καλή επιτυχία.
0: Ωραία
1: τα παιδιά.
2: Κονομοπλός.
1: Όχι.
0: Τι ωραίο
1: σου μεγάλε.
0: Γεια σου φιλάκια.
2: Γεια.
0: Γεια. 2-11-700-79-31. Δυνάμωσε.
1: Καλησπέρα.
3: Καλησπέρα.
1: Το όνομά σου?
3: Κατερίνα.
1: Από πού Κατερίνα μου?
3: Από Αθήνα.
1: Από Αθήνα. Πάμε να παίξουμε.
3: Ναι, αμέ.
1: Καλή επιτυχία.
3: Ευχαριστώ.
0: Για πες Κατερινάκη.
3: Μπορούμε να το κάνουμε άλλη μία.
0: Ναι. Άλλη μία.
3: Μου είναι πάρα πολύ γνωστό, αλλά δεν μου έρχεται.
1: Παγώνουν οι σκέψεις.
4: Θέλω να σε έχω σε αυτή τη ζωή.
3: Ναι. Από δεν πειράζει, την επόμενη φορά.
1: Γεια σου.
0: Μιλάκια. Πώς λέγεται τώρα, τι να το κάνω. Ή τώρα τι κάνω.
4: Να πεθάνω.
0: Γιατί ο Οικονομόπουλος και ο Αργυρός έχουν βγάλει τον ίδιο τίτλο. 2-11-700-79-31. Γορεύεται.
1: Καλησπέρα.
0: Δεν επιτρέπεται.
1: Το όνομά σου?
5: Αλέξανδρος.
1: Έλα μεγάλε, πού είσαι?
5: Γεια σας, τι κάνετε?
1: Καλά.
0: Κουρασμένος ακούγεσαι.
5: Όχι, μόλις έχω ξυπνήσει.
0: Α, ξεκούραστος είσαι λοιπόν.
1: Είχες δούλευες βράδυ?
5: Όχι μωρέ, πρωί δουλεύω.
0: Τι ώρα σχόλασες δηλαδή?
5: 3:30.
0: 3:30 και τώρα σκόθηκε.
5: Αλλά είναι κοντά η δουλειά μου, πάω σπίτι μπαμπά μου και ύπνο.
0: Δεν υπάρχει καλύτερο πράγμα από το μεσημεριανό ύπνο.
1: Αυτή τη στιγμή.
0: Καλοκαίρι με ανοιχτό μπατζούρι.
1: Τον ακούω και θέλω να πάω ξαπλώσω δίπλα του. Του πω αδελφέ μου.
0: Και με το που ξυπνάς, τρως καρπούζι.
1: Ναι. Εγώ, θέλω σοκολα, εγώ θέλω γλυκάκι. Σιροπιαστό. Μόλις ξυπνάω το καλοκαίρι.
0: Λίγο σιγαλάκι.
1: Θέλω λίγο σιρόπι. Πάμε να παίξουμε.
0: Πάμε, πάμε, Αλέξανδρε.
1: Αουτάν. Αουτάν.
0: Είναι στο καρπούζι πάνω που έχει τη μύγα. Για πες.
1: Τι είναι αυτό ρε Γιάννη? Βάλε τραγούδι σου.
5: Βάλε το κόμμα μου, δεν κατάλαβα τίποτα.
1: Ούτε εμείς. Βάλε ένα φιδάκι.
0: Τι είναι αυτό ρε εσύ? Πάμε δώστο. Έλα ρε εσύ, έτσι ξεκινάει. Γεια σου Αλέξανδρε, φιλάκια. Τώρα κατάλαβες ο Αλέξανδρος, ε. Μια χαρά. Σουβλάκια το βράδυ.
1: Το βράδυ, σε μια ώρα.
0: Λοιπόν, συνεχίζουμε. Waterfun Water Park.
1: Καλησπέρα. Το όνομά σου?
6: Θανάσης.
1: Έλα ρε Θανάση, πάμε να παίξουμε.
6: Και δεν πάμε.
0: Πάμε.
6: Και πάμε άλλη μία.
0: Έλα εντάξει.
6: Κι όμως δεν μου έρχεται.
0: Έλα, αλήθεια.
1: Ρε,
6: αλήθεια, μου είπε το προηγούμενο και δεν μου έρχεται αυτό.
0: Εμείς οι δύο να μην μιλιόμαστε.
1: Να μην μιλιόμαστε.
0: Γεια σου ρε Θανάση. Συνεχίζουμε, επόμενη γραμμή. Παρακαλώ.
1: Γεια σας.
7: Γεια σου, γεια.
1: Γεια σου, το όνομά σου?
7: Αντρέας από Κορδαλό.
1: Έλα, Αντρέα από Κορδαλό, πάμε να παίξουμε, μπρο.
7: Πάμε, αλλά, πάμε, πάμε.
0: Έλα,
1: έλα Αντρέα, πες το.
7: Έχω.
1: Κορδαλάρα, αρρώστια. Περίμενε στη γραμμή, Αντρέα.
7: Έγινε.
1: Λοιπόν, μέχρι να πάρουμε τα στοιχεία του Αντρέα από τον Κορυδαλό, έρχεται μία πίτσα 10 τεμαχίων premium bianca ζύμη αλφόρνο ή λεπτή κρίσπι ζύμη, επιλογές από 9 συνταγές. Ένα μπέργκερ, επιλογή από 13 συνταγές. Και μία μακαρονάδα λαχταριστή, επιλογή από 23 συνταγές, αν ανικητή. Όλο αυτό το κόμπο, μία πίτσα, ένα μπέργκερ και μία μακαρονάδα, μπορεί να τα κάνει δικά σου, να τα απολαύσει εδώ φυσικά στο Σφαίρα 102 και στο παιχνίδι μα. Οπότε καλεί για να παίξει.
0: Let's go, παρακαλώ.
1: Γεια σας.
8: Καλημέρα.
1: Καλημέρα και σένα. Το όνομά σου.
0: Χαμήλωσε λίγο το ραδιόφωνο σου.
8: Το χαμηλάνω.
1: Ναι. Το όνομά σου.
8: Μινάς.
1: Για να μην άμα, πού τηλεφωνείς.
8: Αυτοκίνητο τώρα, στον δρόμο είμαι.
1: Μάλιστα.
0: Περίμενε, Μινά, λιγάκι. Μπορείς να μην κοροϊδεύεις τον κόσμο.
1: Τι κοροϊδεύω τον κόσμο.
8: Μ' αρέσει, όχι.
1: Μινά μου, ένιωσες, Μινά μου, ότι σε κλεβάζω. Ένιωσες, Μινά μου, ότι σε κλεβάζω.
0: Δεν είπα κλεβάζω.
1: Μπράβο, Μινά. Πάμε να παίξουμε.
8: Όταν ήσουν εσύ στο μευτήριο, μια παρένθεση.
1: Ναι.
8: Εγώ ήμουν με τη γυναίκα μου για κάτι εντελώς αρνητικό, αλλά θυμάμαι ότι είχαμε μιλήσει κιόλας.
1: Είχαμε μιλήσει, ήμασταν δίπλα-δίπλα στον καναπέ, ε.
8: 20 κοντά.
1: Μα όλα πήγαν καλά.
0: Όλα καλά.
8: Δόξα τω Θεώ.
1: Αδελφέ μου, πάντα γερός να σε. Πάμε να παίξουμε.
8: Πάμε.
1: Πες το, Μινά.
8: Περίμενε, αλλά μην το ξαναβάλεις, το ξέρω.
1: Ναι.
0: Δύο λέξεις είναι.
1: Α, βάλ το άλλη μία,
0: Έλα, Μινά.
1: Έλα,
0: ρε,
1: Μινά μου, δεν κόβει.
8: Γεια
0: σου, φιλάκια.
1: Ναι, Μινά.
8: Ευχαριστώ.
0: Γεια. 2-11-779-31.
1: Γεια σας. Ναι.
9: Γεια σας, παιδιά.
0: Μη φωνάζεις, τρομάζει ο κόσμος.
1: Καλά είσαι.
9: Τι κάνετε, μια χαρούλα εσύ.
1: Καλά, πού ήσουν, στη σκάλα πάνω.
9: Εγώ.
1: Ναι.
9: Όχι, γιατί.
1: Ακούγεσαι από το βάθος.
0: Τι είναι αυτό που ακούγεται.
1: Παρκάρεις, τι κάνεις.
9: Ω, συναγερμός, μόλις μπήκα σπίτι γι' αυτό.
1: Δεν στο είπα εγώ.
0: Πού το έπεσε αυτό.
1: Εκεί ακούγεται, ήταν στο
0: χολ. Ναι, περίμενε, τον έβγαλε στο συναγερμό.
9: Ναι, βέβαια.
1: Ποιος είναι ο κωδικός. Πάμε να παίξουμε.
0: Πώς σε λένε, καλέ.
9: Νίκος.
0: Νίκος, 1, 2, 3 και. Πες.
1: Μετάλλικα.
9: Ωπορ, παιδιά, δύσκολο.
0: Άλλη μία.
1: Δάντης.
0: Δεν είναι δύσκολο, εύκολο είναι. Για πες το.
1: Δεν το ξέρω.
0: Δεν το ξέρω ούτε εγώ, μη στο παίζω, αλλά μου φαίνεται εύκολο.
1: Πάμε.
9: Είναι δύσκολο, παιδιά.
0: Καλά. Οι εισαγωγές του Οικονομόπουλου είναι δύσκολες.
9: Δεν πειράζει.
0: Το τραγούδι, τα τραγούδια είναι χιλιοπαιγμένα και χιλιοϊπωμένα και χιλιοτραγουδισμένα και οι εισαγωγές του είναι ζόρικες. Παρακαλώ.
1: Καλησπέρα.
9: Καλησπέρα.
1: Το όνομά σου.
0: Μόνο άντρες παίρνουν σήμερα. Μια γυναίκα δεν είναι
9: από λίγο πολύ.
1: Στράτο, Στράτο μου, πάμε να παίξουμε.
9: Πάμε.
1: Καλή επιτυχία.
0: Πες το.
9: Πες συγγνώμη τη ζήτας. Έτσι πάει.
0: Όχι.
1: Άλλη μία και συγκεντρώσου.
9: Και βάλτε μία.
0: Συγκεντρώσου. Δύο λέξεις είναι.
9: Συγγνώμη μη ζητάς.
0: Γεια σου, Στράτο.
9: Γεια σου, γεια σου.
0: Φιλάκια. Πάμε για last call. Τελευταία γραμμή λοιπόν στο 211-779-31. Παίζουμε για πακέτο κόμπο Pizza Fan.
1: Καλησπέρα.
10: Καλησπέρα.
1: Το όνομά σου.
10: Χρήστος.
1: Έλα, Χριστάρα, πάμε να παίξουμε.
0: Μισό λεπτό, καλά. Από πού τηλεφωνείς?
10: Από Ινώη Αττικής.
0: Δεν πιστεύω να οδηγείς αυτή την ώρα.
10: Όχι, καλά. Τώρα μόλις έρθω στο σπίτι.
0: Εντάξει, πάμε. Και με αυτό θα φύγουμε.
1: Πες το.
10: Κάτσε. Βάλε το άλλη μία.
1: Ναι.
10: Όχι, ρε.
1: Ακροβατό.
0: Γεια σου, φιλάκια.

0: Πρωινόσφαιρα. Πρωινόσφαιρα. Moments.
1: Παναγή, έλα, τι λέει μια πατάτα σε δύο πατάτες που ήταν μέσα στη θάλασσα?
2: Ψήθηκα.
1: Όχι.
2: Τι?
1: Πατάτε!
0: We'll be back. Πρωινόσφαιρα, 6 με 10. Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή Σφαίρα 102.2.
3: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας? Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης. Με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
4: Σφαίρα 102.2.
5: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Λίδι. Τόνο σαλάτα, μεξικάνα ή καλαμπόκι, συσκευασία 2 τεμαχίων, 30% φθηνότερα, 2,45. Τορτελίνι με τυριά, 250 γραμμάρια, 20% φθηνότερα, 1,19. Και Speculoos Dream, 170 γραμμάρια, 23% φθηνότερα, 1,75. Lidl, γιατί αξίζει.
6: Βλέπω reviews για ασφάλειες, βλέπω βίντεο για καλύψεις, διαβάζω σχόλια για αποζημιώσεις και τελικά δεν ξέρω τι να εμπιστευτώ. Δεν είναι και τόσο απλό.
7: Γι' αυτό υπάρχει το Insurance Market.
6: Απλό είναι να ξέρεις ότι κάποιος έχει ήδη ψάξει τα πάντα για σένα. Στο Insurance Market σε βοηθάμε να καταλάβεις τι πραγματικά σου ταιριάζει, συγκρίνοντας επιλογές από πάνω από 25 ασφαλιστικές. Insurance Market. 15 χρόνια κάνουμε την ασφάλιση απλή.
8: Βρισκόμαστε στο κέντρο όπου οι δρόμοι έχουν κλείσει. Πείτε μας τα αιτήματά σας.
9: Μιλάω εκ μέρους όλων των καταπιεσμένων οργανισμών. Αρκετά με το πρίξιμο και την κατακράτηση. Ένα ζητάμε. S-Detox για να δούμε αλλαγή.
10: S-Detox από τη Superfoods. Ένα συνδυασμός υπερτροφών για φυσική αποτοξίνωση και μείωση της κατακράτησης υγρών σε μόλις 6 μέρες. Στο ζητάει ο οργανισμός σου. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας. Δεν πρέπει να καταναλώνεται από εγγύους ή θυλάζουσες γυναίκες και από παιδιά κάτω των 18 ετών. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ.
11: Η προσφορά στο Μοντίβο συνεχίζεται. Η καλοκαιρινή καρταρόμπα στα καλύτερά της. Φορέματα, t-shirts, shorts, μόδα παραλίας και αξεσουάρ. Τώρα έως μείον 50%. Δες την ιστοσελίδα και την εφαρμογή Μοντίβο.
12: Είμαι ο Big One και αφιερώνω αυτό το τραγούδι σε σένα που κάθε Κυριακή λες. Πάλι!

0: πριν από ποτέ. Και με τρία ενσωματωμένα ενισχυτικά θα πεις bye bye σε κάθε πω. Νέο Ariel The Big One. Πόντ και καθάρισε. Πάντα να φυλάσετε μακριά από παιδιά.
1: Πολτρώνε Σοφά, ο λίντερ των καναπέδων στην Ευρώπη, ανοίγει στις 10 Ιουνίου στην Αθήνα και σε καλωσορίζει. Εξοικονόμησε έως και 50%. Ανακάλυψε πάνω από 90 μοντέλα σε καναπέδες και πολυθρόνες σε 224 διαφορετικά υφάσματα και χρώματα, όλα χειροποίητα στην Ιταλία. Σε περιμένουμε από τις 10 Ιουνίου στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλυμο.
2: Πολτρώνε Σοφά. Σόλο διβάνι,
3: di qualità.
4: Στο βήμα ανεβαίνει ο πρόεδρος της Λέσχης Φίλων Ντολμά, Παλήρια.
5: Σύντροφοι και συντρόφισσες της γεύσης, το κίνημα ξετυλίγεται.
6: Ναι,
5: τέρμα πια οι ντολμάδες που τρώγαμε στα κρυφά. Τέρμα πια το μπούλινγκ στο γραφείο επειδή το ταπεράκι μας δεν είχε τόφου, αλλά ντολμά, το εθνικό μας έδεσμα. Γιατί τώρα με τα ντολμαδάκια της Παλήρια είδα κόσμο να...
7: Ακούτε Αλφα FM 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094.
8: Η ώρα είναι 7.
9: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κοιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
10: Τι νέα, πώς πάει?
11: Με άφησε.
10: Τι, γιατί, τι συνέβη?
11: Δεν τζουλούσε το πράγμα.
10: Και τώρα?
11: Τώρα θα καλέσω την οδική.
12: Η λύση. Κουτεντάκης. Αντιμετωπίζεις πρόβλημα με το αυτοκίνητό σου? Αποκατάσταση οποιασδήποτε μηχανικής βλάβης σε κάθε τύπο αυτοκινήτου.
13: Opel, Ford, Renault, Suzuki, Volkswagen, αλλά και οποιασδήποτε άλλης μάρκας.
14: AutoFit.
12: Κουτεντάκης. Πλήρης διαγνωστικός έλεγχος και ολοκληρωμένο σέρβις με ταχύτητα και αξιοπιστία.
13: Γενικό συνεργείο ηλεκτρολογείο με εξειδίκευση στα Opel.
14: AutoFit.
12: Κουτεντάκης. Στα τρία μοναστήρια.
13: Τηλέφωνα 28310-3932 και 694-2669-357.
15: Computer Repair and Services. Ελέγχουμε και επιδιορθώνουμε το λάπτοπ ή τον υπολογιστή σας, ακόμη και στο χώρο σας, υπεύθυνα. Στην Βάρδα Καλέργη 42, τηλέφωνο 697-8612-320. Computer Repair and Services. Τάσος Δελισάβας. Με προσοχή στη λεπτομέρεια.
16: Στην Κρήτη, η γη μας είναι πλούτος. Και για να παραμείνει γόνιμη και παραγωγική, χρειάζεται την καλύτερη φροντίδα. Στην γεωπονική Κρήτης Τσικαλάς Ιωάννης διαθέτουμε τα πάντα για τον αγρότη, τον επαγγελματία και τον ερεσιτέχνη καλλιεργητή. Λιπάσματα και φυτοφάρμακα, σπόροι και εφόδια καλλιέργειας, γεωπονικές συμβουλές από ειδικούς. Μια εμπειρία, γνώση και τις πιο σύγχρονες λύσεις. Σας βοηθάμε να πετύχετε την καλύτερη απόδοση στις καλλιέργειές σας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28311-00-496. Κινητό 694-4862-104. Γεωπονική Κρήτης Τσικαλάς Ιωάννης. Θα μας βρείτε Μάχης Κρήτης 118 στα Μισήρια. Η σίγουρη επιλογή για κάθε καλλιέργεια.
17: Νομίζεις ότι τα έχεις δει όλα? Ξανασκέψου το. Στον πλήρως ανανεωμένο χώρο του Unique Home σε περιμένουν πάνω από 1000 επιλογές για να εξοπλίσεις και να διακοσμήσεις τον οικιακό και τον επαγγελματικό σου χώρο. Επιπλά εσωτερικού και εξωτερικού χώρου, διακοσμητικά αντικείμενα και πολλά νέα είδη που συνδυάζουν το μοντέρνο με το κλασικό, το minimal με το boho και όχι μόνο. Unique Home Art and Design Items. Μα πού αλλού, στον κόμβο Ατσιποπούλου. Η είσοδος είναι από τον πίσω παράλληλο δρόμο της Εθνικής Οδού. Unique Home Art and Design Items. Μη συμβιβάζεσαι με το απλό. Από τις 11 Μαΐου κοντά σας, καθημερινά από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ. Unique Home Art and Design Items. Renault Clio. Το γνωρίζεις 35 χρόνια. Ήξερες όμως πως έχει πάρει το όνομά του από τη μούσα της ιστορίας? Η Renault ξαναγράφει ιστορία. Νέο Clio, Full Hybrid E-Tech 160 ύπων έως και 1000 χιλιόμετρα αυτονομία. Ανακάλυψε το νέο Renault Clio από 20.900 ευρώ και 5 χρόνια εγγύηση. Τιμή με όφελος προωθητικού προγράμματος. Επισκεφτείτε την Σταρένιος Κώστας, εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Renault στο Ρέθυμνο, δεύτερο χιλιόμετρο παλαιάς εθνικής οδού Ρεθύμνου Χανίων.
3: Οι πιο ξεχωριστές εκδηλώσεις της ζωής σας μπορούν να γίνουν ακόμα πιο ιδιαίτερες με τη βοήθεια των πυροτεχνημάτων.
6: Δεκαλικά Χνάρης. Με τεχνογνωσία και εμπειρία χρόνων μπορούμε να πραγματοποιήσουμε κάθε επιθυμία σας.
3: Αναλαμβάνουμε να διοργανώσουμε με επαγγελματισμό και ασφάλεια το στολισμό με πυροτεχνήματα σε γάμους, βαπτίσεις, εγγένεια καταστημάτων αλλά και οποιαδήποτε μικρή ή μεγάλη εκδήλωση.
6: Δεκαλικά Χνάρης.
3: Διαθέτουμε παιδικά πυροτεχνήματα για παιδικά πάρτι και βεγγαλικά συντριβάνια για λαμπερή εντυπωσιακή κοπή της γαμήλιας τούρτας σας.
6: Βεγγαλικά Χνάρης. Προσφέρουμε ειδικές τιμές και πακέτα βεγγαλικών για συλλόγους, δήμους και ξενοδοχειακές μονάδες, καθώς και τη δωρεάν κάψη τους από τους έμπειρους πυροτεχνολογούς μας.
3: Πυροτεχνήματα και βεγγαλικά Κώστας Χνάρης. Στο πέραμα Μήλοποτάμου.
6: Τηλέφωνο 28340-22431 και 6986-380-160. Πόληση χοντρική λιανική.
3: Βεγγαλικά Χνάρης. Διασκεδάστε με ασφάλεια.
7: Αλφα στους 104,7.
14: Άκου μουσική.
18: Άκου μουσική.
14: Νιώσε το ρυθμό.
18: Νιώσε το ρυθμό.
19: Άκου δυνατά.
20: Άκου μοναδικά.
18: Αλφα.
14: Εδώ. Τα ακούς όλα.
21: Ο δικός σου DJ στο δικό σου σταθμό.
22: Non-stop. Mix.
21: Θέμης Κωνσταντίνου. Δεν μιξάρει. Πυροβολάει. Θέμης Κωνσταντίνου.
22: Non-stop.
21: Mix. Με όλα τα hits. Στη σειρά.
22: Με το Θέμη Κωνσταντίνου.

0: 104,7 Μουσικές επιλογές. Ραδιο Α 104,7. Ακού δυνατά. Ακού μοναδικά. Ακού 104,7 FM. Α. Η διασκέδαση ξεκινά στους 104,7. Η δική σου επιλογή στα FM.
1: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
2: Έτοιμοι για τα πιο φαν γενέθλια της χρονιάς? Baseline Sports στον Αδελιανό Κάμπο. Ειδικά οργανωμένα παιχνίδια, διασκεδαστικό τένις και απολαυστικό πάντελ σε ένα καταπράσινο και ασφαλές περιβάλλον. Τα παιδιά παίζουν, γελάνε, αθλούνται και εξαφαντώνουν με έμπειρους προπονητές που κρατούν την ενέργεια στα ύψη. Διάλεξε το πρόγραμμα που σου ταιριάζει και κάνε το πάρτι σου μία εμπειρία μοναδική. Baseline Sports, Αδελιανός Κάμπος. Πληροφορίες κρατήσεις στο 28310-74770. Για πάρτι που γράφουν ιστορία. Ποιος θέλεις να είσαι όταν πεις «τώρα ξεκινάω τα βήματά μου στη ζωή»?
3: Ο άνθρωπος που διδάσκει, που εμπνέει, που φροντίζει, που προπονεί, που δημιουργεί.
2: Στο MBS My Business School διαλέγουμε μαζί το επάγγελμα που θα σε κάνει ευτυχισμένο.
3: Ψυχολογία,
2: παιδαγωγικά,
3: τουρισμός,
2: προπονητική,
3: αισθητική,
2: διοίκηση,
3: μαγειρική,
2: πλήρωμα ασθενοφόρου
3: και πολλά ακόμα.
2: Σε περιμένει βιωματική μάθηση και κανονικό συμβόλαιο εργασίας.
3: Αναγνωρισμένο δίπλωμα από το Υπουργείο Παιδείας και το ΑΣΕΠ και διεθνής πιστοποίησης.
2: Κάνε την εγγραφή σου σήμερα και κέρδισε σχεδόν όλα σου τα δίδακτρα μέσω επιδοτούμενης εκπαίδευσης.
3: Περιορισμένος αριθμός θέσεων.
2: Η ΕΚ MBS Ρεθύμνου στα Μαθιουδάκη 98,
3: 28310 24111
2: και www.mbs.com.gr.

0: MBS. Εκεί που το ταλέντο σου βρίσκει τον δρόμο του και εσύ αυτό που αγαπάς.
1: Αναζητάτε τον ιδανικό προορισμό για όλη την οικογένεια? Στο Calseto Active Park το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Κλείστε το γήπεδό σας για προπόνηση και αφήστε τα παιδιά να διασκεδάσουν στον πολυχώρο για παιδιά, δημιουργώντας αναμνήσεις που θα τους μείνουν αξέχαστες. Και όσο εκείνα παίζουν με ασφάλεια, εσείς χαλαρώνετε στο Calseto Cafe Snack. Απολαύστε την υπέροχη θέα, δείτε αγώνες στη γιγάντια οθόνη, δοκιμάστε με ζεδάκια και συνοδεύστε τα με το ποτό ή την παγωμένη μπύρα σας. Για ένα απλό παιχνίδι ή για ένα ξεχωριστό παιδικό πάρτι, ο προορισμός για μικρούς και μεγάλους είναι ένας. Calseto Active Park. Τηλέφωνο 28 310 20 004. Ελάτε να ζήσετε τη δική σας στιγμή χαράς και χαλάρωσης.
2: Το ίδιο άγνωσης Κώστας Κριάρης σας ευχαριστεί θερμά για την εμπιστοσύνη και τη στήριξή σας όλα αυτά τα χρόνια. Σας ενημερώνουμε ότι μεταφερθήκαμε στον πάνω παράλληλο δρόμο της Εθνικής Οδού απέναντι από το μετρό. Με πιο σύγχρονο εξοπλισμό δίπλα σας, με συνέπεια και επαγγελματισμό. Η διάγνωση Κώστας Κριάρης. Γιατί κάθε αυτοκίνητο αξίζει την σωστή διάγνωση.
3: Είσαι έτοιμος να ξεχωρίσεις? Το νέο Opel Mokka, το τολμηρό SUV που σχεδιάστηκε για να τραβήξει όλα τα βλέμματα, είναι εδώ. Με προβολής Intellilux LED Matrix, δύο έχρωμες οθόνες 10 ιντσών και τον πιο προηγμένο εξοπλισμό ασφαλείας. Αμυγός ηλεκτρικό, hybrid και με κινητήρα βενζίνης 136 ύπων. Νέο Opel Mokka από 19.900 ευρώ.
4: Επισκεφτείτε σήμερα την Opel στα Ρένιος. Επίσημο διανομέα στον νομό Ρεθύμνου. Δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ρεθύμνου Χανίων. 28 31 020 590.
5: Οτοβιζιόν, πώς μπορώ να σας βοηθήσω?
6: Ναι, θα ήθελα να κλείσω ένα ραντεβού για τη γουρούνα μου.
5: Φυσικά, για πότε?
6: Το συντομότερο.
5: Ωραία, αύριο στις 8 είναι καλά?
6: Μια χαρά.
5: Ωραία, πείτε μου παρακαλώ αριθμό κυκλοφορίας.
6: Όχι και πινακίδα στη μη σπίγγι μου. Μόνο ο περιλέμιο με φιόγκο τη φοράω τη κυρία.
5: Κύριε μου, γουρούνες τετράκυκλες, όχι τετράποδες.
7: Τώρα η Auto Vision περιμένει και όσους έχουν γουρούνες τετράκυκλες και τρίκυκλα οχήματα. Αξιόπιστος έλεγχος κταίω και φυσικά η γνωστή φιλική εξυπηρέτηση Auto Vision. Κλείστε τώρα το ραντεβού σας στο ΙΚΤΕΟ Ρεθύμνου, μέλος του δικτύου Auto Vision, στο 28 31 0 75 000 ή στο rethymno.autovision.gr.
8: Πού θα κάνουμε τον γάμο μας, στην πλατεία του χωριού ή στη βίλα?
9: Όπου και αν τον κάνουμε, ένα είναι το σίγουρο, το catering. Σερβίζω catering. Εξυπηρέτηση έως και 1500 άτομα σε γάμους, βαπτίσεις, πανηγύρια και σε όλες τις κοινωνικές σας εκδηλώσεις.
8: Θέλουμε γεύση και επαγγελματισμό.
9: Σερβίζω catering. Επιλεγμένα πιάτα, επαγγελματικό σέρβις, κορυφαίες γεύσεις και τις καλύτερες τιμές.
8: Επικοινωνήστε μαζί μας στο 697-362-8887 ή στην Ταβέρνα Το Φράγμα. Ακολουθήστε μας σε Facebook και Instagram, Σερβίζω Catering. Γιατί όπου υπάρχουν γεύσεις, υπάρχουμε και εμείς.
10: Αλφα στους 104,7.
11: Ακούστε τι έγινε στο πρωινό του Σφαίρα 102,2.
12: Πέφτουμε να κοιμηθούμε και οι δύο μαζί στο ίδιο κρεβάτι.
13: Ωραία.
12: Και έτσι όπως κοιμόμαστε, συντονιζόμαστε και βλέπουμε το ίδιο όνειρο. Και οι δύο είμαστε στην έρημο. Περπατάω κι εγώ.
13: Σωστό.
12: 5, 10 ώρες, 15 ώρες, 20 ώρες και πρέπει να μην κουραζόμαστε.
13: Ωραία.
12: Τσακ, βλέπουμε μπροστά μας ξαφνικά ένα άλογο και μια καμήλα.
13: Ναι.
12: Σε ποιο θα ανέβεις πάνω?
13: Στο άλογο νομίζω.
12: Στο άλογο.
13: Ναι.
12: Παίρνεις εσύ το άλογο, παίρνω εγώ την καμήλα.
13: Αναγκαστικά.
12: Τι να κάνω? Αρχίζουμε, πηγαίνουμε το άλογο και την καμήλα. Μία μέρα, δύο μέρες. Έχουμε τρελαθεί. Τρεις μέρες, τέσσερις μέρες έχουμε αρχίσει και διψάμε.
13: Ναι.
12: Έχουμε πεθάνει από τη δίψα.
13: Σωστά.
12: Κάποια στιγμή μου λες, φίλε, διψάω, λέω και εγώ διψάω, φίλε. Βλέπουμε μπροστά μας μια πορτοκαλάδα και μια γκαζόζα.
13: Ναι.
12: Ποια θα πάρεις?
13: Την πορτοκαλάδα θα πάρω.
12: Την πορτοκαλάδα, ε! Θα πάρω εγώ την καζόδα.
14: Γιατί γελάει αυτό.
15: Πάει κατά διάολο, εντάξει. Συνέχισε.
12: Περπατάμε, φίλε. Έχουμε αρχίσει και πεινάμε. Έχουμε πεθάνουμε. Κοιτάξτε, κοιτάξτε, θα πέσουμε κάτω. Με το που το λέμε αυτό, τσακ!
13: Ναι.
12: Εμφανίζεται ένα κοτόπουλο σούβλας.
13: Πόπο, φίλε.
12: Και κοκορέτσι.
13: Πόπο.
12: Ποιο θα φας?
13: Κοτόπουλο, κάνουν διατροφή.
12: Το κοτόπουλο σούβλας, ε!
13: Ναι.
12: Θα πάρω εγώ το κοκορέτσι. Δεν έγινε και τίποτα. Παίρνει το κοτόπουλο, παίρνω εγώ το κοκορέτσι. Συνεχίζουμε μέσα στο όνειρο. Κάποια στιγμή, φίλε, λες, φίλε, δεν αντέχω. Θα τρελαθώ. Πρέπει να κάνω ένα μπάνιο, να πέσω μέσα σε μια λίμνη, σε κάτι. Δεν γίνεται, θα σκάσω. Θέλω, πρέπει να.
13: Ωραία.
12: Με το που το λέμε αυτό, του λέω και εγώ: δεν γίνεται. Του μου εμφανίζεται ένα μαύρο.
13: Μαύρο.
12: Ναι. Γιγαντιαίο, περίπου 2,15.
13: Ναι.
12: Και μπροστά, με το που μου εμφανίζεται μπροστά του, κάνει μια έτσι τις πλατάρες τις απίστευτες. Ναι. Και βλέπουμε μπροστά μας μια όαση.
13: Ναι.
12: Με το που πάμε εκεί, λέει αυτός, όπα.
13: Όπα.
12: Με τον ένα θα κάνω έρωτα και ο άλλος θα μου κάνει στοματικό έρωτα.
13: Ναι.
12: Κατάλαβες τι εννοώ.
13: Ναι.
12: Ποιο από τα δύο διαλέγεις?
13: Τίποτα από τα δύο, φίλε.
12: Όχι, ρε φίλε, πρέπει να διαλέξεις.
13: Δεν θα κάνω μπάνιο.
12: Άντε πάλι, ρε φίλε, θα μ' ακούσει το
13: τζουρ. Συνέχα, μπόχα.
12: Τι θα κάνεις να κάνεις τον κύριο?
13: Τι θα κάνεις να κάνεις τον κύριο? Έτσι που το λες.
15: Στο κύριο, λέει. Κάνεις να κάνεις τον κύριο.
16: Τι όνειρο ήταν αυτό?
13: Σίγουρα όχι το.
12: Όχι να σου κάνει σεξ. Άρα το άλλο.
13: Εσύ?
12: Εγώ θα ξυπνήσω, φίλε.
13: Άντε, σου λέει. Άντε, ρε πλάκα.
15: Πάλι, δεύτερη φορά.
17: Πρωινό σφαίρα 102,2. Non-stop hits με το Θέμη Κωνσταντίνου. Πυροβολάει. DJ Θέμης Κωνσταντίνου. Feel the vibe. Non-stop live.

σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό να

0: Αλφα FM 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094. Η ώρα είναι 8.
1: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601. Γυρίζεις κι εσύ από σούπερ μάρκετ σε σούπερ μάρκετ για τις καλύτερες τιμές και προσφορές? Γιατί? Αφού υπάρχει το σούπερ μάρκετ Νικολόπουλος. Παραδοσιακό σούπερ μάρκετ Νικολόπουλος στη Ζυμβρακάκη 12, με τις καλύτερες τιμές και την πιο γρήγορη και καλύτερη εξυπηρέτηση. Delivery στο 28310-28939 και 28310-28023. Παραδοσιακό σούπερ μάρκετ Νικολόπουλος. Πρώην σούπερ μάρκετ Γιουργουλάκης. Ποιότητα, τιμή και εξυπηρέτηση.
2: Πω, κοίτα τι ρίχνει έξω. Κατακλυσμός. Δεν πάμε πουθενά.
3: Εμείς όχι, αλλά ο Αντώνης ο Μακρυμανολάκης παντού και πάντα. Κρήτη, Ελλάδα, Ευρώπη, Αμερική.
2: Αντώνης Μακρυμανολάκης.
3: Αξιοπιστία, ταχύτητα και συνέπεια στις μεταφορές. Ρέθινος στα Τρία Μοναστήρια, τηλέφωνο 3607.
2: Αντώνης Μακρυμανολάκης.
3: Ρωτήστε μας και για τη μετακόμισή σας.
4: Filters. Βελούδας Κυριάκος. Το νερό στα καλύτερά του. Διαθέτουμε την τεχνογνωσία στην εγκατάσταση και συντήρηση κάθε είδος φίλτρων νερού, οικιακών και επαγγελματικών, αποσκληρυντών νερού και κεντρικών μονάδων αφαλάτωσης. Με περισσότερα από 20 χρόνια εμπειρίας στον τομέα επεξεργασίας νερού και με το έμπειρο και εξειδικευμένο προσωπικό μας, επενδύουμε στην ποιότητα των προϊόντων και των υπηρεσιών μας. Είμαστε έτοιμοι να καλύψουμε όλες τις ανάγκες σας. Θα μας βρείτε στο ανανεωμένο μας κατάστημα Εμμανουήλ Παχλά 33 στα Περιβόλια. Βελούδας Κυριάκος, ο ηγέτης στο νερό.
5: Άντρε φιλενάδα, πού είσαι? Α, καλέ, τι ωραία τα μαλλιά σου. Τι τα έκανες? Μπαλαγιάζ, σ' αρέσουν? Φανταστικά είναι. Και η κόρη μου πήγε να κάνει μια βαφή, αλλά δεν την είδα και πολύ ενθουσιασμένη. Καλέ, στείλε τη στη Μαρία που είναι η καλύτερη, θα με θυμηθείς. Στη Μαρία Φραγκιαδάκη πήγες. Στο My Way Beauty Salon. Πολύ να πάω, αφού είναι η καλύτερη και έχει πάντα την καλύτερη ομάδα να σε εξυπηρετήσει και πολλές νέες τεχνικές για τα μαλλιά. Αλήθεια! Είναι η καλύτερη, σου λέω, ειδικά για εμάς τις ξανθιές. Τένις με βαφή, κούρεμα, αντάβγεις μπαλαγιάς. Α, και με τα καλύτερα προϊόντα, ε! L'Oréal, Kérastase. Περίμενε. Γεια! Πες μου ένα τηλέφωνο. Για την κόρη σου. Ποια κόρη, καλέ? Εγώ θα πάω. Γράφε. 2831-030-250. Α, κάτσε να το στείλω και στην κόρη μου, μπας και της αλλάξει διάθεση. Θα χαρεί, πιστεύω, και με το παραπάνω. Μια φορά αρκεί να πάει. Θα καταλάβει τη διαφορά. Μακάρι! Το τηλέφωνο είπαμε 28310-3250, σωστά? Σωστά, αλλιώς παίρνω από εκεί να σε εξυπηρετήσουν. Επιμενίδου Μαρούλη 32. Ωραία! My way, λοιπόν. Επιμενίδου Μαρούλη 32 και τηλέφωνο 28310-3250 για το ραντεβού. Τέλεια! Γιατί δεν είμαστε μόνο μοιραίες, αλλά και ακαταμάχητα ωραίες.
1: Χάλασε η ηλεκτρική σας συσκευή? Η λύση είναι μία. Αντιστάθμιση Βαρδάκης Γιάννης. Ψυχτικός, ηλεκτρολόγος, με άμεσο σέρβις και ανταλλακτικά για οικιακές συσκευές παντός τύπου. Ανταλλακτικά όλων των επαγγελματικών και οικιακών συσκευών. Σακούλες κούπας, ανταλλακτικά χύτρας και μικροσυσκευών. Εδώ θα βρείτε πάνω από 500.000 κωδικούς για ηλεκτρικές συσκευές και μέσα σε 24 ώρες. Θα μας βρείτε στην οδό Εμμανουήλ Παχλά 17 στα Περιβόλια. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28310 51510. Αντιστάθμιση Βαρδάκης Γιάννης. Άμεση εξυπηρέτηση με αξιοπιστία και εμπειρία.
0: Αλφα στους 104,7.
6: Καλοκαίρι, έρωτας, μουσική, όλα εδώ. Αλφα FM 104,7.
7: Non-stop hits με το Θέμη Κωνσταντίνου. Πυροβολάει. DJ Θέμης Κωνσταντίνου. Feel the vibe. Non-stop live.
8: Θέμης Κωνσταντίνου.

σου ήταν για σένα όλο αυτό. Ίσως απλά να μην πιστεύεις, μα ίσως και να κοροϊδεύεις.

0: Ο δικός σου DJ στο δικό σου σταθμό.
1: Non-stop. Mix.
0: Θέμης Κωνσταντίνου. Δεν μιξάρει. Πυροβολάει. Θέμης Κωνσταντίνου. Non-stop. Mix με όλα τα hits. Στη σειρά.
1: Με το Θέμη Κωνσταντίνου.

0: 104 και 7. Μουσικές επιλογές. Ραδιο Α 104,7. Ακού δυνατά. Ακού μοναδικά. Ακού 104,7 FM. Α. Η διασκέδαση ξεκινά στους 104,7. Η δική σου επιλογή στα FM.
1: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρινο πο 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698-579-3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσκες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698-579-3601.
2: Οι ηλεκτρονικοί υπολογιστές είναι το παράθυρό μας στον ψηφιακό κόσμο και είναι απαραίτητοι στην καθημερινότητά μας.
3: Αν χαλάσει όμως...
2: Computer Repair and Services. Ελέγχουμε και επιδιορθώνουμε το λάπτοπ ή τον υπολογιστή σας, ακόμη και στο χώρο σας, υπεύθυνα, εγγυημένα και στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Στο Computer Repair and Services, οι εξειδικευμένοι τεχνικοί μας αναλαμβάνουν την αναβάθμιση των έξυπνων ηλεκτρονικών συσκευών σας και του δικτύου σας και σας δίνουν άμεσα τη λύση σε οποιοδήποτε τεχνικό πρόβλημα αντιμετωπίσετε. Computer Repair and Services. Στην Βάρδα Καλέργη 42, τηλέφωνο 697-8612-320. Computer Repair and Services. Τάσος Δελισάβας. Με προσοχή στη λεπτομέρεια.
4: Ελευθερία να διαλέξεις αυτό που θες, που τα έχει όλα. Νέο Suzuki S-Cross. Ιαπωνική τεχνολογία και υβριδική υπεροχή. Κορυφαία τετρακίνηση All Grip και σύστημα συνδεσιμότητας Suzuki Connect. Ακόμη πιο πλούσιο εξοπλισμό με την άνεση και την ασφάλεια Suzuki S-Cross. Το μεγάλο υβριδικό SUV της Suzuki. Στα δίνει όλα από 21.990 ευρώ. Απόκτησε το σήμερα στο δίκτυο επίσημων εμπόρων Suzuki.
5: Επίσημος συνεργάτης και επισκευαστής Suzuki για το Ρέθυμνο, Κώστας Σταρένιος. Δεύτερο χιλιόμετρο Ρεθύμνου Χανίων. Τηλέφωνο 28310-2590.
6: Δύναμη,
7: εμπειρία,
6: γνώση,
7: εξειδίκευση.
6: Τεχνοκοπές Πυριδάκης. Πρωτοπορεί και εξελίσσεται. Χαράσει το δρόμο στην υψηλή ποιότητα.
7: Τεχνοκοπές Πυριδάκης. Αδιατάρακτη κοπή και διάτρηση οπλισμένου μπετών, πέτρας, τούβλου.
6: Κατεδαφίσεις κτηρίων. Απομάκρυνση μπαζών και επιχρήσματα.
7: Σήμερα απαντάμε στις πιο εξειδικευμένες ανάγκες, φέρνοντας ό,τι πιο ποιοτικό και ανθεκτικό στις κατασκευές σας.
6: Με την εγγύηση ποιότητας, αξιοπιστίας και γρήγορη εξυπηρέτηση του ονόματός μας και πάντα με ανταγωνιστικές τιμές. Τηλέφωνο fax 28310-5383 και 6974-901-553.

0: Τεχνοκοπές Πυριδάκης. Χαράσει το μέλλον στις κατασκευαστικές εργασίες.
1: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
2: Σκεπετζάκης. Τα πάντα για τον κλιματισμό και τα ψυγεία του αυτοκινήτου σας. Στον Κόμμα Τσιπόπουλο, Ρέθυμνο. Τηλέφωνο 28310-23353.
3: Ηλεκτροκίνηση της Λεδάκης. Ηλεκτρικοί πίνακες. Αυτοματισμοί. PLC. Ηλεκτρογεννήτριες όλων των τύπων. Μοτέρ. Αντλίες. Ηλεκτρικά βιομηχανικά είδη. Μηχανήματα καθαρισμού. Πλυστικά. Ηλεκτροκίνηση της Λεδάκης. Εμπορία και σέρβις μηχανημάτων. Περιελήξεις μοτέρ. Πατριάρχου Αθηναγόρα 13. Μισήρια. Ρέθυμνο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28 310 57 788. Υπευθυνότητα και συνεργασίες με πολύχρονη εμπειρία.
4: Τι νέα, πώς πάει?
5: Με άφησε.
4: Τι, γιατί, τι συνέβη?
5: Δεν τζουλούσε το πράγμα.
4: Και τώρα?
5: Τώρα θα καλέσω την οδική.
0: Η λύση. Κουτεντάκης. Αντιμετωπίζεις πρόβλημα με το αυτοκίνητό σου? Αποκατάσταση οποιασδήποτε μηχανικής βλάβης σε κάθε τύπο αυτοκινήτου.
2: Opel, Ford, Renault, Suzuki, Volkswagen, αλλά και οποιασδήποτε άλλης μάρκας.
6: AutoFit.
0: Κουτεντάκης. Πλήρης διαγνωστικός έλεγχος και ολοκληρωμένο σέρβις με ταχύτητα και αξιοπιστία.
2: Γενικό συνεργείο ηλεκτρολογείο με εξειδίκευση στα Opel.
6: AutoFit.
0: Κουτεντάκης. Στα τρία μοναστήρια.
2: Τηλέφωνα 28310-3932 και 694-2669-357.
7: Αλφα στους 104,7. Αλφα στους 104,7.
8: Άκου δυνατά.
7: Άκου μοναδικά.
9: Γρηγόρης Αρναούτογλου, Ράνια Κωστάκη, Γιώργος Λιανός. Best of.
10: Ορίστε.
11: Καλημέρα.
10: Καλημέρα.
11: Γεια σας. Σας παίρνουμε από το τμήμα κατασκευών προσωπικής περιουσίας. Λοιπόν, έχουμε εδώ πέρα, μας έχει μεταφερθεί από το αρμόδιο τμήμα στην Καλαμάτα. Έχω ένα 7.45, 38 του 13. Υπάρχει εδώ πέρα μια καταγραφή κάμερας τροχέας στο ύψος λίγο πριν τη Μεγαλόπολη. Με κατεύθυνση Καλαμάτα.
10: Και αυτό τι λέει, σε ποιον ανήκει?
11: Αυτό έχουμε τα δικά σας στοιχεία.
12: Κύριε Δεκυράκη, έχουμε βρει τρία δέσποτα.
11: Ποιος, γιατί τα έφερε εδώ?
12: Δεν ξέρω, πού να τα πάμε τα
11: τρία. Θέλεις το αρμόδιο τμήμα να τα πας κάτω στο αστυνομικό τμήμα και να σε παραπέμψουν από εκεί?
12: Ευχαριστώ.
11: Λοιπόν, εγώ πέρα να σας ενημερώσω. Έχουμε την καταγραφή εδώ πέρα του συμβάντος.
10: Σας είπα, δώστε με ένα τηλέφωνο, ναι, να σας καλέσω.
11: Επειδή απλά η κλίση καταγράφεται, μπορείτε να πείτε ότι αμφισβητείτε την κλίση για να το έχω αυτό τουλάχιστον.
10: Όχι, δεν μπορώ να το πω.
11: Γιατί σύμφωνα με τον κανονισμό. Όπα, όπα, όπα, όπα, όπα. Τι έγινε, παιδιά? Το πήρα το τροχόσφυτο. Πάρτε τα όλα, όλα πάρτε.
13: Ελάτε να τα πάρετε!
0: Αλφα FM 104,7.
14: 104,7.
0: Η μουσική ακούγεται δυνατά στους 104,7. 24 ώρες οι πιο καυτές επιτυχίες.
15: Σφαίρα Μίξ. Πέτρος Καράς in the Mix.

0: Sfera Mix. Petros Καράς in the mix.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

0: Αλφα FM 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094.
1: Η ώρα είναι 9.
2: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
3: Νέο Suzuki Swift. Το βλέπεις και το θες. Το οδηγείς και νιώθεις τη δύναμη του hybrid κινητήρα του. Σου αρέσει γιατί σε πάει παντού με ένα γέμισμα και είναι connected. Το επιλέγεις γιατί συνδυάζει κορυφαία τεχνολογία και ασφάλεια. Και σήμερα μπορείς να το κάνεις δικό σου. Με ακόμη πιο πλούσιο εξοπλισμό και έως 10 χρόνια εγγύηση με το Suzuki Care Plus. Νέο Suzuki Swift. Το ερωτεύεσαι. Απόκτησε το σήμερα στο δίκτυο επίσημων εμπόρων Suzuki από 16.990 ευρώ.
4: Επίσημος συνεργάτης και επισκευαστής Suzuki για το Ρέθυμνο, Κώστας Σταρένιος. Δεύτερο χιλιόμετρο Ρεθύμνου Χανίων. Τηλέφωνο 28310-2590.
5: Αναζητάτε τον ιδανικό προορισμό για όλη την οικογένεια? Στο Calseto Active Park το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Κλείστε το γήπεδό σας για προπόνηση και αφήστε τα παιδιά να διασκεδάσουν στον πολυχώρο για παιδιά, δημιουργώντας αναμνήσεις που θα τους μείνουν αξέχαστες. Και όσο εκείνα παίζουν με ασφάλεια, εσείς χαλαρώνετε στο Calseto Cafe Snack. Απολαύστε την υπέροχη θέα, δείτε αγώνες στη γιγάντια οθόνη, δοκιμάστε με ζεδάκια και συνοδεύστε τα με το ποτό ή την παγωμένη μπύρα σας. Για ένα απλό παιχνίδι ή για ένα ξεχωριστό παιδικό πάρτι, ο προορισμός για μικρούς και μεγάλους είναι ένας. Calseto Active Park. Τηλέφωνο 28310-20004. Ελάτε να ζήσετε τη δική σας στιγμή χαράς και χαλάρωσης.
6: Παραδοσιακή ταβέρνα Το Φράγμα. Εδώ που η παρέα έχει τον πρώτο λόγο. Απολαμβάνετε κρεατικά και λαχανικά δικής μας παραγωγής, αντικριστό, παραδοσιακά πιάτα και μεγάλη ποικιλία σε μεζέδες. Τα πάντα ετοιμάζονται στη σχάρα ή στον ξυλόφουρνο με σκοπό να σας καταπλήξουν, δημιουργώντας μια μοναδική ατμόσφαιρα για όλα τα γούστα. Φιλοξενούμε κοινωνικές εκδηλώσεις έως 600 άτομα σε συνδυασμό με τον παιδότοπό μας και το εκκλησάκι τον Άγιο Νικήτα που βρίσκεται στον χώρο μας. Είμαστε σε θέση να καλύψουμε όλες τις ανάγκες σας, όπως γάμους, βαπτίσεις, παιδικά πάρτι και οποιαδήποτε άλλη εκδήλωση. Παραδοσιακή ταβέρνα Το Φράγμα. Στο Φράγμα Ποταμών, 10 λεπτά από το Ρέθυμνο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28310-75125. Ανοιχτά καθημερινά από το πρωί.
7: Μόλις ξυπνήσω, η μαμά μου με πηγαίνει στον παιδικό σταθμό του Λεφαντάκη. Οι κυρίες μου με περιμένουν με χαμόγελο. Και περνάω πολύ ωραία. Στεναχωριέμαι όταν φεύγω, αλλά ξέρω ότι αύριο πάλι θα με φέρει η μαμά μου. Έχει πολλά παιδάκια, από 2,5 έως 4 χρονών, παίζουμε και μαθαίνουμε πολλά πράγματα.
8: Παιδικό σταθμός Το Ελεφαντάκι. Πληροφορίες στο 69 37 246 890. Κολοκοτρώνη 30, Καλλιθέα, Ρέθυμνο. Υπεύθυνη Μαρία Ρενιέρη. Παιδικό σταθμός Το Ελεφαντάκι. Εκεί που η μάθηση γίνεται παιχνίδι.
0: Αλφα στους 104,7.
9: Ακούστε τι έγινε στο πρωινό του Σφαίρα 102,2.
10: Αγόρασα ένα πορτοκαλί παντελόνι.
11: Πορτοκαλί παντελόνι.
10: Με τι θα το συνδυάσω όμως?
11: Με το πορτοκαλί παντελόνι.
10: Ναι.
11: Με πυροσβεστικό όχημα.
10: Α, μάλιστα, ωραία.
11: Πάντως, παιδιά, να σας πω κάτι, μην τρελαίνεστε με τις εξετάσεις γενικά, έτσι.
10: Γιατί?
11: Το λέω σοβαρά, δεν το λέω σε εσένα, γράφεις τις εξετάσεις. Το λέω για εσάς που είσαστε εδώ, μην τρελαίνεστε. Αυτές που θα κάνετε μετά τα 40 έχουν περισσότερο άγχος. Σας το λέω, θα με θυμηθείτε. Θα με θυμηθείτε.
9: Πρωινό Σφαίρα 102,2.
12: Πρωινό Σφαίρα.
13: Σε μια βάφτιση απέναντι που κάναμε ένα γύρισμα και θα τη βάφτισαν με δύο ονόματα. Χλόη Ειρήνη.
14: Χλόη Ειρήνη.
13: Πώς τη φωνάζεις αυτή την κοπέλα? Χλωρίνη. Δεν είναι δυνατόν.
12: 6 με 7, 8, 9, 10. 6 με 10.
0: 104.
12: Πρωινό σφαίρα.
14: Non-stop hits με το Θέμη Κωνσταντίνου. DJ Θέμης Κωνσταντίνου. Feel the vibe. Non-stop live.

0: Θέμη Ξάρη, Πυροβολάει, Θέμης Κωνσταντίνου. Non-stop mix με όλα τα hits στη σειρά.
1: Με το Θέμη Κωνσταντίνου.

0: 4 και 7. Μουσικές επιλογές. Ραδιο Αλφα 104,7. Ακού δυνατά. Ακού μοναδικά. Ακού 104,7 FM. Αλφα. Η διασκέδαση ξεκινά στους 104,7. Η δική σου επιλογή στα FM.
1: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
2: Ποιος θέλεις να είσαι όταν πεις «Τώρα ξεκινάω τα βήματά μου στη ζωή»?
3: Ο άνθρωπος που διδάσκει, που εμπνέει, που φροντίζει, που προπονεί, που δημιουργεί.
2: Στο MBS My Business School διαλέγουμε μαζί το επάγγελμα που θα σε κάνει ευτυχισμένο.
3: Ψυχολογία,
2: παιδαγωγικά,
3: τουρισμός,
2: προπονητική,
3: αισθητική,
2: διοίκηση,
3: μαγειρική,
2: πλήρωμα ασθενοφόρου
3: και πολλά ακόμα.
2: Σε περιμένει βιωματική μάθηση και κανονικό συμβόλαιο εργασίας.
3: Αναγνωρισμένο δίπλωμα από το Υπουργείο Παιδείας και το ΑΣΕΠ και διεθνής πιστοποίησης.
2: Κάνε την εγγραφή σου σήμερα και κέρδισε σχεδόν όλα σου τα δίδακτρα μέσω επιδοτούμενης εκπαίδευσης.
3: Περιορισμένος αριθμός θέσεων.
2: Η ΕΚ MBS Ρεθύμνου στα Μαθιουδάκη 98.
3: 28 310 24 111.
2: Και www.mbs.com.gr.
3: MBS. Εκεί που το ταλέντο σου βρίσκει τον δρόμο του
2: και εσύ αυτό που αγαπάς.
4: Στην Κρήτη η γη μας είναι πλούτος και για να παραμείνει γόνιμη και παραγωγική χρειάζεται την καλύτερη φροντίδα. Στην γεωπονική Κρήτης Τσικαλάς Ιωάννης διαθέτουμε τα πάντα για τον αγρότη, τον επαγγελματία και τον αρεσιτέχνη καλλιεργητή. Λιπάσματα και φυτοφάρμακα, σπόροι και εφόδια καλλιέργειας, γεωπονικές συμβουλές από ειδικούς. Μια εμπειρία, γνώση και τις πιο σύγχρονες λύσεις. Σας βοηθάμε να πετύχετε την καλύτερη απόδοση στις καλλιέργειές σας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28 311 00 496. Κινητό 694 48 62 104. Γεωπονική Κρήτης Τσικαλάς Ιωάννης. Θα μας βρείτε Μάχης Κρήτης 118 στα Μισήρια. Η σίγουρη επιλογή για κάθε καλλιέργεια.
5: Άντρε φιλενάδα, πού είσαι? Α, καλέ, τι ωραία τα μαλλιά σου! Τι τα έκανες?
6: Μπαλαγιάζ, σ' αρέσουν?
5: Φανταστικά είναι! Και η κόρη μου πήγε να κάνει μια βαφή, αλλά δεν την είδα και πολύ ενθουσιασμένη.
6: Καλέ, στείλε τη στη Μαρία που είναι η καλύτερη, θα με θυμηθείς.
5: Στη Μαρία Φραγκιαδάκη πήγες, στο My Way Beauty Salon.
6: Πολύ να πάω, αφού είναι η καλύτερη και έχει πάντα την καλύτερη ομάδα να σε εξυπηρετήσει και πολλές νέες τεχνικές για τα μαλλιά.
5: Αλήθεια!
6: Είναι η καλύτερη σου λέω, ειδικά για εμάς τις ξανθιές. Τένις, μαβαφή, κούρεμα, αντάβγες, μπαλαγιάς. Α, και με τα καλύτερα προϊόντα, ε!

0: Ρεάλ Κεραστάς, περίμενε. Για πες μου ένα τηλέφωνο.
1: Για την κόρη σου.
0: Ποια κόρη καλέ, εγώ θα πάω.
1: Γράφε 2831-030-250.
0: Α, κάτσε να το στείλω και στην κόρη μου, μπας και της αλλάξει διάθεση.
1: Θα χαρεί πιστεύω και με το παραπάνω. Μια φορά αρκεί να πάει. Θα καταλάβει τη διαφορά.
0: Μακάρι. Το τηλέφωνο είπαμε 28310-3250, σωστά.
1: Σωστά, αλλιώς παίρνω από εκεί να σε εξυπηρετήσουν. Επιμενίδου Μαρούλη 32.
0: Ωραία, my way λοιπόν. Επιμενίδου Μαρούλη 32 και τηλέφωνο 28310-3250 για το ραντεβού. Τέλεια.
1: Γιατί δεν είμαστε μόνο μοιραίες, αλλά και ακαταμάχητα ωραίες.
2: Φέτος το καλοκαίρι, τα παιδιά δεν μένουν μέσα. Βγαίνουν για παιχνίδι. Το Baseline Summer Camp, παιδιά 5 έως 15 ετών, ζουν καθημερινά τον αθλητισμό μέσα από τένις, πάντελ, pickleball, table tennis, fitness και πολλές ακόμη δραστηριότητες. Με έμπειρους προπονητές, σε ασφαλή και οργανωμένο χώρο, με επιλογές για φαγητό και εκπτώσεις για αδέλφια και μέλη της Ακαδημίας. Baseline Summer Camp στο Ρέθυμνο. Τηλέφωνο 2831-074-770. Το καλοκαίρι παίζεται εδώ.
3: Αλφα στους 104,7.
4: Ακούστε τι έγινε στο πρωινό του Σφαίρα 102,2.
5: Και μετά την αποχώρηση του Αλαφούζου από το Παναθηναϊκό, έτσι έντονο επενδυτικό ενδιαφέρον από Σιάχαο Βομίν, γνωστός έμπορος φαρμάκων στην Πιονγκιάνγκ. Παράλληλα, έχοντας την ερμηνεία του Τιάγκο Σίλβα, η Μάρη ζήτησε συγγνώμη από τους παίκτες του Παρίς Σαν Ζερμέν. Επεισόδιο με τον Καβάνη στην εκτέλεση του πέναλτι. Επιστρέφουμε με τόμπολα. Έχουμε τελικό τόμπολα σε πολύ λίγη ώρα. Έτσι, στο Τόκιο. Σε λίγο μαζί σας.
6: Εσείς ποιος είστε, κύριε?
5: Τάξ Τουρμπίνης.
4: Πρωινό Σφαίρα 102,2.
3: Αλφα FM 104,7.
7: 104,7.
3: Η μουσική ακούγεται δυνατά στους 104,7. 24 ώρες οι πιο καυτές επιτυχίες.
8: Non-stop hits με το Θέμη Κωνσταντίνου. Πυροβολάει. DJ Θέμης Κωνσταντίνου. Feel the vibe. Non-stop live.

Ο δικός σου DJ στο δικό σου σταθμό. Non-stop Mix. Θέμης Κωνσταντίνου. Δεν μιξάρει. Πυροβολάει. Θέμης Κωνσταντίνου. Non-stop Mix. Με όλα τα hit.

0: Ακούτε Alpha FM 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094.
1: Η ώρα είναι 10.
2: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698-579-3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσκες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698-579-3601.
3: Τα καύσιμα ανεβαίνουν, η καθημερινότητα τρέχει και εγώ θέλω να οδηγώ ηλεκτρικά, χωρίς δεύτερες σκέψεις. Γι' αυτό επιλέγω Opel και πάω all in στην ηλεκτροκίνηση.
4: Νέο πρόγραμμα Electric All In από την Opel. 8 χρόνια εγγύηση μπαταρίας, 5 χρόνια οδική βοήθεια και ολοκληρωμένη λύση για φόρτιση στο σπίτι.
3: Opel Electric All In. Ηλεκτροκίνηση χωρίς άγχος. Με τη σιγουριά της Opel.
5: Επισκεφτείτε σήμερα την Opel στα Ρένιος. Επίσημο διανομέα στο νομό Ρεθύμνου. Δεύτερο χιλιόμετρο εθνικής οδού Ρεθύμνου Χανίων. 28-31-020-590.
2: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698-579-3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσκες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698-579-3601. Χάλασε η ηλεκτρική σας συσκευή? Η λύση είναι μία. Αντιστάθμιση Βαρδάκης Γιάννης. Ψυχτικός, ηλεκτρολόγος, με άμεσο σέρβις και ανταλλακτικά για οικιακές συσκευές παντός τύπου. Ανταλλακτικά όλων των επαγγελματικών και οικιακών συσκευών. Σακούλες κούπας, ανταλλακτικά χύτρας και μικροσυσκευών. Εδώ θα βρείτε πάνω από 500.000 κωδικούς για ηλεκτρικές συσκευές και μέσα σε 24 ώρες. Θα μας βρείτε στην οδό Εμμανουήλ Παχλά 17 στα Περιβόλια. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28-310-51510. Αντιστάθμιση Βαρδάκης Γιάννης. Άμεση εξυπηρέτηση με αξιοπιστία και εμπειρία.
6: Ηλεκτροκίνηση της Λεδάκης. Ηλεκτρικοί πίνακες. Αυτοματισμοί. PLC. Ηλεκτρογεννήτριες όλων των τύπων, μοτέρ, αντλίες, ηλεκτρικά βιομηχανικά είδη, μηχανήματα καθαρισμού, πλυστικά. Ηλεκτροκίνηση Τσιλεδάκης, εμπορία και σέρβις μηχανημάτων, περιελήξεις μοτέρ, Πατριάρχου Αθηναγόρα 13, Μισήρια, Ρέθυμνο, τηλέφωνο επικοινωνίας 28 310 57 788. Υπευθυνότητα και συνεργασίες με πολύχρονη εμπειρία.
7: Αν νομίζεις ότι τα έχεις δει όλα, ξανασκέψου το. Στον πλήρως ανανεωμένο χώρο του Unique Home σε περιμένουν πάνω από 1000 επιλογές για να εξοπλίσεις και να διακοσμήσεις τον οικιακό και τον επαγγελματικό σου χώρο. Επιπλά εσωτερικού και εξωτερικού χώρου, διακοσμητικά αντικείμενα και πολλά νέα είδη που συνδυάζουν το μοντέρνο με το κλασικό, το minimal με το boho και όχι μόνο. Unique Home Art and Design Items. Μα πού αλλού, στον κόμβο Ατσιποπούλου. Η είσοδος είναι από τον πίσω παράλληλο δρόμο της Εθνικής Οδού. Unique Home Art and Design Items. Μη συμβιβάζεσαι με το απλό. Από τις 11 Μαΐου κοντά σας, καθημερινά από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ. Unique Home Art and Design Items.
1: VLD Water Filters. Βελούδας Κυριάκος.
8: Το νερό στα καλύτερά του. Διαθέτουμε την τεχνογνωσία στην εγκατάσταση και συντήρηση κάθε είδος φίλτρων νερού, οικιακών και επαγγελματικών, αποσκληρυντών νερού και κεντρικών μονάδων αφαλάτωσης. Με περισσότερα από 20 χρόνια εμπειρίας στον τομέα επεξεργασίας νερού και με το έμπειρο και εξειδικευμένο προσωπικό μας, επενδύουμε στην ποιότητα των προϊόντων και των υπηρεσιών μας. Είμαστε έτοιμοι να καλύψουμε όλες τις ανάγκες σας. Θα μας βρείτε στο ανανεωμένο μας κατάστημα Εμμανουήλ Παχλά 33 στα Περιβόλια. Βελούδας Κυριάκος.
1: Ο ηγέτης στο νερό.
9: Οτοβιζιόν, πώς μπορώ να σας βοηθήσω?
10: Ναι, θα ήθελα να κλείσω ένα ραντεβού για τη γουρούνα μου.
9: Φυσικά, για πότε?
10: Το συντομότερο.
9: Ωραία, αύριο στις 8 είναι καλά?
10: Μια χαρά.
9: Ωραία, πείτε μου παρακαλώ αριθμό κυκλοφορίας.
10: Όχι και πινακίδα στη μη σπίγγι μου. Μόνο ο περιλέμιο με φιόγκο της φοράω της κυρίας.
9: Κύριε μου, γουρούνες τετράκυκλες, όχι τετράποδες.
11: Τώρα η Auto Vision περιμένει και όσους έχουν γουρούνες τετράκυκλες και τρίκυκλα οχήματα. Αξιόπιστος έλεγχος κταίω και φυσικά η γνωστή φιλική εξυπηρέτηση Auto Vision. Κλείστε τώρα το ραντεβού σας στο ΙΚΤΕΟ Ρεθύμνου, μέλος του δικτύου Auto Vision, στο 2831075000 ή στο rethymno.autovision.gr.
0: Αλφα στους 104,7. Καλοκαίρι, έρωτας, μουσική, όλα εδώ. Αλφα FM 104,7.
12: Από το ξένο στο ελληνικό και από το παλιό στο καινούργιο.
13: Άκου δυνατά.
14: Άκου μοναδικά.
12: Αλφα. Ήρθε για να την ακούσεις. Γρηγόρης Αρναούτογλου, Ράνια Κωστάκη, Γιώργος Λιανός. Best of.
15: Αγαπητή σεφ.
16: Σεφ.
15: Φέτος το χειμώνα παρακαλώ να μην χρησιμοποιείτε καθόλου, έτσι σας το ζητάω σαν χάρη, την έκφραση θερμοκρασία δωματίου στις συνταγές. Εκτός αν περιγράφετε παγωτό.
17: Πρωινό σφαίρα.
15: Παναγή, πού κοιμούνται οι ντομάτες?
18: Πού κοιμούνται? Στο μανάβι.
15: Όχι,
18: πού?
15: Στα ντομάτια τους. Είμαι πολύ καλός,
17: είμαι.
0: 6 με 7,
17: 8, 9, 6 με 10. Πρωινό
19: Non-stop hits με το Θέμη Κωνσταντίνου. Πυροβολάει. DJ Θέμης Κωνσταντίνου. Feel the vibe. Non-stop live.

0: 104,7 Μουσικές επιλογές. Ραδιο Α 104,7. Ακού δυνατά. Ακού μοναδικά. Ακού 104,7 FM. Α. Η διασκέδαση ξεκινά στους 104,7. Η δική σου επιλογή στα FM.
1: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κοιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
2: Πού θα κάνουμε τον γάμο μας, στην πλατεία του χωριού ή στη βίλα?
3: Όπου και αν τον κάνουμε, ένα είναι το σίγουρο, το catering. Σερβίζω catering. Εξυπηρέτηση έως και 1500 άτομα σε γάμους, βαπτίσεις, πανηγύρια και σε όλες τις κοινωνικές σας εκδηλώσεις.
2: Θέλουμε γεύση και επαγγελματισμό.
3: Σερβίζω Catering. Επιλεγμένα πιάτα, επαγγελματικό σέρβις, κορυφαίες γεύσεις και τις καλύτερες τιμές.
2: Επικοινωνήστε μαζί μας στο 697-362-8887 ή στην Ταβέρνα Το Φράγμα. Ακολουθήστε μας σε Facebook και Instagram, Σερβίζω Catering. Γιατί όπου υπάρχουν γεύσεις, υπάρχουμε και εμείς.
4: Renault Clio. Το γνωρίζεις 35 χρόνια. Ήξερες όμως πως έχει πάρει το όνομά του από τη μούσα της ιστορίας? Η Renault ξαναγράφει ιστορία. Νέο Clio, Full Hybrid E-Tech 160 ύπων έως και 1000 χιλιόμετρα αυτονομία. Ανακάλυψε το νέο Renault Clio από 20.900 ευρώ και 5 χρόνια εγγύηση. Τιμή με όφελος προωθητικού προγράμματος. Επισκεφτείτε την Σταρένιος Κώστας, εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Renault στο Ρέθυμνο, δεύτερο χιλιόμετρο παλαιάς εθνικής οδού Ρεθύμνου Χανίων.
0: Α στους 104,7.
5: Γρηγόρης Αρναούτογλου, Ράνια Κωστάκη, Γιώργος Λιανός. Best of.
6: Εμένα όταν ήμουν μικρός, φίλε, με φωνάζανε ο μάγος της μπάλας, φίλε. Γιατί, γιατί κάθε φορά που έκανα σουτ, ξαφανιζόταν η μπάλα, την ψάχνανε.
0: Αλφα FM
7: 104,7.
8: 104,7.
7: Ο μόνος τρόπος να πεις
8: ραδιόφωνο.
9: Non-stop hits με το Θέμη Κωνσταντίνου. DJ Θέμης Κωνσταντίνου. Feel the vibe. Non-stop live.

Γιώργο Λάι, Θέμης Κωνσταντίνου. Non-stop mix με όλα τα hits.

0: Αλφα FM 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094.
1: Η ώρα είναι 11.
2: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσκες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
3: Αναζητάτε τον ιδανικό προορισμό για όλη την οικογένεια? Στο Calseto Active Park το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Κλείστε το γήπεδό σας για προπόνηση και αφήστε τα παιδιά να διασκεδάσουν στον πολυχώρο για παιδιά, δημιουργώντας αναμνήσεις που θα τους μείνουν αξέχαστες. Και όσο εκείνα παίζουν με ασφάλεια, εσείς χαλαρώνετε στο Calseto Cafe Snack. Απολαύστε την υπέροχη θέα, δείτε αγώνες στη γιγάντια οθόνη, δοκιμάστε με ζεδάκια και συνοδεύστε τα με το ποτό ή την παγωμένη μπύρα σας. Για ένα απλό παιχνίδι ή για ένα ξεχωριστό παιδικό πάρτι, ο προορισμός για μικρούς και μεγάλους είναι ένας. Calseto Active Park. Τηλέφωνο 28310 20004. Ελάτε να ζήσετε τη δική σας στιγμή χαράς και χαλάρωσης.
4: Ρυθμός, κίνηση, αθλητική ενέργεια κάθε μέρα. Στο Baseline θα βρείτε σύγχρονες εγκαταστάσεις με γήπεδα τένις και πάντελ, pickleball, table tennis, προγράμματα fitness και δραστηριότητες για όλες τις ηλικίες. Ένας οργανωμένος χώρος άθλησης με έμπειρους προπονητές και όλα όσα χρειάζεστε για να κινηθείτε, να παίξετε, να ξεφύγετε. Και το Base Cafe σας περιμένει για χαλάρωση, δροσερά ροφήματα και στιγμές ξεκούρασης. Baseline στον Αδελιανό Κάμπο, Ρέθυμνο. Τηλέφωνο 28 310 74 770. Εκεί που η άθληση γίνεται τρόπο ζωής.
0: Αλφα στους 104,7.
5: Ακούστε τι έγινε στο πρωινό του Σφαίρα 102,2.
6: Ναι.
7: Καλημέρα.
6: Καλημέρα.
7: Είσαι η Δήμητρα?
6: Ναι, ναι.
7: Και χθες είχες τα γενέθλιά σου?
6: Ναι, ναι.
8: Χρόνια πολλά!
7: Δημητρούλα, εμείς θέλουμε να σου πούμε χρόνια πολλά. Δεν ξέρω αν έχεις καταλάβει ποιοι είμαστε.
6: Για να πω την αλήθεια, δεν βλέπω πολύ τηλεόραση.
9: Α, δεν βλέπω τηλεόραση σήμερα με τηλέφωνο.
10: Είμαστε από τη Face Κορδά. Καλημέρα, εξαρτάται.
9: Από τον Γιώργο Παπαδάκη είμαστε. Φέ, δεν ξεκίνησε ακόμη.
6: Καλημέρα.
9: Καλημέρα.
7: Δεν ξέρω ότι και.
11: Από τη Face είμαστε.
6: Από τη Face, ναι. Δεν πολύ βλέπω τηλεόραση γιατί είμαι πολύ απασχολημένη.
10: Ναι, ναι, είναι ο Θέμης Γιωργαντάς. Δεν πειράζει. Είναι ο Θέμης Γιωργαντάς. Ο Άρης Καβατζίκης. Μίλα Φέη, πες ένα στην κοπέλα, ένα καλημέρα.
7: Να πω καλημέρα, καλημέρα.
10: Έτσι, έτσι.
6: Καλημέρα,
10: Φέη, καλημέρα.
9: Τέλεια, είμαστε
7: όλο
9: το πρωινό.
7: Είσαι και εσύ η Μανούλα.
9: Και ήρθαμε και 2 ώρες πιο πριν για να σε πάρουμε τηλέφωνο.
6: Είμαι η Μανούλα και έχω δίδυμα τα πρώτα.
9: Μπράβο.
6: Πολιτά ένα τρίτο.
7: Μετάχθηκε η κυρία Λίτσα από μέσα.
9: Τέλεια, η
10: Λίτσα πατέρα.
9: Κυρία Λίτσα, μη φωνάζετε, κυρία Λίτσα.
6: Πώς το βλέπει το μέλλον μου?
7: Η κυρία Λίτσα νομίζω ότι μου κάνει θετικό νόημα. Έχω κι εγώ διαγοράκια.
6: Το ξέρω, τα χαίρεσαι.
7: Ευχαριστώ πολύ.
10: Ο Λιάγκας τι κάνει, καλά.
7: Τώρα εσύ θα σταματήσεις να μιλάς, δεν θυμάμαι και ποιος είσαι.
10: Δεν έχουμε πει, ποιος είμαι εγώ.
6: Θα πάει γιατί και εγώ έχω ένα πρωί. Οπότε έχω και ένα νυν.
7: Α, εντάξει, εγώ ακόμα δεν έχω βρει τον νυν. Έχουμε κάποια στιγμή να τον βρω.
6: Το καλό πράγμα αργεί.
7: Τώρα εμένα είναι λίγο δύσκολο, ξέρεις, γιατί είμαι και στην τηλεόραση, οπότε καταλαβαίνεις.
10: Φέη, μας ενημερώνουν από το κοντρόλ που θα κλείσουμε.
9: Τέλεια, φιλάκια πολλά, θα τα πούμε στις 10.
7: Φιλάκια πολλά. Ζήτω η τρέλα.
5: Πρωινό Σφαίρα 102,2.
4: Non-stop hits με το Θέμη Κωνσταντίνου. Πυροβολάει DJ Θέμης Κωνσταντίνου. Feel the vibe. Non-stop live.

0: 104 και 7. Μουσικές επιλογές. Ραδιο Α 104,7. Ακού δυνατά. Ακού μοναδικά. Ακού 104,7 FM. Α. Η διασκέδαση ξεκινά στους 104,7. Η δική σου επιλογή στα FM.
1: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
2: Είσαι έτοιμος να ξεχωρίσεις? Το νέο Opel Mokka, το τολμηρό SUV που σχεδιάστηκε για να τραβήξει όλα τα βλέμματα, είναι εδώ. Με προβολής Intellilux LED Matrix, δύο έχρωμες οθόνες 10 ιντσών και τον πιο προηγμένο εξοπλισμό ασφαλείας. Αμυγός ηλεκτρικό, hybrid και με κινητήρα βενζίνης 136 ύπων. Νέο Opel Mokka από 19.900 ευρώ.
3: Επισκεφτείτε σήμερα την Opel στα Ρένιος, επίσημο διανομέα στον ομό Ρεθύμνου. Δεύτερο χιλιόμετρο εθνικής οδού Ρεθύμνου Χανίων. 28-31-020-590.
0: Αλφα στους 104,7.
4: Non-stop hits με το Θέμη Κωνσταντίνου. DJ Θέμης Κωνσταντίνου. Feel the vibe. Non-stop live.

0: Ο δικός σου DJ στο δικό σου σταθμό.
1: Non-stop mix.
0: Θέμης Κωνσταντίνου. Δεν μιξάρει. Πυροβολάει. Θέμης Κωνσταντίνου. Non-stop mix. Με όλα τα hits. Στη σειρά.
1: Με το Θέμη Κωνσταντίνου.

κι απόψε θα σου γράψω λίγες κουβέντες στο χαρτί. Πάλι κι απόψε εγώ θα κλάψω μόνος με στη βαθιά σιωπή. Πάλι θα σου τηλεφωνήσω και θα στο κλείσω ξαφνικά. Πάλι για σένα θα μιλήσω σ' όσους μας ξέρα.

0: Alpha FM 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094.
1: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601. Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
2: Τα καύσιμα ανεβαίνουν, η καθημερινότητα τρέχει και εγώ θέλω να οδηγώ ηλεκτρικά, χωρίς δεύτερες σκέψεις. Γι' αυτό επιλέγω Opel και πάω all-in στην ηλεκτροκίνηση.
3: Νέο πρόγραμμα Electric All-In από την Opel. 8 χρόνια εγγύηση μπαταρίας, 5 χρόνια οδική βοήθεια και ολοκληρωμένη λύση για φόρτιση στο σπίτι.
2: Opel Electric All-In. Ηλεκτροκίνηση χωρίς άγχος. Με τη σιγουριά της Opel.
4: Επισκεφτείτε σήμερα την Opel στα Ρένιος. Επίσημο διανομέα στο νομό Ρεθύμνου. Δεύτερο χιλιόμετρο εθνικής οδού Ρεθύμνου Χανίων. 28 31 020 590.
0: Αλφα στους 104,7.

0: Καλοκαίρι, έρωτας, μουσική, όλα εδώ. Αλφα FM 104,7.
1: Non-stop hits με το Θέμη Κωνσταντίνου. DJ Θέμης Κωνσταντίνου. Feel the vibe. Non-stop live.

0: Φυλοβολάει. Φυλοβολάει. Θέμης Κωνσταντίνου. Non-stop mix. Με όλα τα hits. Στη σειρά.
1: Με το Θέμη Κωνσταντίνου.
2: Θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία, με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα και της απόγνωσης το υψωμένο φράγμα θα το διασπάσω.

0: 24 και 7 μουσικές επιλογές. Ράδιο Α 104,7. Ακού δυνατά. Ακού μοναδικά. Ακού 104,7 FM. Α. Η διασκέδαση ξεκινά στους 104,7. Η δική σου επιλογή στα FM.
1: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κοιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
2: Η εμπιστοσύνη στο χώρο του αυτοκινήτου έχει όνομα. Σταρένιος Κώστας, επίσημος αντιπρόσωπος Opel, Seat, Suzuki, Renault και Dacia στο Ρέθυμνο. Με νέα και επαγγελματικά οχήματα. Διαθέτουμε εξουσιοδοτημένο συνεργείο και γνήσια ανταλλακτικά. Στο χώρο μας επίσης θα βρείτε μεταχειρισμένα οχήματα από όλες τις μάρκες. Σταρένιος Κώστας, η σωστή επιλογή για το αυτοκίνητό σας. Δεύτερο χιλιόμετρο Ρεθύμνου Χανίων, τηλέφωνο 2831 02590.
3: Ακούστε τι έγινε στο πρωινό του Σφαίρα 102,2.
4: Λέει, βαφτίσαμε την κόρη μας Γκαμπριέλα Σμαράγδα. Και πώς τη φωνάζετε, Γκασμά.
3: Πρωινό Σφαίρα 102,2. Σφαίρα.

0: Αλφα FM 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094.
1: Η ώρα είναι μία.
2: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρινο πο 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698-579-3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσκες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698-579-3601.
0: Αλφα στους 104,7.
3: Non-stop hits με το Θέμη Κωνσταντίνου. DJ Θέμης Κωνσταντίνου. Feel the vibe. Non-stop live.
4: Με το κύμα στα πόδια μας.

0: 104 και 7. Μουσικές επιλογές. Ραδιο Α 104,7. Ακού δυνατά. Ακού μοναδικά. Ακού 104,7 FM. Α. Η διασκέδαση ξεκινά στους 104,7. Η δική σου επιλογή στα FM.
1: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579.

0: και σύστημα συνδεσιμότητας Suzuki Connect. Ακόμη πιο πλούσιο εξοπλισμό με την άνεση και την ασφάλεια Suzuki. S-Cross, το μεγάλο υβριδικό SUV της Suzuki. Στα δίνει όλα από 21.990 ευρώ. Απόκτησε το σήμερα στο δίκτυο επίσημων εμπόρων Suzuki.
1: Επίσημο συνεργάτης και επισκευαστής Suzuki για το Ρέθυμνο, Κώστας Σταρένιος. Δεύτερο χιλιόμετρο Ρεθύμνου Χανίων. Τηλέφωνο 28310-2590.
2: Ακούστε τι έγινε στο πρωινό του Σφαίρα 102,2.
3: Καλημέρα σας.
4: Ναι,
5: καλημέρα.
4: Είμαι στον αέρα.
3: Είσαι στον αέρα.
4: Χρόνια πολλά στο Γρηγόρη.
3: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, να είστε καλά. Τι κάνετε, κυρία μου, το όνομά σας πώς είναι?
4: Ανδρέας, πολύχρονος Γρηγόρη.
3: Να είσαι καλά, κύριε Ανδρέα.
4: Δεν μου λέτε κάτι.
3: Ναι.
6: Ό,τι θέλετε.
4: Τώρα είμαι στον αέρα.
3: Ναι,
5: βεβαίως.
3: Ναι.
4: Τηλέφωνο εκτός στον αέρα.
6: Ναι. Να καλέσετε στο σταθμό στη γραμματεία στο 211-700-79-01.
3: Πού να το προλάβει αυτό? 211.
4: Ναι, ναι.
6: 700.
4: 700.
6: Ωραία. 79-01.
3: 01. Ναι, 01.
4: Λοιπόν.
3: Παύλα. Γράψτε παύλα.
4: Ναι.
3: 4. 3-2.
4: Μπορεί, τι μου λέτε.
6: Έλα, Γρηγόρια, στον άνθρωπο.
3: Δεν το λέω τώρα. Πάω στον άνθρωπο. Γράψτε εσείς, γράψτε. iBank σας δίνω. 4-3-2. Να βάλετε και κανένα φράγκο μέσα. Βάλτε, θα
6: έχουμε ξωμίνη.
3: Ναι, 4-3-2.
4: Γρηγόρη, σήμερα η γιορτή θα βγάλει, αλλά πέστε
6: μου τώρα το τηλέφωνο σου. Όχι, σα το είπαμε. Στο 01 τελειώνει.
3: Μέχρι την παύλα είναι. Μέχρι το 01.
2: Πρωινό Σφαίρα 102,2.
7: Αλφα FM 104,7.
8: 104,7.
7: Δεν περιηγείται στα FM. Ηγείται.
8: Σφαίρα Μίξ. Πέτρος Καράς in the mix.

0: Αλφα FM 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094.
1: Η ώρα είναι 2.
2: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσκες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
3: Νέο Suzuki Swift. Το βλέπεις και το θες. Το οδηγείς και νιώθεις τη δύναμη του hybrid κινητήρα του. Σου αρέσει γιατί σε πάει παντού με ένα γέμισμα και είναι connected. Το επιλέγεις γιατί συνδυάζει κορυφαία τεχνολογία και ασφάλεια. Και σήμερα μπορείς να το κάνεις δικό σου. Με ακόμη πιο πλούσιο εξοπλισμό και έως 10 χρόνια εγγύηση με το Suzuki Care Plus. Νέο Suzuki Swift. Το ερωτεύεσαι. Απόκτησε το σήμερα στο δίκτυο επίσημων εμπόρων Suzuki από 16.990 ευρώ.
4: Επίσημος συνεργάτης και επισκευαστής Suzuki για το Ρέθυμνο, Κώστας Σταρένιος. Δεύτερο χιλιόμετρο Ρεθύμνου Χανίων. Τηλέφωνο 28310-2590.
0: Αλφα στους 104,7.
5: Γρηγόρης Αρναούτογλου, Ράνια Κωστάκη, Γιώργος Λιανός. Best of.
6: Τώρα κατέβαινε εδώ πέρα την Πεντέλης. Έχει μια τρύπα στο πεζοδρόμιο.
7: Αλήθεια.
6: Ναι, ναι, εδώ κατεβαίνοντας δεξιά, το λέω και για τον Δήμαρχο. Αν πέσεις μέσα, θα βρεθείς κατευθείαν στο 2074.
7: Σκουλικότρυπα.
8: Non-stop hits με το Θέμη Κωνσταντίνου. DJ Θέμης Κωνσταντίνου. Feel the vibe. Non-stop live.

0: 104,7 Μουσικές επιλογές. Ραδιο Αλφα 104,7. Ακού δυνατά, ακού μοναδικά. Ακού 104,7 FM Αλφα. Η διασκέδαση ξεκινά στους 104,7. Η δική σου επιλογή στα FM.
1: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
2: Ελευθερία να διαλέξεις αυτό που θες, που τα έχει όλα. Νέο Suzuki S-Cross. Ιαπωνική τεχνολογία και υβριδική υπεροχή. Κορυφαία τετρακίνηση All Grip.

0: Ο δικός σου DJ στο δικό σου σταθμό.
1: Non-stop Mix.
0: Θέμης Κωνσταντίνου. Δεν μιξάρει, πυροβολάει. Θέμης Κωνσταντίνου. Non-stop Mix. Με όλα τα hits στη σειρά.
1: Με το Θέμη Κωνσταντίνου.

Πάλι κι απόψε θα σου γράψω λίγες κουβέντες στο χαρτί. Πάλι κι απόψε εγώ θα κλάψω μόνος με στη βαθιά σιωπή. Πάλι θα σου τηλεφωνήσω και θα στο κλείσω ξαφνικά. Πάλι για σένα θα μιλήσω σ' όσους μας ξέραν.

0: 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094.
1: Η ώρα είναι 3.
2: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
0: Αλφα στους 104,7.
3: Γρηγόρης Αρναούτογλου, Ράνια Κωστάκη, Γιώργος Λιανός. Μπεστό.
4: Τρένο, αεροπλάνο, ναι. Τρόλι, ναι. Μηχανή, ναι. Αυτοκίνητο, λεωφορείο, ναι. Πλοίο, ναι. Μηχανάκι, ναι. Μοτοσακό,
5: ναι. Σκάφος.
4: Σκάφος.
5: Ναι.
6: Τι.
4: Ε?
6: Τι είναι αυτά.
4: Μιλώ μεταφορικά.
0: Αλφα FM
1: 104,7. 104,7.
7: Συντονίστηκες.
8: Κόλλησες.
9: Σφαίρα Μίξ. Πέτρος Καράς in the mix.